0: Μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι.
14: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεσογείο όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα διανομέα. Ο αναβάτης έχασε τη ζωή του. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και προανήγγειλε πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει συμφωνία. Σε ισχύ είναι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια. Νέο κύμα επιθέσεων κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία εξαπέλυσε η Τεχεράνη. Σιρήνες ήξαν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακιστή εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για συμμετοχή στη φωνική εμπεριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010.
15: Real Antenna Patras 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 4692.
16: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
17: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης. Θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: θα ακούτε Αντένα Ρέντιο Πάτρας στους 105,3. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο Live 24 του Αντένα Πάτρας. Και για να έρθουμε στα δικά μας, να πούμε ότι ξεκινά έντονη ζέστη από σήμερα εδώ στην περιοχή, στην Πάτρα ειδικά. Εφοδιαστείτε με υπομονή, γιατί η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου μέχρι το Σαββατοκύριακο και μέχρι και την επόμενη Τετάρτη με Πέμπτη, οπότε και υπάρχει η πρόβλεψη της ΕΜΗ. Από εκεί και μετά δεν έχουμε ακόμα στοιχεία, άρα δεν ξέρουμε αν θα μειωθεί ή θα αυξηθεί περαιτέρω η θερμοκρασία. Πάντως σίγουρα από σήμερα και ειδικότερα από αύριο και διαδοχικά μέρα με τη μέρα θα έχουμε σταδιακή αύξηση θερμοκρασίας 1-2 βαθμούς, φτάνοντας στο αποκορύφωμά της μέσα στο Σαββατοκύριακο στους 36 βαθμούς με 37, και θα συνεχιστεί έτσι και από την επόμενη εβδομάδα, ειδικότερα την Τρίτη και Τετάρτη.

0: Είχαμε πανεκλογή της Άννας Μαστοράκου στη θέση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Άλλη μια φορά οι γιατροί της Πάτρας επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους στην κυρία Μαστοράκου. Οπότε συνεχίζει να τους εκπροσωπεί στο πλαίσιο μιας νέας θητείας ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, με Α' αντιπρόεδρο τον Κώστα Σβόλη και Β' αντιπρόεδρο τη Βιβί Λουκοπούλου. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μαζικές παραιτήσεις, γίνεται ο κακός χαμός, φεύγουν σωριδών για να πάνε στο νέο κόμμα Τσίπρα, στην Ελλάς. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο τοπικός βουλευτής της Αχαΐας, ο κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Έμαθα ότι χτες προχθές έκανε μια μάζοξη στο γραφείο του, ζητώντας από διάφορους του ΣΥΡΙΖΑ εκεί, όχι στενούς συνεργάτες του, αλλά το άνοιξε λίγο τη βεντάλια, ζητώντας τη δική τους έτσι άποψη για το τι πρέπει να κάνει. Περιμένουμε ή από μέρα σε μέρα ή και από ώρα σε ώρα κάποιες εξελίξεις. Δεν αποκλείεται ο κ. Παναγιωτόπουλος να παραιτηθεί. Το θέμα είναι, θα παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, θα παραιτηθεί ως βουλευτής, θα παραδώσει την έδρα, ή θα παραιτηθεί μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά θα κρατήσει την έδρα για να μην απογοητεύσει τους ψηφοφόρους που τον είχαν εκλέξει, όπως ο ίδιος είχε δηλώσει εδώ προκαιρού στον Αντένα Ρέντιο Πάτρας. Όμως δεν είναι μόνο εκεί στραμμένο το ενδιαφέρον μας, είναι και σε άλλες πολιτικές στέγες, και έχουμε πρωτίστως στραμμένο το ενδιαφέρον τι θα γίνει στο χώρο της δεξιάς, διότι έχουμε το κόμμα Σαμαρά. Το κόμμα Σαμαρά, αν και πολλοί αναρωτιούνται ακόμα, εγώ εδώ και καιρό έχω πει ότι θεωρώ απόλυτα βέβαιο ότι θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά και θα ανακοινωθεί ως ονούπο, ίσως όχι μέσα στην καλοκαιρινή ραστόνη, αλλά τη στιγμή που πρέπει. Θέλω να πάμε όμως να μιλήσουμε λιγάκι και να μας σχολιάσει έτσι τα τεκτενόμενα, τα πολιτικά και την κοινωνική κατάσταση, σε έναν άνθρωπο που έχει θητεύσει βουλευτής του κυρίου Σαμαρά με το παλιό του κόμμα, την Πολιτική Άνοιξη, και μιλάω φυσικά για τον πρώην βουλευτή Αχαΐας, τον κύριο Νίκο Οικονομόπουλο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Οικονομόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ροδίτη, και στους ακροατές σας επίσης.
0: Θεωρούσα και το έλεγα και σε παλαιότερες εκπομπές μου, το δικό σας όνομα και τη δική σας παρουσία πολύ καθοριστική και σημαντική, γιατί είστε ο μόνος που έχετε θητεύσει βουλευτής, έχετε εκλεγεί δηλαδή βουλευτής Αχαΐας, και μάλιστα σε πολύ δύσκολους καιρούς πολιτικά, όταν ο Αντώνης Σαμαράς έφτιαξε την Πολιτική Άνοιξη. Σήμερα, τόσα χρόνια μετά, που και εσείς δραστηριοποιείστε στον ιατρικό χώρο με ευτήρας γυναικολόγος, ενώ ασχολείστε με την πολιτική και με τις εξελίξεις, δεν βγαίνετε στο προσκήνιο, πώς παρατηρείτε τα πράγματα, πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
1: Ακούστε να δείτε, τον Αντώνη Σαμαρά τον γνώρισα τότε όταν δημιουργήθηκε η Πολιτική Άνοιξη. Έκτοτε παραμένουμε φίλοι, αλλά ουδέποτε τον ενόχλησα για το οτιδήποτε προσωπικό ή όχι. Καθόν χρόνων ήταν πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ελλάδος με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως έχω πει σε πολλούς που βγαίνουν κατά καιρούς και θα βγουν και τώρα να μιλάνε για τον Αντώνη τον Σαμαρά, υπάρχει μία κάστα ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και εγώ, που τον, ενώ οι άλλοι τον Σαμαρά τον έχουν στο κούτελο και περιφέρονται, εμείς τον έχουμε στην καρδιά, αριστερά, κάτω από το πέτο. Έτσι λοιπόν...
0: Άρα λοιπόν τον τιμάτε, τιμάτε τη φιλία χωρίς τυμπανοκρουσίες και χωρίς
1: βεβαίως
0: να το εκμεταλλεύεστε εν ολίγης.
1: Θα είμαι υποψήφιος
0: και αυτό το ξέρει ο Σαμαράς.
1: Να ανακοινώσει το κόμμα.
0: Α, θα είστε, συγγνώμη, γιατί ακουγόμουν και εγώ την ώρα που το λέγατε. Για πείτε το πάλι.
1: Θα είμαι λοιπόν υποψήφιος με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά όταν και εφόσον το ανακοινώσει.
0: Αυτό είναι και η είδηση, κύριε Οικονομόπουλε.
1: Είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι οι εκλογές, ακόμα και αν γίνουν την άνοιξη του 27, Είμαστε ήδη στο χρόνο που θεωρείται πολιτικός προεκλογικός χρόνος, mm-hmm. αλλά οι πληροφορίες και τα δεδομένα όλα δείχνουν ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο 26, πριν το χειμώνα, περίπου τέλος Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη, έτσι νοώ, με μια ακόμα πιθανότητα να πάει σε Νοέμβρη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και ο Αντώνης Σαμαράς σε λίγο καιρό, όπως και εσείς είπατε, θα παρουσιάσει το πολιτικό σχήμα με το οποίο θα καταθέσει προτάσεις πάνω σε θέματα που ταλανίζουν την κοινωνία, και έτσι θα έχει το δικαίωμα και την ευχέρεια ο Έλληνας πολίτης ψηφοφόρος και όχι μόνο να μπορεί να συγκρίνει μαζί με τα υπόλοιπα και τα όσα θα του προσφέρει και θα του προτείνει το νέο κόμμα όταν θα εμφανιστεί.
0: Να ρωτήσω κάτι, έτσι, μια εύλογη απορία, κύριε Οικονομόπουλε.
1: Ναι.
0: Δηλώνεται ξεκάθαρα, θα είμαι υποψήφιος βουλευτής εάν και όταν ο Αντώνης Σαμαράς ιδρύσει κόμμα και το ανακοινώσει. Και ρωτώ εγώ τώρα, θα το κάνει ο Νίκος Οικονομόπουλος αυτό και παίρνει μια τέτοια απόφαση επειδή υπάρχει αυτός ο στενός φιλικός δεσμός με τον Αντώνη Σαμαρά σε προσωπικό επίπεδο? Θα στηρίξει δηλαδή ο Οικονομόπουλος το φίλο του Αντώνη Σαμαρά, ή υπάρχει και ένα προσωπικό κίνητρο δικό σας, δηλαδή έχοντας κρίνει ότι η πολιτική που ακολουθείτε οδηγεί σε αδιέξοδα?
1: Και τα δύο, και εύστοχα τα τοποθετείτε, και το ένα συμπληρώνει το άλλο. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι αδερφός, δεν είναι απλά φίλος. Ως προς τη δική μου κάθοδο και το προσωπικό μου μήνυμα είναι ότι στην πολιτική υπάρχει και η ηθική, υπάρχει και η εκτελεστική λειτουργία του πολιτικού, δηλαδή δεν είναι πολιτική το να διαπιστώνεις κάτι που δεν πάει καλά. Άντε και το διαπιστώνεις και ορθά το καταγγέλεις ή το ανοίγεις ως θέμα, αλλά πρέπει να προτείνεις. Δυστυχώς στην Αχαΐα όλο το πολιτικό προσωπικό των όποιων κομμάτων εκπροσωπούνται στην Αχαΐα δεν έχει κάνει προτάσεις, διαπιστώσεις. Ακρίβεια, διαφθορά, το ένα. Ιδιαίτερα από την πλευρά της αντιπολίτευσης συνεχώς καταγγελτικοί λόγοι μέχρι ακραίες φάσεις που δημιουργούν και τοξικότητα και όλα αυτά. Και μία βουβαμάρα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και λέω το εξής. Mm-hmm. Όταν ο Έλληνας ψηφοφόρος, η ελληνική κοινωνία αναγορεύει σαν πρώτο θέμα την οικονομία και κυρίως την ακρίβεια, όταν οι 7 στους 10 Έλληνες λένε ότι δεν αντέχουμε άλλο σε μια κοινωνία που τη φτιάξαμε σούπερ καταναλωτική, οι μισθοί, οι συντάξεις, οι αμοιβές γενικότερα δεν φτάνουν. Και όταν γίνεται μια προσπάθεια να αυξηθούν, απ' την άλλη μεριά καταβροχθίζονται μέσω της αύξησης των καταναλωτικών αγαθών και χάνεται η ουσία και η μπάλα, μπορώ να πω. Mm-hmm. Η διαφθορά, κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο. Όλα αυτά βαρύνουν την κυβερνώσα παράταξη. Βαρύνουν τη Νέα Δημοκρατία που δεν παίρνει λύσεις. Δεν είδα κάτι και δεν είδε και κανένας, και είναι ένα θέμα που μπορούμε να συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Γιατί ο κύριος Γρηγοριάδης ο ανιψός δεν πάει στον εισαγγελέα, στο φυσικό δηλαδή δικαστή, να καταθέσει τις απόψεις του σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές? Γιατί οι άλλοι οι Έλληνες πολίτες είναι διαφορετικοί και αυτός είναι διαφορετικότερος επειδή την χάνει να είναι στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μιλάμε για τις ένοπλες δυνάμεις, ότι όλα πάνε περίφημα. Ναι, εξοπλιστικά η Ελλάδα πάντοτε προσπαθούσε να κάνει το καλύτερο. Πάντοτε οι Έλληνες πρωθυπουργοί, μηδενός εξαιρουμένου, προασπίζονταν την κυριαρχία και τα δικαιώματα της Ελλάδας παντού και με πολύ, ας πούμε, έντονο τρόπο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή κάνουμε καλούς εξοπλισμούς έχουμε και καλή εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα απέναντι στην Τουρκία. Λένε κάποιοι και ζητοκραυγάζουν και χειροκροτούν ότι πήγε ο Μητσοτάκης στο ΝΑΤΟ και είπε, αναφέρθηκε στο Κάζου Μπέλι, Αυτό είναι σοβαρό για να χειροκροτήσεις? Είναι δηλαδή σοβαρό να αναφερθεί στο Καλτζιέλη σε μια επιτροπή του ΝΑΤΟ χωρίς την παρουσία των ηγετών, που θα έπρεπε αυτό να υποθεί, η παρουσία του Τραμπ, αν θέλετε, και θα του έδινε περισσότερη σημασία και ενδιαφέρον και ο Αμερικάνος πρόεδρος.
0: Και βγήκε και ο Ερντογάν και απάντησε ότι πιο Κάζους Μπέλι, αν ρωτήσεις τους Τούρκους δεν ξέρουν τι πάει να πει Κάζους Μπέλι.
1: Σαφώς,
0: ελάτε
1: αυτό,
0: να τα βρούμε,
1: αυτό,
0: να τελειώνουμε.
1: Γι' αυτό και ο Σαμαράς λέει αυτό είναι ένα λάθος. Τυπογραφικό. Πού αναφέρθηκε η γαλάζια πατρίδα? Πού αναφέρθηκε η σκλαβωμένη ακόμα Βόρειος Ήπειρος? Πού αναφέρθηκαν οι καθημερινές παρενοχλήσεις? Πού αναφέρθηκε να ζητάμε την άδεια της Τουρκίας για να ποντίσουμε ένα καλώδιο? Οι καθημερινές παρενοχλήσεις. Πού αναφέρθηκε να ζητάμε την άδεια της Τουρκίας για να ποντίσουμε ένα καλώδιο?

0: φωνία των Αθηνών και ώρα αυτά και στην ουσία αφήνουμε την Τουρκία από κάτω να μας τραβάει το χαλί έως να μας πετάξει έξω.
1: Άρα λοιπόν, επειδή παρότι ήσασταν στην πολιτική άνοιξη εν τούτης και πριν και μετά την πολιτική άνοιξη, δεν πάψατε ποτέ να δηλώνετε νεοδημοκράτης, να το πω έτσι απλά για να γίνει κατανοητό.
0: Εγώ δηλώνω,
1: νιώθετε ότι απομακρύνετε από τις αρχές που πιστεύατε ως νεοδημοκράτης το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας?
0: Πρόσεξε με, κύριε Ροδίτη, και θα μας δοθεί ευκαιρία να το ξαναπούμε. Έχω δηλώσει εδώ και πολλά χρόνια ότι τιμώ την ευρύτερη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που σήμερα έχει αρχηγό τον Κώστα Μητσοτάκη, δεν με εμπνέει για τους λόγους τους λίγους και περιορισμένα που σας είπα, αλλά θα σας πω και το εξής, ότι εγώ δήλωνα παρόν και τα προηγούμενα χρόνια όταν ο κύριος Μητσοτάκης με τους ανθρώπους που τον περιέβαλαν με υποτιμούσαν και με δημιουργούσαν ένα νέφος ότι δήθεν αυτός είναι εκείνο, είναι τάλο.
1: Είναι ο Σαμαρικός, είναι ο πρώην της πολιτικής άνοιξης κλπ.
0: Ναι, ότι τόνα, ότι τάλο. Όμως εγώ έχω να πω το εξής τούτη τη στιγμή. Ο πολιτικός μου πολιτισμός έχει την υπογραφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Αυτές τις λίγες λέξεις ανέφερα στην Πειραιώς όταν καλέστηκα, όπως και οι υπόλοιποι υποψήφοι που ήθελαν να είναι υποψήφοι στις εκλογές, μπροστά σε δύο κυρίες οι οποίες θα μου έπαιρναν συνέντευξη.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Ο πολιτικός μου πολιτισμός, κύριε Ροδίτη, έχει την υπογραφή του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτό μέσα στη Ριγίλης, μέσα στην
1: Πειραιώς
0: του κυρίου Μητσοτάκη δεν αντέχεται να ακούγεται. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρξα ποτέ υποψήφιος Νέας Δημοκρατίας.
1: Είμαι ξεκάθαρος. Παρότι ως πρόεδρος, νομίζω ότι μπορώ να το πω αυτό, ως πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, διωχθήκατε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ.
0: Όχι μόνο διώχτηκα, όχι μόνο αντιστάθηκα, γιατί με θεωρούσαν ότι τους χαλάω τα σχέδια, ιδιαίτερα του κυρίου Πολάκη, με τον οποίο είχα ανοιχτή αντιπαράθεση μέσω του αποβιώσαντος τώρα Προέδρου Μαρτίνη του Ερυθρού Σταυρού.
1: Mm-hmm.
0: Και έχουμε αφήσει ανοιχτό λογαριασμό ότι κάποτε θα τα πούμε εσύ από τα Σφακιά και εγώ από την Πάτρα, να δούμε πώς θα συνεννοηθούμε. Σε αυτή τη διαμάχη μαζί τους είχα απέναντί μου και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορείς να το φανταστείς.
1: Νιώσατε μόνος δηλαδή, νιώσατε αδιασμένος.
0: Ήμουν ένας ο οποίος προσπαθούσε να κρατήσει ισορροπίες στον Ερυθρό Σταυρό, γιατί είναι ένας σύλλογος ο οποίος δεν πρέπει να ακουμπάει σε ένα κόμμα και δεν πολιτεύεται αυτός ο σύλλογος, και αυτό ήταν αμάρτημα για να με καταδιώκουν και οι δύο μαζί, ο Μεν Πολάκης για τους δικούς του λόγους και από την άλλη μεριά κάποια στελέχη κοντά στο Μαξίμου για τους δικούς του λόγους.
1: Στην Ελλάδα ζούμε λογικά αυτά τα
0: δηλαδή,
1: πράγματα.
0: Δηλαδή είναι τιμή μου που με κυνήγαγε ο Αβγενάκης, ας πούμε. Είναι τιμή μου που με κυνήγαγε ο Θεοχάρης. Είναι τιμή μου που με κυνήγαγε ο Πολάκης.
1: Μάλιστα.
0: Με καταλαβαίνετε.
1: Άρα λοιπόν τώρα έρχεται η ώρα.
0: Δεν χρωστάω σε κανέναν, δεν έχω ζητήσει ποτέ από κάποιον κάτι, δεν κολακεύω ποτέ κανέναν. Κοιτάω μόνο να προσφέρω, όπου με καλούν προσφέρω, όπου δεν με θέλουν φεύγω, αλλά σε τούτη τη φάση που η κοινωνία είναι στα τελευταία της, δεν αντέχει άλλο. Έχουμε τόσο καταναλωτικό περιβάλλον γύρω μας που η φτώχεια έχει περάσει στο μεδούλι μέσα της συντριπτικής πλειοψηφίας του Έλληνα.
1: Έχετε
0: και
1: δίκιο.
0: Δεν αντιδρά κανένας. Όλοι κοιτάνε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα μείνει ο βουλευτής όπως είπατε προηγουμένως, ή αν θα φύγει, αν θα την κρατήσει για το μεροκάματο. Η Νέα Δημοκρατία ζεστοθεσούλιδες δεν αντιδρούν, μην τους πει τίποτα ο πρόεδρος, φοβούνται. Αυτοί δεν είναι πολιτικοί, αυτοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ή μάλλον είναι πολιτικοί υπάλληλοι, για να μην προσβάλλω τους δημόσιους υπαλλήλους. Κοιτάνε μόνο το να πέφτει ο μισθός κάθε μήνα.
1: Μάλιστα. Είναι,
0: νομίζω είναι ότι λίγα από τα πολλά που θα πω, και mm-hmm. όποιος ενοχληθεί ας κλείσει τα αυτιά του. Αλλά και όποιος Και όποιος θεωρήσει

0: ότι αυτά που λέω τα λέω για κάποιον ιδιαίτερο λόγο, ας κοιταχτεί στον καθρέφτη και να δει αυτός, αντί για να με κατηγορήσει, τι έκανε και τι κέρδισε μέσα από όλα αυτά τα οποία έχει να μας παρουσιάσει στην ζωή του.
1: Νομίζω, κύριε Οικονομόπουλε, ότι επειδή έρχεστε από μια πολιτική του παρελθόντος που για να μιλήσεις πολιτικά έπρεπε να λες τα πράγματα με το όνομά τους τεκμηριωμένα, να αρθρώνεις πολιτικό λόγο σοβαρό, αλλά με επιχειρήματα, αλλά χωρίς τοξικότητα, νομίζω έρχεστε να μας το θυμίσετε πώς μιλούσαν λίγο παλιότερα οι πολιτικοί, τα πολιτικά πρόσωπα.
0: Μα φυσικά όλοι οι πολιτικοί του παρελθόντος δεν έχουν καμιά σχέση και ούτε μπορούν να συγκριθούν με τους πολιτικούς τους σημερινούς. Σας λέω ότι η πολιτική του κυβερνώντος κόμματος περί άλλων τυρβάζουν για να μην μπουν στη διαδικασία να τοποθετηθούν που μπορεί να ενοχλήσει παραπάνω. Αντιλαμβάνεστε ότι μια ΧΑΙΑ βρίσκεται εκτός από τον κύκλο των αποφάσεων, ώστε να μην μπορούν οι βουλευτές της ΑΧΑΙΑΣ και φοβούμενοι, ας πούμε, το δήμαρχο που είναι κάθετα απέναντι, δηλωμένο από τον άνθρωπο ότι δεν θέλει το κεφάλαιο, δεν του αρέσουν οι εξωτερικές σχέσεις. Οι βουλευτές της ΑΧΑΙΑΣ δεν μπόρεσαν να κρατήσουν τις εγκαταστάσεις που μεταφέρθηκαν στην Ιγουμενίτσα για να δημιουργηθεί όλο το περιβάλλον για την εξόρυξη του πετρελαίου.
1: Ναι, μέχρι και αυτό η έδρα για τις εξορύξεις θα είναι στην Ιγουμενίτσα, όχι στην Πάτρα.
0: Ακούσατε κανένα κυβερνητικό βουλευτή όχι να πει κάτι για να το πει, να βγει και να φωνάξει?
1: Εδώ δεν φωνάξαμε για τον οδοντοτό που έκλεισε και μαράζωσαν και τα καλάβικα.
0: Δεν έχω τοποθετηθεί. Στον οδοντοτό περιμένω σαν απλός πολίτης της ΑΧΑΙΑΣ να δω ποιες είναι οι εξελίξεις, γιατί δεν θέλω να γίνω αυτό που κατηγορώ. Δεν θα γίνω λαϊκιστής. Δεν θα πω ότι αργήσατε, τι κάνατε. Θα πω μόνο ότι ο οδοντοτός πρέπει να ξαναλειτουργήσει και σύντομα, γιατί μία ομάδα πολύ σημαντική ανθρώπων από τα Καλάβρητα έως το Διακοφτό έχει χάσει τον ύπνο του, γιατί αυτό το μέσον ήταν το μέσον που του έδινε τη δυνατότητα να κερδίζει χρήματα για να μπορεί να συντηρήσει τις επιχειρήσεις του και τις οικογένειές τους.
1: Κύριε,
0: αυτό το σημαντικό να μην το ξεχάσουν και να μην το αφήσουν στις καλένδες εν ώψη εκλογών ή οτιδήποτε άλλο. Γρήγορα μπορούν να πάρουν απόφαση. Γρήγορα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία που είχαμε και για την είδηση ότι θα είστε υποψήφιος βουλευτής με τον Σαμαρά όταν ανακοινώσει το κόμμα. Θα τα πούμε πάλι. Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας! Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως It's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Dertinis.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Dertinis. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Dertinis. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.

0: μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Παπάγου ανά τμήματα σε Κηφισίας και Ποσειδώνος, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας μέχρι Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεσογείον στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα διανομέα. Ο αναβάτης έχασε τη ζωή του. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και επανέλαβε ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Προανήγγειλε πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, εάν το Ιράν δεν καταλήξει σε συμφωνία. Σε ισχύει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια. Νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία εξαπέλυσε η Τεχεράνη, ενώ σιρήνες έχησαν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για συμμετοχή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Τους είχε ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Εντός των επόμενων 10 ημερών αναμένεται στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα. Συνεδριάζεται μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού. Την ανεξαρτοποίησή τους ανακοίνωσαν χθες οι βουλευτές Παναγιωτόπουλος, Γαβρίλος και Ψυχογιός. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
1: Real
4: Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά ήθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Όλε!
1: Όλε!
0: Τι κι αν ήταν η εθνική γιορτή της Γαλλίας, τι κι αν ήταν η μέρα για την πτώση της Βαστήλης, τι κι αν είχαμε στηρίξει τις ελπίδες μας όλοι πάνω στη Γαλλία. Τελικά, χθες το βράδυ...
1: Κατά το κοινό συλλεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
0: Καλά, όχι ακριβώς, κυρία Τζάκρη μου.
2: Αφού είμαστε και με την
0: Ισπανία.
2: Και με την και Ισπανία είσαι, και με την Γαλλία είσαι, και με την Αργεντινή είσαι. Καλά λέει ο Νίκος Σαπρανίδης. Αυτά το κάνουν τα παιδάκια του Δημοτικού.
0: Με συγχωρείς. Εγώ τα έχω δηλώσει αυτά από την αρχή του διαλόγου. Όχι τώρα.
2: Άλλη μόνο. Είναι για κάπου τρεις, θα πέσεις μέσα.
0: Είναι οι τρεις ποδοσφαιρικές μου αδυναμίες. Η πρώτη μάλιστα είναι η Ιταλία. Αλλά φέτος δεν τα κατάφερε, δεν βρέθηκε στο Μουντιάλ. Οπότε υποστηρίζουμε κατά σειρά Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή.
1: Όλε!
0: Η Ισπανία λοιπόν επικράτησε 2-0 της Γαλλίας και πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Κυριακής, εκεί όπου περιμένει να συναντήσει την Αργεντινή που θα αποκλείσει απόψε την Αγγλία.
2: Μην κάνεις προβλέψεις, δεν σου πάνε.
0: Καλά.
2: Μην κάνεις προβλέψεις, γιατί είναι και ακούει και ο Σαπρανίδης. Μην κάνεις προβλέψεις, γιατί σε βλέπω αύριο που έχεις και τα γενέθλιά σου. Πέμπτη δεν είναι αύριο, Τετάρτη. Πέμπτη. Που έχεις και τα γενέθλιά σου και γίνεται σε 54 ετών και δεν βάζεις μυαλό. Νόμιζα ότι θα έχεις οριμάσει αυτή την ηλικία.
0: Φαρμακόγλωσσα, ρε φίλε, πρέπει.
2: Λέω, θα έχεις οριμάσει, πρόσεξε.
0: Καλά, προβλέψεις δεν κάνω μόνο εγώ.
2: Και εγώ πιστεύω στην Αργεντινή και το ξέρεις. Εξάλλου,
0: ναι, αλλά προβλέψεις δεν κάνω μόνο εγώ.
2: Ποιος κάνει?
0: Κάνουν και άλλοι, κάνουν και οι πολιτικοί μας.
2: Α, ναι.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης, για παράδειγμα, για το Μουντιάλ.
3: Παιδιά, τι κάνετε, γιατί κρυφτήκατε?
4: Όχι, μπορείτε, πλακά κάνω το.
3: Ποιος πιστεύει ότι θα πάρει το κύπελο, μία ομάδα μπορείτε να στηρίξετε? Η Γαλλία. Εγώ λέω ότι θα πάρει το κύπελο η Γαλλία.
0: Είχε πει λοιπόν ότι θα πάρει το κύπελο η Γαλλία. Αλέξης Τσίπρας στη Μυτιλίνη. Προχθές, είναι και φρέσκο.
5: Θα πάρουμε κι εμείς κανένα πρωτάθλημα που πήραμε τα χρώματα στην Βαρκελόνη. Το World Cup η Γαλλία.
6: Γαλλία, κι εγώ αυτό λέω.
0: Και ο Αλέξης Τσίπρας η Γαλλία έλεγε. Και εγώ η Γαλλία έλεγα. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, πέσαμε έξω. Τουλάχιστον να στο πάρει η Ισπανία ή η Αργεντινή.
2: Παναγία μου, καλά είσαι μεγάλη. Δεν μπορώ να. Πώς θα τον χαρακτηρίσω, πείτε μου τώρα. Ότι είναι καλά. Μαρ' οχτάποδο το ξέρουμε. Ότι είναι μεγάλος μπαγάσας το ξέρουμε. Αλλά πώς θα κάνεις, πώς θα φέρνεις, πώς θα γυρίζεις, πάλι μέσα πέφτεις.
0: Πάντα μέσα πέφτω. Βουλωμένο γράμμα διαβάζω. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο
2: και τον Ολέ Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
2: Και αφού ήταν, εντάξει, πρέπει να κάναν χρυσές δουλειές χθες και τα σουβλατζίδικα και οι πιτσάριες. Ουρές, παιδιά, δηλαδή προλαβαίναν τελιβεράδες να πηγαίνουν και όλοι οι άντρες βλέπανε καλά. Μαρία μου, καταλαβαίνεις, ευτυχώς οι γυναίκες είχαν την ησυχία τους. Κάποιες γυναίκες βέβαια αγαπούν το ποδόσφαιρο και βλέπουν, και ιδίως σε τέτοιο επίπεδο. Αλλά ευτυχώς τις είχαν μαζευτεί, πήραν τις μπύρες, τρώγαν τις πίτσες. Να και η κοιλιά του Ιωσήφ έχει πάει προς τα. Δεν βλέπω λίγο, έχει μεγαλώσει.
0: Είδα το καημένο να παραγγείλω.
2: Τι πήρες και εσύ?
0: Και στην αρχή δεν μου λένε ότι ξέρεις κάτι θα περιμένετε κτλ. Κάνω εγώ την παραγγελία κανονικά και στο τέλος μου λέει σε μία ώρα. Τι σε μία ώρα?
2: Σε μία ώρα πες.
0: Δεν γίνεται, μου λέει, νωρίτερα, γιατί γίνεται χαμό σε μία ώρα. Καλά παιδιά, λέω, αφήστε το, δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει απέναντι, εσύ έχεις και πρόσβαση. Τσακ,
0: ναι, απέναντι,
2: παίρνεις, ανεβαίνεις, τέλος.
0: Έλατε, έχω και τα τυχερά μου.
2: Έχεις και τα τυχερά σου. Έπαιρνε μία. Πώς το. Παστουρμαδόπιτα. Ωραία, εκεί απέναντι.
0: Σε έχει μείνει καημό.
2: Ναι, καημό μου έχει μείνει,
0: την
2: δεν λε τίποτα.
0: Τσακίσε, παιδιά, την τσακίσε.
2: Απρομνημονεύτων χρόνων όμως, δεν τα λέμε
0: ναι,
2: κι αυτά.
0: Αλλά τα τσακίζει.
2: Καλημέρα, μου, πες του.
0: Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον φίλο μας τον αγαπητό. Καλημέρα στον Νίκο τον Σάντσι. Φυσικά και δεν ξεχνάμε, σαν σήμερα 15 Ιουλίου του 1974, ναι, το πραξικόπημα. Έτσι, η Χούντα που θα παρέμβει στην Κύπρο για το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου ήταν η απαρχή για την τραγωδία της Κύπρου.
2: Ακριβώς.
0: Φυσικά και δεν το ξεχνάμε.
2: Παράμε κατοχή. Λοιπόν, θες να πεις κάτι άλλο για το Μουντιάλ?
0: Όχι, εδώ στο φίλο μας το Θάνο. Αγαπητέ φίλε, όπως άκουσες, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας είχαν προβλέψει επικράτηση της Γαλλίας.
2: Ναι.
0: Και εγώ, για να μην βγάζω την ρούτσα μου απ' έξω, τη Γαλλία έβλεπα.
2: Εγώ δεν έβλεπα, απλώς είμαι με κάποιες ομάδες. Ναι. Και ο Βασίλης από τον Μπέρμιγχαμ λέει ότι θα το πάρει η Αγγλία. Μπράβο, Βασίλη μου, στο εύχομαι.
0: Λυπάμαι λίγο που θα στο χαλάσω, φίλε, αλλά φέτος είναι η σειρά της Αγγλίας. Ναι. Είναι αυτό το περίφημο It's coming home. It's coming home. Έτσι λένε οι Άγγλοι.
2: Εγώ δεν θέλω να το πάρουν οι Άγγλοι.
0: Από το 1966
2: έχουν καημό. Η Ισπανή μια χαρά είμαι. Εντάξει, όχι Άγγλοι. Αυτό.
0: Εγώ το μόνο που αναγνωρίζω στους Άγγλους είναι αυτή η λατρεία που έχουν για το ποδόσφαιρο.
2: Αυτό
0: δηλαδή πραγματικά το αγαπάνε τόσο πολύ, γι' αυτό έχουν το μεγάλο καημό. Εντάξει. Μόνο
2: λογικό.
0: Γι' αυτό θα χαρώ αν το πάρουν, εντάξει, να τους δω έτσι να το χαίρονται. Αλλά ποδοσφαιρικά, ναι, τώρα ρε παιδιά, ναι, άλλο πράγμα.
2: Ναι.
0: Άλλο πράγμα.
2: Λοιπόν, τώρα να πω λίγο για τον καιρό. Γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα έχει και μελτέμι. Με υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν τα 38 και τα 39 τους 39 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή δεν θα είναι πολύ ζεστές ημέρες. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε καύσωνα. Δεν το λέω σε αυτό το επίπεδο. Και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να πέσουν μέσα τα μοντέλα, ότι μάλλον θα έχουμε έναν πολύ ζεστό Αύγουστο. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες μία εβδομάδα υψηλές θερμοκρασίες 36-37 μέχρι 39. Εντάξει, το 39 καταλαβαίνετε θα είναι στη Λάρισα, ας το πούμε, που πάντα έχει ζήσει, στη Δυτική Ελλάδα. Και εδώ σήμερα 37 και αύριο 38. Και με μελτέμι, καταλαβαίνετε, εκδυτικό κοκτέιλ για πυρκαγιές, άρα μεγάλη προσοχή. Αλλά και η προβλέψη λένε ότι ο Αύγουστος θα είναι πάρα πολύ ζεστός, που θα λείπει ο Ιωσήφ και θα κάνει τα μπανάκια του. Ένα μήνα θα λείψει το παλικάρι μας, έτσι για να ξεκουραστεί. Θα έχει και ζέστη, θα απλώσει.
0: Τι το λες έτσι, δεν κατάλαβα. Την κορμάρα του. Να πάρω την αδειά μου δηλαδή.
2: Να πάρεις εσύ παιδί μου την αδειά σου. Είπα εγώ κάτι, Μαρία μου. Είπα ένα
0: γιατί
2: μήνα.
0: Γιατί το τόνισες.
2: Να ξεκουραστεί το παλικάρι μας, να απλώσει το φιδίσιο κορμί του, όχι το απολώνιο κορμί του, στις ξαπλώσες εκεί να χυθεί στις παραλίες, για να έρθει μαυρισμένος που δεν μαυρίζει, γιατί δεν κάθεται στον ήλιο και δεν κάνει και ηλιοθεραπεία και δεν του αρέσει και η θάλασσα και δεν του αρέσει και η παραλία. Αλλά αυτό.
0: Ωραία, φίλε, γλώσσα δεν βάζει μέσα. Γλώσσα δεν βάζει μέσα, Παναγία μου.
2: Μαρία μου, είσαι στο μυαλό μου. Αφού ρε άνθρωπέ μου, ρε χριστιανέ του Θεού, δεν σ' αρέσει η παραλία, δεν σ' αρέσει να κάθεσαι. Σ' αρέσει το βουνό. Γιατί δεν παίρνει. Κάτσε εδώ πέρα να κάνει και καμιά εκπομπή και να πάρει το χειμώνα. Δεν σε αρέσει την παραλία εμάς που μας αρέσει
0: πρέπει
2: πάλι.
0: Πρέπει να ξεκουραστώ πνευματικά.
2: Πνευματικά να ξεκουραστείς.
0: Ναι, γιατί
2: έχεις μυαλό.
0: Εγώ δημιουργώ.
2: Δημιουργείς. Έχεις μυαλό, θεωρείς
0: καλλιτεχνικά,
2: ότι...
0: Καλλιτεχνικά. Οπότε πρέπει το μυαλό να ανανεωθεί, να φρεσκαριστεί, ναι, για να επιστρέψει με νέες ιδέες.
2: Βέβαια, αλλήμον, μην το χάσουμε αυτό. Έτσι. Μην το χάσουμε αυτό. Και μέσα σε όλα, Emmental Tross.
0: Βέβαια.
2: Σ' αρέσει σαν τυρί.
0: Πολύ.
2: Και εμένα μ' αρέσει.
0: Γενικά μου αρέσουν όλα τα τυριά.
2: Ναι, και εμένα δεν μου αρέσει μόνο τα κατσικίσια. Τα υπόλοιπα τα τρώω. Το κατσικίσιο, ό,τι έχει και δεν μου αρέσει, μου μυρίζει. Αλλά τέλος πάντων, παιδιά, έχει γίνεται ο κακός χαμός, και το έλεγα στον Ιωσήφ, με τις κλοπές καλών τυριών. Δηλαδή, το είχαμε πριν κάποιους μήνες, είχε γίνει με παρμεζάνα, που είναι ένα ακριβό τυρί, έτσι. Και μάλιστα η Ρετζιάνο είναι και η καλύτερη. Λοιπόν, τώρα η γερμανική αστυνομία λέει καλείται να λύσει έναν πρωτοφανή γρίφο της εξαφάνισης ενός φορτίου 20 τόνων Emmental.
0: Χάθηκαν 20 τόνοι Emmental.
2: Ναι, μήπως θα πήρες εσύ.
0: Όχι, δεν
2: θα. Το φορτίο λέει αξίας περίπου 80.000 ευρώ. Κάποιοι μιλάνε και για 100.000 ευρώ. Είχε ξεκινήσει από την Βαβάρια με προορισμό τη Γαλλία, αλλά δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Μα πού ποιος το πήρε.
0: Χάθηκε στον δρόμο.
2: Ναι.
0: Το Emmental.
2: Το Emmental χάθηκε. Εντάξει, πάντως υπάρχει λέει μαύρη αγορά στα τυριά.
0: Στα τυριά.
2: Ναι. Διάβαζα λοιπόν δημοσιεύματα, ναι, και εγώ, μου φάνηκε. Υπάρχει μαύρη αγορά. Δηλαδή, τι κάνουν, γίνονται πάρα πολλές κλοπές, όπως θυμόσαστε που γίνονταν και με το Λεόλαδο τότε που είχε ανέβει πολύ τιμή. Και τα πουλάνε τα τυριά στη μαύρη αγορά. Τα καλά τυριά. Πες αυτό το άλλο, το κατσικίσιο που είναι καμπέ. Δεν θυμάμαι, καμπέ.
0: Καμπερνέ. Ναι.
2: Αυτό έτσι λέγεται, αυτό το τυρί. Και σε αυτό γίνεται.
0: Το καμαμπέρ.
2: Καμαμπέρ, μπράβο. Ναι. Είδατε, δεν είναι. Ο Δούκας, όταν έχεις έτσι μέσα, έχεις μέσα το βασιλικό, το ξέρεις. Πώς το πες.
0: Καμαμπέρ.
2: Το καμαμπέρ. Εγώ δεν το ξέρω. Ξέρω τι είναι, ότι είναι ένα είδος κατσικίσιο τυρί, δεν είναι κατσικίσιο.
0: Περίπου.
2: Έχει και κατσικίσιο πάντως, ναι, σίγουρα μέσα, γιατί μυρίζει, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, γίνεται με το. Κλοπή, έχει υπάρξει και με το άλλο το μου χρειαζόμενο, πώς λέγεται.
0: Ροκφόρ.
2: Και με το. Όχι το βλετηρί, το ροκφόρ. Τώρα λοιπόν οι αθεόφοβοι πήγανε. Τώρα ποιος το πήρε, πώς το πήρε, μέσα στο δρόμο, ποιος. Κάτι συνεννοήσει είχαν υπάρξει, έχουν υπάρξει για να χαθούν 20 τόνοι Emmental. Με αποτέλεσμα να ψάχνει η γερμανική αστυνομία πού πήγαν οι 20 τόνοι του τυριού.
0: Περίεργα πράγματα, παιδιά. Συμβαίνουν όπως καταλαβαίνετε με τα τυριά. Φαντάσου που έχουν φτάσει οι τιμές για να φτάνουν στο σημείο να κλέβουν και τα τυριά.
2: Αυτό είναι.
0: Πάντως από την άλλη, ρε παιδί μου, δεν λέω. Ωραία τυριά αυτά. εντάξει, και τα Emmental και όλα τα υπόλοιπα, αλλά σαν τα ελληνικά τυριά.
2: Α, δεν υπάρχει. Γραβιέρες ελληνικές.
0: Τώρα,
2: όχι, κάποια, και κάποια τυριά που εγώ δεν τα ήξερα. Δηλαδή κάποια από την Τίνο, κάποιο. Εντάξει, την άξονα.
0: Έχει φάει μανούρα.
2: Κοίτα, μου το είπες εσύ, δεν έχω
0: από
2: φάει.
0: Από τη Σύφνο.
2: Ναι.
0: Καταπληκτικό τυρί.
2: Ναι, υπάρχουν, δηλαδή, εμένα μου αρέσει και η σφέλα από την Καλαμάτα. Στο πούμε, είναι ένα πολύ αλμυρό τυρί, βέβαια. Αλλά εμένα μου αρέσει. Είναι δηλαδή, κάθε τόπος έχει και τα δικά του τυριά που δεν τα βρίσκει στην αγορά ή τα βρίσκει σε πολύ μικρά μαγαζιά. Εντάξει, είναι απίστευτα τα ελληνικά τυριά. Δηλαδή, ακόμα και η φέτα δεν έχει καμία σχέση με το λευκό τυρί.
0: Τώρα τι να λέμε.
2: Το λέω σε ένα από την τρώστη φέτα.
0: Εννοείται.
2: Σαν την τζακίζει.
0: Και γραβιέρα και
2: είναι
0: κασέρι.
2: Γραβιέρα μου αρέσει και εμένα. Κασέρι, οι γραβιέρες όμως.
0: Όλα τα ελληνικά τυριά είναι καταπληκτικά.
2: Οι καλά ψημένες μου αρέσουν. Να είναι ρε παιδί μου μακρά ορίμανση. Έχουν πάρα πολύ άλλη παρά όμως, να το ξέρεις Μαρία μου. Εσύ προσέχεις τη σουλέτα σου, δεν μιλάω για τον Ιωσήφ. Οπότε καλύτερα κότα τσίζ.
0: Είχε και στο Βελανίδι κότα τσίζ.
2: Τι να κάνω. Εκεί μέριξε η παλιοζωή. Τι να κάνω, η παλιοζωή εκεί μέριξε. Δεν έχω και πολλά περιθώρια.
0: Καλημέρα στο Σταμάτη που μας ακούει στην Χίο. Ένα μήνα άδεια λέει. Να έρθει στη Χίο να με βοηθήσει στα μαστίχια. Να κοιτάει ναι. Το δέντρο και να σπροχρωματίζει και να είναι άσπρο σαν κουραμπιέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να ησυχάσει το κεφαλάκι, δεν τα λες όλα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ.
2: Να πάει να δουλέψει κιόλα, να δει τι ωραία που είναι.
0: Ο Δήμος από το Βόλο, καλημέρα. Λέει: έχω βιοτεχνία και φτιάχνω χειροποίητες παστουρμαδόπιτες. Αμαλία, να σου στείλω.
2: Ναι, καλά το συζητάτε.
0: Δήμο, δεν έχει καταλάβει. Τη τσακίζει, μιλάμε. Τη τσακίζει, δεν προλαβαίνει να κουμπίσει.
2: Πο, δεν ψεφτάρα.
0: Καλά τώρα να τα λέμε όλα.
2: Μ' αρέσει, το λέω.
0: Καλημέρα και στον Κώστα για το Μουντιάλ. Ελείψη Γαλλίας. Λέει παραδόξως θέλω και πιστεύω ότι θα το πάρει η Αγγλία. Ο καιρός γάρεγγις. Θα το δούμε, αγαπητέ φίλε. Απόψε είναι ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία στις 10 το βράδυ.
2: 10 και αυτό. Μάλιστα. Ναι.
0: Καλημέρα και στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Είδατε, λέει ο Ιωσήφ, δεν ξέρει μόνο τη φέτα. Ένας gentleman στα FM. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μας άνοιξατε την όρεξη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Άσε να ξεκινήσουμε με κάτι τέτοια θέματα, γιατί παιδιά όλα τα υπόλοιπα είναι δύσκολα όπως καταλαβαίνετε.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Είναι δύσκολη η επικαιρότητα, αν και έχουμε φτάσει στα μέσα Ιουλίου. Καλημέρα και στον Παναγιώτη που μας ακούει στη Μάνη, τη δυτική Μάνη. Να σε καλά φίλε, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα και σε σένα Θοδωρή, δεν γνωρίζουμε ακόμα, για να σου απαντήσουμε στο ερώτημα το οποίο έχεις θέσει. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Ξάνθη, ο οποίος θυμήθηκε το 1974, ήμουν 7 χρονών λέει και πηγαίναμε στη θάλασσα με τη μητέρα μου όταν ακούσαμε την είδηση για την επιστράτευση. Το πραξικόπημα λοιπόν, η Χούντα που έκανε την παρέμβασή της στην Κύπρο για να ανατρέψει το Μακάριο σαν σήμερα το 1974 και φυσικά ακολούθησε η εισβολή του Ατήλα. Καλημέρα και στον Γιώργο, άκουσε την είδηση από την Αμαλία και λέει από αύριο στην Ελλάδα θα διπλασιαστεί η τιμή του Emmental. Μην θεωρείς και τίποτα απίθανο. Τώρα, μιας και λέμε για φαγητά και για διατροφή και για όλα τα υπόλοιπα, είχαμε αυτό το πρόβλημα με τη σαλμονέλα στη Λαμία. Ναι. Το συζητάγαμε και χθες το πρωί, που πραγματικά έχει ανησυχήσει τους κατοίκους, γιατί τουλάχιστον 30 άτομα πήγαν στο νοσοκομείο. Δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν όλοι.
2: Οι 12 νομίζω.
0: Οι 12 τουλάχιστον. Όπως λένε οι γιατροί, ευτυχώς οι περισσότεροι είναι νέοι σε ηλικία, οπότε είναι γεροί οργανισμοί και θα πάρουν εξιτήριο σήμερα ή αύριο, ναι. Αλλά γενικότερα στην κοινωνία της Λαμίας υπάρχει ανησυχία για τις παρτίδες αυτές με το κοτόπουλο που δημιούργησαν το πρόβλημα και αν μπορούν να καταναλώνουν ελεύθερα τις τροφές που θέλουν.
6: Σίγουρα ανησυχούμε, σίγουρα αυτά που ακούμε και αποφεύγουμε τώρα να πάρουμε κοτόπουλα.
7: Θέλουμε να ξέρουμε και τι βάζουμε στα καταστήματά μας.
8: Έχουμε ακούσει ότι είναι σε διάφορα καταστήματα. Ακόμα και αυτό που μπορεί να έχουμε πάρει και να το έχουμε στο ψυγείο μας είναι επικίνδυνο.
7: Το κοτόπουλο το οποίο χρησιμοποιούσαν αυτά τα μαγαζιά ήταν προμαγειρεμένο. Γι' αυτό είμαστε λίγο σαν εμένα γάρβουνα που λένε. Ρωτώντας πάμε κι εμείς, δεν ξέρουμε, ρωτάμε συνέχεια μέχρι να μας πούνε και εμάς τι γίνεται.
2: Ναι.
0: Είναι ανήσυχη λοιπόν η κάτοικη.
2: Έχει βρεθεί ο προμηθευτής, αλλά δεν έχει προμηθεύσει μόνο καταστήματα εστίασης στη Λαμία. Αλλά άκουσα σε ρεπορτάζ ότι έχει προμηθεύσει και σε άλλες πόλεις της χώρας. Άρα χρειάζεται μία προσοχή. Μάλιστα, νομίζω ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ αυτό που συμβούλεψε είναι να μην αποφύγουμε το κοτόπουλο 3-4 ημέρες, κυρίως όσοι με διαμένουν στη Λαμία βεβαίως και εκεί γύρω, αλλά και γενικότερα. Και εγώ να πω κάτι. Όταν ψηθεί, αυτό δεν έχω καταλάβει. Πολύ καλά το κοτόπουλο. Γιατί τι λέμε πάντα, ότι το κοτόπουλο είναι ένα κρέας που θέλει πάρα πολύ καλό ψήσιμο. Πάρα πολύ καλό ψήσιμο. Και όταν χρησιμοποιεί τα πυρούνια, τα μαχαίρια που το κόβει, πάντα το πλένει με ξύδι και χλωρίνε και τέτοια. Και εκεί που απολυμμένει. Είναι επικίνδυνο να προσβληθεί με σαλμονέλα. Αυτό δεν το έχω καταλάβει.
0: Ναι, αλλά για να σου λένε από την άλλη ότι για τρεις μέρες, τέσσερις μέρες αποφύγετε την κατανάλωση, πάει να πει ότι ο κίνδυνος υπάρχει.
2: Ναι.
0: Οπότε ας φυλάμε τα ρούχα μας.
2: Σωστό είναι.
0: Έτσι, για να είμαστε σίγουροι. Θα ακούσουμε τώρα τον Περιφερειάρχη Υγείας της Θεραίας Ελλάδας, τον κύριο Τοούλια, αλλά και τον κύριο Βασιλακόπουλο του ΕΟΔΗ. Τι λένε λοιπόν για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη σαλμονέλα στη Λαμία.
9: Ελέγχουμε 6 καταστήματα εστίασης από τα οποία ο ΕΟΔΗ μας έχει δώσει ότι πιθανότατα από εκεί ξεκινήσανε τα κρούσματα, τον μικρό προμηθευτή, τον μεγάλο προμηθευτή, και έχουμε φτάσει και μέχρι το πτηνοτροφείο. Είναι εκτός Θεραίας Ελλάδος το πτηνοτροφείο.
10: Νομίζω ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η επιδημιολογική διερεύνηση και να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και από ποια είναι η αρχική πηγή, το να μην τρώει κανείς κοτόπουλο αν ζει στη Λαμία είναι για τις επόμενες 3-4 μέρες μια πάρα πολύ σωστή προσέγγιση.
2: Μάλιστα.
0: Ψυχραιμία λοιπόν.
2: Ψυχραιμία και προσοχή.
0: Ας αποφύγουν εκεί πέρα στη Λαμία, γενικότερα στη Φθιώτιδα, το κοτόπουλο για τις επόμενες ημέρες μέχρι να γίνουν και οι απαραίτητοι έλεγχοι. Ακριβώς.
2: Γενικότερα, ναι, ναι. Εγώ είμαι και ένας άνθρωπος που τρώω πολύ κοτόπουλο μες τη εβδομάδα.
0: Ταράξεις, παιδιά.
2: Ναι, τι να κάνω. Φράει κοτόπουλο. Δεν θα τρως και εσύ 3 φορές τη εβδομάδα, να δεις τι ωραίο που είναι.
0: Πρώτο πυρούνι, παιδιά. Και τι πυρούνι, δεν χρειάζεται καν πυρούνι. Αρχίζει το δάγκο, μπαμ, το αρπάζει.
2: Δέσμε.
0: Δεν αφήνει τίποτα.
2: Ναι, ναι. Κοίτα, αυτό ό,τι και να πεις.
0: Τι σας παραμυθιάζει, που να τη δείτε στο τραπέζι, εκεί θα βγάλετε συμπεράσματα.
2: Αγάπη μου, αυτά φαίνονται.
0: Ναι, επειδή τα έχω δει με τα μάτια μου, γι' αυτό το λέω.
2: Φαίνονται. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή φαίνονται αυτά. Όταν έχεις μια κιλούμπανά.
0: Και το πρώτο
2: και
0: πυρούνι.
2: Όταν είσαι fit. Έτσι είναι, Μαρία μου. Μπράβο, ευχαριστώ. Τέλος. Αν έχω τόσο καλό μεταβολισμό και τρώω τόσο πολύ και τα χωνεύω και αυτό, μπράβο μου. Πραγματικά στα 74 μου χρόνια, μπράβο μου.
0: Καλημέρα στον Παντελή. Βρήκε κανείς, λέει, το πεντάλεπτο της μείωσης στο πετρέλαιο, γιατί εγώ το ψάχνω ακόμα.
2: Έλα, ρε Παντελή, πρωί-πρωί, αφού θα ξεκινήσει από χθες κι εσύ.
0: Έχει ξεκινήσει από χθες. Η αλήθεια είναι ότι εγώ σήμερα στα πρατήρια που παρατήρησα το πρωί στην Κηφισίας δεν είδα κανένα να έχει τη μείωση. Αυτό βέβαια έχει την εξήγησή του. Τι λένε οι πρατηριούχοι? Λένε ότι δεν έχουν αγοράσει ακόμα
2: καύσιμα
0: με την
2: έκπτωση.
0: Όσα πρατήρια λοιπόν αγόρασαν καύσιμα έχουν την έκπτωση. Όσα δεν έχουν κάνει ακόμα αγορά έχουν την παλαιά τιμή. Εγώ βέβαια σήμερα όσα είδα στην Κηφισίας έχουν την παλαιά τιμή. Δεν έχει περάσει δηλαδή η μείωση ούτε τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, ούτε τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Σε κάποιες περιοχές υπάρχουν όμως πρατήρια που ήδη έχουν μειώσει τις τιμές. Θα πάμε στο θέμα αναλυτικά στη συνέχεια όταν θα πούμε και τα νεότερα για τον πόλεμο, να δούμε πού κυμαίνονται και οι τιμές στο πετρέλαιο, πόσο
2: ανεβαίνει,
0: έχει πάει
2: ανεβαίνει.
0: Το βαρέλι.
2: Ανεβαίνει σήμερα
0: πάλι
2: το
0: ανεβαίνει.
2: Πετρέλαιο, γιατί έχουμε μια ανάφλεξη. Ξανά έχουμε πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτή τη στιγμή είναι στα 85,5 δολάρια το βαρέλι με μια άνοδο 0,90%. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τις τιμές του μαύρου χρυσού.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα ακούσουμε και τους εκπροσώπους των βενζινοπολών. Θα ακούσουμε και τον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος εξηγεί γιατί βλέπουμε αυτές τις αυξήσεις στις τιμές. Θα ακούσουμε και την κυρία Ζάγκα. Αλλά υποθετικά πάντα, από χθες έχει τεθεί σε ισχύ αυτό το καθεστώς με την έκπτωση και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης. Καλημέρα και σε σένα, Ρίτσα. Ρίτσα, σχολιάσαμε το σαν σήμερα για τις 15 Ιουλίου του 1974. Δεν έχει γίνει κάποια επιλεκτική αναφορά. Τώρα, επειδή είμαστε πραγματικά στην καρδιά του καλοκαιριού, αν αναζητάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδώνη Resort σας περιμένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort χτισμένο σε ιδιωτική χερσόνησο, με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μία premium εμπειρία φιλοξενίας μόλις μία ώρα από την Αθήνα. κυριολεκτικά μία ώρα από την Αθήνα, μία μονάδα η οποία αναπτύσσεται πάνω σε μία ιδιωτική αυτοτελή χερσόνησο έκτασης 155 στρεμμάτων, περιβαλλόμενη από ελαιώνες και πεύκα και έχοντας μία μοναδική θέα σε όλο τον Κορινθιακό. Έχεις λοιπόν αυτή την απίστευτη θέα, έχεις ηρεμία, έχεις χαλάρωση. Σε 5 λεπτά, εάν θέλεις, είσαι στο κέντρο του Λουτρακίου. Σε 10 λεπτά είσαι στην Περαχώρα, είσαι στη λίμνη της Βουλιαγμένης. Απολαμβάνεις λοιπόν μια μοναδική εμπειρία στο Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort.
2: Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω, και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο δεΗ.gr και μάθετε περισσότερα. We'll be right back.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
8: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικός
12: Θα ξελώς. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και προανήγγειλε πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει συμφωνία. Σε ισχύει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα διανομέα. Ο αναβάτης έχασε τη ζωή του. Προφυλακτή εκκρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για συμμετοχή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ ψηλό είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
14: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
15: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
15: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 43 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Και πρέπει να γνωρίζετε ότι στα Lidl βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Γιατί όποιος ξέρει, ξέρει και πηγαίνει στα Lidl. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με τις τιμές των καυσίμων και της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης. Γιατί όλοι περιμένουν να δουν αυτή την έκπτωση των 10 και 5 λεπτών αντίστοιχα. Η Εύη λέει ότι αυτό που όταν είναι να κατέβουν οι τιμές, οι βενζινοπόλες επικαλούνται ότι ακόμα δεν έχουν αγοράσει πετρέλαιο, αλλά όταν ακούμε από τις ειδήσεις για πόλεμο αυξάνονται αυτόματα οι τιμές. Είναι κάτι μαγικό, δουλευόμαστε κανονικά. Και είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που είναι σε ανάλογο ύφος, γιατί οι οδηγοί περιμένουν να δουν μειωμένες τιμές, πάνε στα πρατήρια και δεν τις βλέπουν προς το παρόν, παρά βλέπουν αυξήσεις. Σήμερα το πρωί λοιπόν, Αμαλία μου, έβλεπα τιμές 1998, η χαμηλότερη που είδα στην αμόλυβδη, μέχρι 2050. 2,05 αμόλυβδη. Και αντίστοιχα πετρέλαιο κίνησης από 1,869 μέχρι 1,926. Από την άλλη, ο Τραμπ συνεχίζει τα χτυπήματα και χθες το βράδυ λοιπόν οι Αμερικανοί χτύπησαν το Ιράν. Το Ιράν ανταποδίδει.
1: Έχουμε έναν πάλι, έχουμε μια ανάφλεξη και να πω ότι είναι αυτή η ανάφλεξη είναι έντονη. Δηλαδή δεν είναι κάτι απλό, γιατί τα χτυπήματα εκατέρωθεν είναι σημαντικά. Ο Τραμπ μάλιστα απειλεί με βομβαρδισμούς διαρκείας και το Ιράν τι κάνει, χτυπά αμερικανικούς στόχους. Άρα όλο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί και πάλι στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την αγορά πετρελαίου και γενικότερα την ενεργειακή αγορά.
0: Και όπως λέει ο ίδιος ο Τραμπ, οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω, λέει, ότι φτάνει. Όταν θα αποφασίσει εκείνος ότι φτάνει, ότι είναι αρκετά, τότε, λέει, θα σταματήσει και ότι θα πρέπει, λέει, να προσέλθουν πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να κάνουν συμφωνία, διαφορετικά θα βομβαρδίσουμε, λέει, υποδομές. Και αναφέρεται από γέφυρες μέχρι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Πίσω Γιάννη τα καράβια. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Μία από τα ίδια λοιπόν εκεί. Δεν φαίνεται να σταματάει το μέτωπο στη Μέση Ανατολή και αυτό βέβαια φέρνει και τις αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου, η οποία διαμορφώνεται, Αμαλία, στα 85, στα 86.
1: 85,5 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή το βλέπω τώρα 85,3, έχει μια άνοδο 0,64%. Είχε ξεκινήσει πιο δυναμικά, φαίνεται να μαζεύεται η άνοδος. Καλό είναι αυτό. Πάντως παραμένει σταθερά πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι.
0: Πάντως, από χθες έχει τεθεί σε ισχύ αυτή η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και διηληστηρίων για την έκπτωση 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Κάποια πρατήρια την έχουν περάσει ήδη, γιατί όπως λένε, οι πρατηριούχοι αγόρασαν καύσιμα, ενώ όσα δεν έχουν προμηθευτεί νέα καύσιμα έχουν τις παλές τιμές. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Παπαγεωργίου από τους βενζινοπόλες να λέει γιατί πληρώνουμε αυτές τις τιμές. Αυτή την περίοδο με τις συνεχόμενες αυξήσεις. Για να τον ακούσουμε.
2: Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια κρίση μη επάρκειας πρωτογενούς προϊόντος του αργού πετρελαίου, το οποίο δεν φτάνει με σωστή ροή στις χώρες της Ευρώπης. Άρα αυξημένη ζήτηση τώρα το καλοκαίρι σε καύσιμα κίνησης σημαίνει υψηλή τιμή και αντίστοιχα αυξημένη κίνηση σε καύσιμα θέρμανσης το χειμώνα, το φθινόπωρο, από τη Βόρεια Ευρώπη μέχρι εμάς σημαίνει ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Θα πάμε στα 2,40.
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αναλογικότητα στην
4: αύξηση
2: από το Brent στο δηλισμένο προϊόν. Δεν υπάρχει αναλογικότητα. Το βλέπουμε και τώρα. Τώρα λειτουργεί αντίστροφα για τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές πληρώνουν τώρα καπέλο στην τιμή της βενζίνης. Και πληρώνουν καπέλο γιατί δεν υπάρχει επάρκεια. Αυτή είναι η λογική. Ξέρετε, τα καύσιμα εξαρτώνται από την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, ισοτιμία ευρώ-δολαρίου και επάρκεια προϊόντων στην αγορά. Είναι και άλλοι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την τιμή. Όμως το σημαντικό είναι ότι τώρα οι καταναλωτές σε μια δύσκολη περίοδο πληρώνουν, κυρία Καραβάτσου, τη βενζίνη και το πετρέλαιο αρκετά ακριβά. Και γι' αυτό θεωρώ ότι πολύ καλά η κυβέρνηση έκανε την παρέμβαση στα δηληστήρια. Αλλά θα πρέπει και η ίδια να επιδοτήσει για να υπάρχει μεγαλύτερη ελάφρυση. Μπορεί να το κάνει. Τα 10 λεπτά να γίνουν 15, να γίνουν 17 στη βενζίνη. Και αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης να γίνουν 10 ή 15.
1: Ναι. Άρα είναι πολυπαραγωγικό το θέμα των καυσίμων, των τιμών στα καύσιμα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και ο Παγιοργίου ήταν, έτσι. Ναι. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, βέβαια, να πω ότι φυσικά έχουν στερέψει οι αποθήκες όσων αγοράζουν πετρέλαιο, γιατί δεν περνάγαν από τα στενά του Ορμούζα. Άρα τρώγαν από τα έτοιμα, για να το πω λίγο λαϊκά. Γι' αυτό και μάλιστα το Reuters προχθές λέει ότι τα καύσιμα τα αεροπορικά στην Ευρώπη φτάνουν για 30 μέρες ακόμα. Δεν είναι κάτι απλό. Από την άλλη, υπάρχουν και τα συμβόλαια, τα προθεσμιακά του πετρελαίου, τα οποία τα βλέπουμε ανεβασμένα, γιατί κάποιοι παίζουν short τις θέσεις ότι θα πέσει κι άλλο. Βγαίνει πάρα πολύ χρήμα από όλο αυτό. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, και όταν έπεσε το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές και έπεσε αρκετά το προηγούμενο 12ήμερο, 15ήμερο, οι τιμές εδώ παρέμεναν υψηλές. Γιατί, από ό,τι λένε οι ειδικοί, γιατί είχαν προμηθευτεί σε υψηλές τιμές τα αποθέματά τους ή τα δηληστήρια, άρα πούλεγαν ακριβότερα. Άρα λέω εγώ, αν συνεχίσει αυτή την άνοδο του πετρελαίου, θα μπορέσει να φανεί αυτή η μείωση στην τσέπη μας? Αυτό αναρωτιέμαι, γιατί αν ανεβούν κι άλλο, αν πάει τα 86, 87, 88, δεν ξέρω πού θα φτάσει, και μάλλον κάπου εκεί ψηλά θα παραμείνει το πετρέλαιο σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ανέβουν οι τιμές? Άρα ουσιαστικά η άνοδος των διεθνών τιμών θα ξανεμίσει αυτή τη μείωση.
0: Μα αυτή η μείωση που ήρθε τώρα των 10 και 5 λεπτών αντίστοιχα, θα έρθει να επαναφέρει τις τιμές στα επίπεδα της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Εκεί δηλαδή θα κλειδώσει στο 1,90 με ενδεχόμενες νέες αυξήσεις αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και μετά το τέλος Ιουλίου. Καλημέρα στον Νίκο. Ποια μείωση λέει στην Αντλία? Προχθές αύξηση 4 λεπτά η βενζίνη, 10 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Είναι αυτό που λέγαμε. Έγιναν οι αυξήσεις την προηγούμενη εβδομάδα. Ανακοινώθηκαν οι μειώσεις με τη συμφωνία με τα δηληστήρια, οι οποίες θα εξαναμισθούν από αυτές τις αυξήσεις που προηγήθηκαν.
1: Θα μου επιτρέψει να διαβάσω το μήνυμα του Μιχάλη. Καλημέρα σας. Πείτε κάτι για την κατάσταση στο μετρό. 10 λεπτά αναμονή στο Σύνταγμα στις 6 και 4 το πρωί. Από τη μία η ακρίβεια στα καύσιμα και από την άλλη αυτή η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ωραία, και την αυγούλα είναι αυτό που βάζει το ηχητικό Καλαμαράκη. Σε ευχαριστώ. Εντάξει, αν γίνεται αυτό, Μιχάλης, γιατί να λέει, εγώ τον πιστεύω, είναι πρόβλημα. 10 λεπτά στο Σύνταγμα 6 και 4 το πρωί, όταν λες δεν θα πάρω το αυτοκίνητό μου.
0: Ισχύει, γιατί... το επιβεβαιώνω.
1: Το επιβεβαιώνω.
0: Ισχύει.
1: Δεν με συμφέρει να πάρω το αυτοκίνητό μου γιατί είναι πανάκρι μενζίνη, θα κινηθώ με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά όταν τρως τέτοιες καθυστερήσεις, πάει στο αυτοκίνητο, θα γυρίσεις. Έκανα και ομοιοκαταληξία, όπως είδατε.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Χθες έβαλα, λέει, βενζίνη 1,99. Προφανώς είναι στην Αίγινα, γιατί είναι εκεί για το καλοκαίρι ο Νίκος. Κοντά δηλαδή στα 2 ευρώ. Στα νησιά, όπως καταλαβαίνετε, οι τιμές έχουν ξεφύγει, έτσι. Εμείς μιλάμε εδώ στην Αθήνα τώρα για τα επίπεδα του 1,99 μέχρι 2,05. Στα νησιά μιλάμε για 2,15, 2,20 και 2,25, όπως είδαμε στην Άξο. Και γι' αυτό έστειλε ένα μήνυμα για τους πρατηριούχους στα νησιά η κυρία Ζάγκα.
1: Μάλιστα.
0: Ποια μίλησε χθες στους ατέριας τους και έστειλε λοιπόν το δικό της μήνυμα για τα νησιά.
5: Ο κόσμος πάει στα νησιά, αλλά και τα νησιά να προσέχουν τον κόσμο, να μην τους παίρνουν και το βρακί. Έτσι, όπως το λέω.
6: Είναι δίκιο.
7: Στα καύσιμα μόνο τους παίρνουν το βρακί ή παντού?
5: Όχι, τους παίρνουν στις απλώστρες, στο φαγητό, στον καφέ. Πηγαίνετε μια βόλτα να δείτε και στους σκοτεινούς προορισμούς.
7: Γενικά δεν έχει μείνει βρακί για βρακί.
5: Βρακί για βρακί, και ο κόσμος, να σας πω στους σκοτεινούς από εμπειρία. Πάει το πρωί, το βράδυ φεύγει. Γιατί σου λέει?
7: Ξεβράκωτος.
5: Πηγαίνουν τα λεφτά. Ξεβράκωτος θα φύγει. Αμα έχει μαγιό, βάζει το μαγιό, αλλιώς.
0: Ξεβράκωτη θα κυκλοφορούμε φέτος το καλοκαίρι. Νέα μόδα, τα λέγει και ο γιατρός.
1: Μαρία με τα βρακιά τελευταία.
0: Δεν έλεγε ο γιατρός.
1: Γι' αυτό το θυμήθηκα.
0: Να μην φοράμε βρακί το βράδυ, έλεγε βέβαια, αλλά τώρα μάλλον και το πρωί. Ξεβράκωτη θα κυκλοφορούμε, όπως λέγει η κυρία Ζάγκα. Τους παίρνουν τα βρακιά μέχρι και τις απλώστερες. Δεν ήξερα γι' αυτό. Απλώστερες, έλαχιστε και Παναγία.
1: Κάνε σωστά το σταυρό σου. Μην παίζεις κιθάρα. Πού!
0: Άσε με,
1: καλή μου. Είναι που και την ιαρτοκλασία, δεν κάνεις και το σταυρό σου σωστά.
0: Άσε με, όταν κάνω την προσευχή μου και το σταυρό μου δεν θέλω να με ενοχλείς.
1: Μα δεν το κάνεις σωστά, να μην το πω.
0: Όπως θέλω, εγώ θα το κάνω.
1: Να σε βάλω στον ίσιο δρόμο. Αντίχριστε.
0: Αυτά τα λοιπόν συμβαίνουν στα νησιά. Χωρίς βραγιά κυκλοφορούν όλοι οι τσίτσιδοι. Ρε τι ακούμε. Τέλος πάντων, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
1: Παναγιώτη μου, συγγνώμη για τα γελιά. Με αυτά που λέει, συγγνώμη, δεν μπορώ, αλήθεια σου λέω.
6: Μην απολογήσετε, καλημέρα.
0: Εγώ φταίω που γυρνάνε τσίτσιδοι άλλοι.
6: Στα νησιά, άμα του παίρνουν τα βρακιά, δεν χρειάζεται τα πλώστρε. Πού να τα πλώσουν
0: μετά. Έλατε, σωστό.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Για πες μου τώρα εδώ τι γίνεται, γιατί άκουσα ανησυχητικά νέα νωρίτερα στην εκπομπή που έκανε ο Αλέξανδρος με τη Στεφανία. Πώς είναι η κατάσταση?
6: Μπήκαμε καλά σήμερα. Στο κόκκινο είναι ο Κηφισός.
0: Τι καλά.
6: Ειρωνικά το λέω.
0: Α, okay.
6: Στο κόκκινο είναι ο Κηφισός, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Η κατάσταση στον Κηφισό είναι πιο σταθερή και από την παρουσία του Ερναγκόμεθ από την τύρα του Παναθηναϊκού. Αυτό γιατί λέγαμε
0: στο στούντιο. Έτσι, μέχρι το 2030 ο Χουάντσο.
6: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο τη Αθήνα, αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής της Σοφίας και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη και Σταδίου. Πυκνή ροή στην άνοδο τη Συγκρού από τέψου τη Λαγουμτζή. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από το Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλιμο μέχρι Ελληνικό. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο διάρρευματα της Πειραιός, σε γκάζι κεραμικό και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και πάμε στην Αττική Οδό με καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20.
1: Και λέει ο Παναγιώτης, από τότε που βγάλετε την έρευνα, βρακή για βρακή δεν έχει μείνει.
0: Έλατε έρευνα.
1: Να τα πείτε στον Ιωσήφ Καλαμαράκη, δεν φταίω εγώ.
0: Τα έλεγε ο γιατρός.
1: Ο γιατρός τα έλεγε. Πού να ξέρω όμως ότι μας παίρνουν και τα βρακιά λόγω καυσίμων.
0: Παιδιά, είναι και αυτός ο δείκτης Πλάτς, ο οποίος μου έχει έρθει και μου έχει κατσικωθεί. Αυτός ο ευρωμεσογειακός δείκτης για τα καύσιμα δηλαδή, που το λέγαμε και χθες. Δηλαδή, το Brent έχει πάρει από τις 27 Φεβρουαρίου 4% και ο δείκτης Πλάτς έχει πάρει 34%. Πώς γίνεται, άντε τώρα
1: λέει. Είναι αυτός.
0: Να πει σε
1: κάποιον. Κατεβαίνει. Ανεβαίνει, ναι. Κατεβαίνει.
0: Καταλαβαίνει κανείς τι είναι ο δείκτης Πλάτς που έχει μπει στη ζωή μας.
1: Γιατί ξέρουμε εμείς το συζητάμε. Εγώ εννοώ, δεν λέω για σένα. Εντάξει, έχω καταλάβει περίπου τι είναι.
0: Εσύ, ρε παιδί μου, που έχεις ασχοληθεί και με, καλά, το οικονομικό ρεπορτάζ. Εντάξει, το ξέρεις. Αλλά εγώ όταν ακούω δείκτης Πλάτς, ακούω άλλα πράγματα. Καταλαβαίνω άλλα πράγματα. Πλάτς.
1: Ναι.
0: Τι να καταλάβω. Άσε μας τώρα πρωί-πρωί με τους δείκτες.
1: Λοιπόν, αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κανάλι.
8: Αντένα Πάτρας 105,3. Το παιδικό έπιπλο είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερο χώρο με χρώμα και φαντασία για τους μικρούς μας φίλους. Γεωργιόπουλος Junior Collection, Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος. Μπείτε στο geohome.gr και για τους μικρούς μας φίλους. Γεωργιόπουλος Junior Collection, Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος. Μπείτε στο geohome.gr.

0: 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
3: Οπτικά Ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
6: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
8: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
9: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι η ώρα για τα χρηστικά νέα της ημέρας, τα νέα δηλαδή της Αμαλίας.
1: Ακριβώς και σήμερα επέλεξε να πούμε για τον τουρισμό για όλους 2026-2027. Ένα πρόγραμμα που έχει αργήσει όντως, γιατί διαμαρτύρονται οι άνθρωποι και έχουν δίκιο να τεθεί σε ισχύ. Τον Αύγουστο αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο νέο κύκλο του προγράμματος, που όμως αυτή τη φορά περιλαμβάνει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Και βεβαίως ειδικές προβλέψεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και βεβαίως, και κάτι πολύ σημαντικό, αυξημένη επιδότηση για όσους επιλέξουν να ταξιδέψουν εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου. Να πω λίγο μόνο τα κριτήρια. Για τους άγαμους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα αυξάνεται στις 21.000 ευρώ, έναντι 19.000 ευρώ, ήταν ο προηγούμενος κύκλος. Και τα έγαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 από 31.000 ευρώ. Και για τις πολύτεκνες οικογένειες, το ανώτατο μπορεί να φτάσει έως 58.000 ευρώ. Άρα ουσιαστικά θα διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων. Τώρα, τα άτομα με αναπηρία κτλ.

0: Καταλαβαίνετε ότι θα έχουν συμμετοχή στο πρόγραμμα χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και το voucher θα ξεκινά από 200 ευρώ ως 600 ευρώ. Άρα όσοι θέλετε, στο gov.gr θα γίνουν οι αιτήσεις μέσω του gov.gr και θα ανοίξει η πλατφόρμα τον Αύγουστο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα και στην υπόθεση της Μαρφίν, γιατί χθες είχαμε τις προφυλακίσεις των δύο κατηγορουμένων. Προφυλακίστηκαν λοιπόν και ταυτόχρονα η 46χρονη αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: από τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς συνελήφθη εκεί από τις αρχές βάσει του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί. Η 46χρονη, η οποία είπε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ενδικά μέσα, ότι αποδέχεται την έκδοσή της στην Ελλάδα γιατί θέλει να έρθει και να παρουσιαστεί στις αρχές για να δώσει εξηγήσεις. Άρα, οι δύο κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν ήδη. Είναι πολύ μεγάλη η συζήτηση σχετικά με την ταυτοποίηση αυτών των προσώπων. Εγώ χθες άκουσα και ρεπορτάζ που μάλιστα μεταδόθηκε στο Star, στο οποίο έλεγαν ότι η ταυτοποίηση έχει γίνει όχι μόνο σε αντικείμενα, αλλά έχει γίνει και σε πρόσωπα. Και έχει γίνει μάλιστα και σε χαρακτηριστικά προσώπου, τουλάχιστον για τον έναν εκ των δύο κατηγορουμένων. Αυτόν ο οποίος κατηγορείται για το σπάσιμο της τζαμαρίας της Μαρφίν με βαριοπούλα, μάλλον με κάποιο σφυρί.
0: Απλώς να πω ότι υπάρχει ένας δημοσιογράφος, ο κύριος Προβόπουλος, το λέω το όνομά του γιατί έχει κυκλοφορήσει, ο οποίος τη στιγμή της φωνικής εμπριστικής επίθεσης βρισκόταν στην οδό Σταδίου, ανέβηκε στο πατάρι του απέναντι βιβλιοπωλείου, λοιπόν, και τράβηξε διάφορες φωτογραφίες, έτσι, ο οποίος έδωσε κατάθεση. Έχει δει και πρόσωπο ο κύριος Ηλίας Προβόπουλος και έδωσε όλο το υλικό στις αρχές.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκε το υλικό από την εμπριστική δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν.
2: Το γιατί τώρα είναι γιατί τώρα μπόρεσε η αστυνομία, οι υπεύθυνοι ερευνητές αστυνομικοί να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν, να βρούνε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη τους συγκροτούν μια κατηγορία.
3: Ένα υλικό που υπήρχε στα αρχεία της αστυνομίας.
2: Ένα υλικό που στη μεγάλη του πλειοψηφία υπήρχε και δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε. Το υλικό υπήρχε κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα reports και όλα αυτά υποβλήθηκαν αρμοδίως, υπευθύνως στους ανακριτές και τους εισαγγελείς. Και αυτοί τώρα θα κρίνουν και νομίζω είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά το πιο απλό πράγμα είναι και το πιο απλό ζητούμενο είναι οι απαντήσεις που πρέπει να δοθούν πάλι, επαναλαμβάνω, στο πλαίσιο του κράτους δικαίου.
0: Άρα περιμένουμε.
1: Από την πλευρά των αρχών αυτό που λένε είναι ότι η υπόθεση είναι δεμένη.
0: Ναι, αυτό ακούω και εγώ.
1: Αυτό βέβαια, λένε τα έμπειρα στελέχη της αστυνομίας.
0: Ναι, εγώ ακούω και νομικούς που εκφράζουν κάποιες επιφυλάξεις. Ωστόσο, έτσι, όλοι η αστυνομία που έχει και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν με την υπόθεση και δεν είναι δύο χρόνια λέει ασχολούνται με την υπόθεση, λένε ότι αυτή τη φορά είναι δεμένη. Μακάρι και επιτέλους να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να έχουν μια δίκαιη δίκη. Έτσι, όσοι προκάλεσαν τον θάνατο των τριών ανθρώπων και ενός εμβρίου. Πραγματικά μας έχει στιγματίσει αυτή η υπόθεση. Όσοι ζήσαμε από κοντά, ήμουνα στον δρόμο τότε, κάλυπτα τα επεισόδια. Ειλικρινά, δεν μπορείτε, νομίζω κανείς μας δεν θα ξεχάσει εκείνες τις ώρες, τις δραματικές. Από την άλλη πλευρά, τι λένε οι συγγενείς, μακάρι αυτή τη φορά να έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες και να μην είναι, ξέρεις τώρα, κάτι που πάλι.
1: Ναι, δεν θα αντέξουμε, θέλουμε, λένε, ναι, άλλη μια φορά.
0: Δεν μπορούν άνθρωποι, το ξαναπερνάνε κάθε φορά και
1: να
0: κάθε
1: μην
0: φορά
1: υπάρχουν στοιχεία και να οδηγηθούμε, έτσι, σε μια κοροϊδία, όπως λένε χαρακτηριστικά οι συγγενείς. Πάντως είναι τρία τα άτομα, ο ένας που κατηγορείται ότι έσπασε τη τζαμαρία, ο άλλος ότι είχε συντονιστικό ρόλο και η 46χρονη που αναμένεται να εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία ότι είχε ρόλο εκεί στην περιφερειακή ομάδα, γιατί σύμφωνα με το κατηγορητήριο υπήρχαν 12 άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτή την δολοφονική εμπριστική επίθεση. Υπάρχουν άλλα δύο άτομα που ελέγχονται, ένας που έχει ρίξει μολότοφ μέσα στη Μαρφίν στην τράπεζα και άλλο ένα άτομο που έριξε έφλεκτο υλικό. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής από τη δικογραφία.
0: Και επειδή διαβάζω και μηνυμάτα ακροτών που εμφανίζονται επιφυλακτικοί, λέει κρατήστε ο Παναγιώτης, λέει κρατήστε μικρό καλάθι. Ναι, γι' αυτό μεταφέρουμε όλες τις απόψεις.
1: Φυσικά.
0: Έτσι,
1: φυσικά και υπάρχει επιφύλαξη.
0: Από την άλλη πλευρά, εντάξει, θα θέλαμε και νομίζω όλοι θέλουμε να συλληφθούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Εφόσον όμως και ο κ. Χρυσοχοίδης, ο αρμόδιος πρόεδρος, λέει ότι η υπόθεση είναι δεμένη και ότι 2 χρόνια έχουν αξιολογηθεί στοιχεία και συλληφθεί στοιχεία που δεν υπήρχαν και αξιολογήθηκαν και με έναν. Με διάφορους τρόπους, έτσι, το πιστεύουμε, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, πώς θα γίνει.
1: Τις αποφάσεις θα τις πάρει λοιπόν η δικαιοσύνη. Ναι. Εκείνη θα κρίνει λοιπόν το υλικό που υπάρχει και τα στοιχεία. Ταυτόχρονα είχαμε και τις προφυλακίσεις των 3 ατόμων στη Θεσσαλονίκη για τις δολοφονικές επίσης εμπριστικές επιθέσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
0: Έρχονται και άλλες συλλήψεις.
1: Έρχονται και άλλες συλλήψεις για τις ομάδες οι οποίες έδρασαν ταυτόχρονα στα άλλα 2 σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στις άλλες 2 επιθέσεις. Αλλά οι 3 πρώτοι λοιπόν κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στην οικία της οικογένειας Νέστορα πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, που σύμφωνα με τις πληροφορίες σήμερα θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Και ταυτόχρονα είχαμε και αυτή την τραγωδία στον Πειραιά.
0: Δεν είναι ασύλληπτο.
1: Ρε παιδί μου, δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό.
0: Εγώ όταν το διάβασα, στην αρχή δεν ήταν συγκεχημένες οι πληροφορίες. Λέω, από τι τα παιδιά.
1: Δύο νέα παιδιά, 28 και 24 ετών. Δικηγόροι.
0: Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Βρέθηκαν λοιπόν στον καράζ νεκροί από τον πατέρα του ενός παιδιού, ο οποίος αναζητούσε το παιδί του.
0: Το γιο του. Δικηγόρος ο γιος, ασκούμενος. Μάλλον λέει είχαν βάλει το κλιματί, είχαν ανοίξει τον κινητήρα.
1: Ήταν σε λειτουργία η μηχανή.
0: Και από τις αναθυμιάσεις.
1: Από τις αναθυμιάσεις μέσω λέει, του κλιματισμού.
0: Επειδή ήταν και κλειστός ο χώρος.
1: Επειδή ήταν και κλειστός ο χώρος, έχασαν τις αισθήσεις τους και από τις αναθυμιάσεις λοιπόν κατέληξαν, έχασαν τη ζωή τους. Δηλαδή,
0: τραγικό.
1: Πραγματικά πόσο κρίμα. Δύο νέα παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, πόσο άδικο.
0: Η μητέρα της κοπέλας, πραγματικά σπαρακτικό το αντίο στο παιδί της. Έτσι, τόσο άδικα, τόσο άδικα.
1: Συλληπιτήρια και κουράγιο στις οικογένειες. Βέβαια, τι λόγια να πεις τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τόσο άδικα δύο νέα παιδιά.
0: Θοδωρή μου, ο Ιωσήφ εδώ τα έβαλε όλα τα ηχητικά από τους δικηγόρους και από τον, και των συγγενών.
1: Εντάξει ρε Αμαλία τώρα, όταν κάποιος είναι εμπαθής τώρα,
0: τα έχουμε βάλει όλα και έχουμε πει όλες και έχουμε μεταδώσει όλες τις απόψεις. Εμείς αυτό κάνουμε.
1: Αν θέλετε εσείς να πάρετε τη μία ή την άλλη πλευρά, είναι
0: με μία πλευρά, ακριβώς.
1: Εμείς δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Και γι' αυτό χθες λοιπόν ακούστηκαν όλες οι πλευρές. Ακούστηκαν και οι δικηγόροι των κατηγορουμένων. Ακούσατε και τον κύριο Καμπαγιάννη. Εντάξει, δεν θα μπούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Πάμε, δελτίο ειδήσεων.
4: Αντένα Πάτρας, 105,3.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
7: έξοδος 33
5: και στο relos.gr.
8: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλία 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
7: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κύφισσα από μεταμόρφωση ως Εγάλεο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδελφία. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κυφυσία, στον άξονα Μάρους Εμπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Καθυστέρηση μειώνονταν τμήματα σε Μεσογείο, Ποσειδώνος Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και επανέλαβε ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Προανήγγειλε νέα πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, εάν το Ιράν δεν καταλήξει συμφωνία. Σε ισχύ είναι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα Ιρανικά λιμάνια. Νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία εξαπέλυσε η Τεχεράνη. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο enikos.gr. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεσογείο σε ύψος της Αγίας Παρασκευής όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα διανομέα. Ο αναβάτης έχασε τη ζωή του. Τουρίστρια από τη Γαλλία εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι Μεσσηνίας. Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 48χρονη. Συνεδριάζεται μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία.
7: Αντένα Πάτρας, 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4346-92.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
12: Αντένα 105,3. Line Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς Σουηδού μεσοεπιθετικού Τάχα Άλι που αγωνιζόταν στη Μάλμε ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στο μπάσκετ, την επέκταση της συνεργασίας της με τον Χουάτσο Ερένα Γκόμεθ για τα επόμενα δύο χρόνια προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
15: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
16: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε είστε μες στο γήπεδο.
18: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
17: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
19: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
20: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
21: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
1: Επιστροφή για τη δεύτερη ώρα εδώ στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης, στον Real FM 97,8.
22: Ρε κουρέτε!
1: Όπα, καλώς τον παλικάρι, το δικό μας. Το κουρέτα εννοώ, για να μην παρεξηγούμαστε. Δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και τον Ολέ Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο, γιατί κέρδισε Ισπανία.
1: Λόγω Ισπανίας, βέβαια.
0: Γι' αυτό το είπα, Ολέ.
1: Ναι, ναι, ναι. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
23: Ο Θεριστής.
1: Νάτος.
23: Ο Θεριστής έρχεται.
1: Έχει έρθει για τα καλά ο Θεριστής. Ο Θεριστής είχε πάει στη Μυτιλίνη. Είδες που παίξαμε χθες αποσπάσματα. Και εκεί κάποια στιγμή είχε συζήτηση με τον κόσμο και βρίσκει έτσι έναν νέο στην ηλικία και τον ρωτάει τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Και η απάντηση λοιπόν του πολίτη εκεί πέρα στη Μυτιλίνη ήταν πρωθυπουργός. Ήθελε να γίνει πρωθυπουργός και του λέει λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας.
23: Πρωθυπουργός να γίνεις παλιοδουλειά.
0: Παλιοδουλειά λέει.
1: Άστο ρε παιδί μου, του λέει.
0: Ο κύριος Τσίπρας.
1: Παλιοδουλειά είναι. Θέλεις να γίνεις τώρα πρωθυπουργός. Πού πας να μπλέξεις.
23: Πρωθυπουργός να γίνεις παλιοδουλειά.
1: Παλιοδουλειά. Καλά θα λες, Αλέξη μου. Άστα, πού να μπλέκεις και εσύ τώρα, θες να γίνεις ξανά πρωθυπουργός. Παλιοδουλειά τώρα εκεί πέρα, μπλέξεις με ευθύνες εκεί, με αγωνίες, με άγχη. Καλά είναι, μια χαρά. Βέβαια οι Έλληνες το έχουμε αυτό, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί έχουν πει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους: με κάνεις εμένα πρωθυπουργό,
0: ναι,
1: έστω
0: ναι,
1: για μια μέρα.
0: Να δεις τι θα κάνω εγώ, πώς θα τα κάνω.
1: Μπράβο.
0: Ή υπουργό οικονομικών και αυτό
1: έτσι
0: είναι.
1: Έτσι. Και στον κινηματογράφο έχει περάσει αυτό. Αλλά κατά βάθος, κανείς δεν θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Δηλαδή, όπως λέει και ο Αλέξης Τσίπρας, είναι παλιοδουλειά, ρε παιδί μου. Είναι ταλαιπωρία. Είναι πολλές οι ευθύνες, οι αγωνίες, τα ξενύχτια.
0: Ξέρεις τι τραβάνε οι πρωθυπουργοί, τι
1: αυτό,
0: τραβάνε.
1: Γι' αυτό κατά βάθος.
0: Ασπρίζουν πριν την ώρα τους.
1: Κατά βάθος, κανείς δεν θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Αλλά το φέρνουν έτσι οι συνθήκες δηλαδή,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: κάποιες φορές αναγκάζονται. Για παράδειγμα, ας πούμε. Α, λέμε τώρα. Κυριάκος ο Μητσοτάκης.
24: Όταν ήσασταν μικρός, τι σας άρεσε πιο πολύ να κάνετε?
25: Να φτιάχνω συναρμολογούμενα αεροπλανάκια.
24: Θέλετε από μικρός να γίνετε πρωθυπουργός?
25: Όχι, καθόλου. Μικρός ήθελα να γίνω πιλότος.
1: Δεν ήθελε να γίνει.
0: Μα δεν ήθελε, ήταν φέρει τύχη. Έτσι είναι η ζωή, η άδικη.
1: Η κακή η μοίρα, δηλαδή.
0: Η κακή η μοίρα.
1: Γιατί άμα δεν θέλεις και θες να γίνεις πιλότος τώρα και γίνεσαι πρωθυπουργός, στα ανατρέπει όλα η ζωή, ρε παιδί. Δεν ήθελε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Αλλά μην νομίζεις. Και ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν ήθελε.
26: Πρωθυπουργός έγινε μετά από 10 χρόνια. Δεν ήταν ο διακαής μου πόθος. Εγώ έλεγα κανονικά πράγματα, όπως έλεγαν τα παιδάκια της ηλικίας μου. Πιλότος.
27: Πιλότος.
26: Ναι, κλασικά.
27: Τέλειος.
0: Και ο κύριος Τσίπρας πιλότος.
1: Πιλότος ήθελε να γίνει.
0: Γιάννη, ακούς, και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης πήλε. Θα σου τρώγανε τη δουλειά. Αλλά θα σου τρώγανε τη δουλειά.
1: Γίνανε πρωθυπουργοί, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δηλαδή δεν το είχαν σκεφτεί. Σου λέει τα φέρει τύχη, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Η παλιά ζωή αυτή.
1: Όταν ήταν μικρή, θέλω να γίνουν
0: πιλότοι. Στα βάσανα.
1: Όχι, υπήρχε ένα όμω, ο οποίο από μικρό ήθελε να γίνει πρωθυπουργός.
0: Γιατί μου το λες έτσι και κουράς και το δάχτυλο.
1: Το είχε βάλει
0: σκοπό.
1: Στόχο, ρε παιδί μου, ότι θα γίνει πρωθυπουργός.
0: Για να ακούσω.
27: Τι ήθελες να γίνεις όταν ήσουν μικρός?
25: Πρώτα ήθελα να γίνω παπάς.
2: Και μετά ήθελα να γίνω πρωθυπουργός. Και μετά ήθελα να γίνω.
0: Το πρωθυπουργός σε τι ηλικία?
2: Κοινολόγος. Δηλαδή,
0: πόσο χρόνο ήσουν όταν ήθελες να γίνεις πρωθυπουργός?
2: 8-9.
1: Όρισε, ο Στέφανος ο Κασελάκης από τα 8-9 ήθελε να γίνει πρωθυπουργός. Ήταν συνειδητοποιημένος. Και όχι απλά ήθελε. Είχε γράψει και στην πόρτα του σπιτιού. Στην πόρτα του δωματίου του.
0: Τι γράψει? Ναι, το θυμάμαι, την ταμπέλα. Ναι.
2: Έλεγε, χτυπάτε την πόρτα του κοινολόγου και πρωθυπουργού. Είχα κοινολόγος πρώτα, γιατί ήξερα όλες τις ράτσες των σκυλιών απ' έξω. Όλες τις ήξερα. Όπως ήξερα και τον περιοδικό πίνακα απ' έξω, αστοιχημία.
26: Συγγνώμη, πότε το γράψε αυτό?
2: Όταν ήμουν.
26: Χτυπάτε την πόρτα του κοινολόγου και πρωθυπουργού.
2: 10 χρονών. 9 χρονών.
26: 10 χρονών παιδί σκέφτεται να γίνει πρωθυπουργός?
2: Δεν διαφωνώ ότι ήμουν περίεργος. Δεν σου πω τώρα, δεν διαφωνώ.
1: Ήθελε να γίνει κοινολόγος πρωθυπουργός.
0: Δεν μπορώ.
1: Κοινολόγος πρώτα όμως, αλλά ναι, μετά πρωθυπουργός.
0: Πριν ωραίο, ξεσκόλο και θόπιτα, αλλά οκ. Okay.
1: Εκείνος τουλάχιστον το λέει, ήθελε να γίνει πρωθυπουργός.
0: Μας φίλοξε ο Θεός τουλάχιστον.
1: Υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν. Δεν κατάλαβα.
0: Τι είπα, έτσι, αλλά πέρα δικά μου εγώ.
1: Δεν κατάλαβα τι είπες, Κάτζου. Για ξαναπες το να το ακούσουμε λιγάκι.
0: Λέω, εντάξει, ο Θεός μας φύλαξε, αυτό λέω.
3: Μιλήκανε μόλι λίγο, μην είσαι κακοψοχονάκης.
1: Το χρειαζόσουν. Υπάρχουν και κάποιοι λοιπόν που δεν το ήθελαν μικροί, αλλά το θέλουν μεγάλοι.
0: Α,
1: δηλαδή, το
0: είναι συνειδητοποιημένοι λοιπόν.
1: Επεξεργαστεί λοιπόν,
0: ναι.
1: Το συζητάνε με τον εαυτό τους και θέλουν να γίνουν τώρα πρωθυπουργοί.
4: Και θέλω να ρωτήσω, αν υπάρχει στο μυαλό σου πλέον το ενδεχόμενο, αν το συζητάς με τον εαυτό σου, κάποια στιγμή η ζωή Κωνσταντοπούλου να είναι πρωθυπουργός της χώρας?
27: Το συζητάω με τον εαυτό μου. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, θα είμαι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει μια τέτοια ευθύνη. Αυτό που θα σου πω είναι ότι ετοιμάζομαι κάθε μέρα και θα συνεχίσω να ετοιμάζομαι κάθε μέρα.
1: Να συνεχίσετε.
0: Να συνεχίσετε, κύριε Κωνσταντοπούλου.
1: Εντατικά την προετοιμασία για πρωθυπουργός. Χαίρετε, γεια σας. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Τι τα θέλετε λοιπόν, όπως λέει και ο Αλέξης Τσίπρας?
23: Πρωθυπουργός Λάγερες. Παλιοδουλειά.
0: Παλιοδουλειά.
1: Πού να μπλέκεις
0: τώρα? Καλά τα λέει ο Αλέξης. Παλιοδουλειά. Και λέει ο Βασίλης, άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους ρίχνεις τα τάρταλα.
1: Έχει άδικο.
0: Δεν έχει ο Βασίλης.
1: Έχει άδικο. Μη σας τύχει, παιδιά, μη σας τύχει. Να κάνεις όνειρο δηλαδή από παιδική ηλικία να γίνεις πιλότος, να γίνεις γιατρός, να γίνεις, και να γίνεις τελικά πρωθυπουργός. Και να φορτωθείς όλα αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή μη σας τύχει, παιδιά.
0: Ξέρω το φορτώθεις εσύ. Έλα που το φορτωνόμαστε κι εμείς. Εμείς δεν φταίμε.
1: Έλατε.
0: Εμείς δεν φταίμε.
1: Έλατε.
0: Εντάξει. Τουλάχιστον οδηγείς ένα αεροπλάνο, πάει στο καλό, δεν ξέρεις και τον πιλότο ποιος είναι, πας εκεί, οκ. Okay. Τώρα με το φορτωνόμαστε, τους φορτωνόμαστε όλους αυτούς κι εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ευτυχώς που δεν έχουμε φορτωνόμαστε κι όλους.
1: Από το στόμα μου το πήρες.
0: Αλλά εγώ τα λέω, εσύ πουλάκι μου δεν τα λες.
1: Γιατί ξέρω ότι ροδάνει πάει η γλώσσα σου. Καλημέρα στον Πάνο στην Ελβετία. Μετά τα 50, λέει, πολλοί άντρες θα ήθελαν να λειτουργούν σαν τον δείκτη Πλάτς. Επειδή ο δείκτης Πλάτς είναι συνέχεια ανωδικός.
0: Ωραίο.
1: Έχεις δίκιο, Πάνο. Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Όσα θυμάμαι, ρε παιδιά, λέει, το ξύλο μου ρίχνει η μάνα μου όταν πιτσιρικάς δεν φόραγα βρακί. Έχει μείνει τώρα στην κυρία Ζάγκα.
0: Ναι. Για βάλτο μία με το βρακί.
1: Πρόκειται, παιδιά, ό,τι έχει να κάνει με βρακί, πεθαίνει Κάτσου. Πετάει τη σκούφια. Το βρακί τη, τέλος πάντων. Γιατί η κυρία Ζάγκα έστειλε ένα μήνυμα. Έστειλε ένα μήνυμα λοιπόν στα νησιά, κυρίως στους πρατηριούχους, αλλά και στους άλλους επιχειρηματίες του τουρισμού στα νησιά.
5: Ο κόσμος πάει στα νησιά, αλλά και τα νησιά να προσέχουν τον κόσμο. Να μην τους παίρνουν και το βρακί. Έτσι, όπως το λέω.
26: Για το δίκιο. Στα καύσιμα μόνο τους παίρνουν το βρακί ή παντού?
5: Όχι, τους παίρνουν στις απλώστρες, στο φαγητό, στον καφέ. Πηγαίνετε μια βόλτα να δείτε και στους σκοτεινούς προορισμούς.
26: Γενικά δεν έχει μείνει βρακί για βρακί.
5: Βρακί για βρακί και ο κόσμος να σας πω στους σκοτεινούς από εμπειρία. Πάει το πρωί, το βράδυ φεύγει. Γιατί σου λέει.
26: Ξεβράκωτος.
5: Παίρνουν τα λεφτά. Ξεβράκωτος θα φύγει. Άμα έχει μαγιό, βάζει το μαγιό. Αλλιώς.
0: Άμα έχει μαγιό, βάζει. Άμα έχει βρακί, φεύγει ξεβράκωτο, σου λέει η κυρία Γκάζα.
1: Σε γέννησε η μάνα σου.
0: Γκάζα.
1: Τσίτσιδι.
0: Να ρωτήσει τον γιατρό, κάνει να είμαστε τσίτσιδοι και μέσα στη διάρκεια τη ημέρα. Θα το ρωτήσει, παρακαλώ.
1: Νομίζω ότι θα συμφωνεί. Έχει πει για το βράδυ.
0: Για το βράδυ.
1: Το βράδυ έχει πει το καλοκαίρι να μην φοράμε βράκι. Αλλά αν πα στα νησιά, δεν φορά και τη μέρα. Κυκλοφορεί κανονικά εκεί πέρα. Αερίζεσαι κιόλα.
0: Γιατρό δεν έλεγε και πώς πρέπει να πλέουμε τα ισόρουχα, τα βρακιά.
1: Λέει ότι πρέπει να αλλάζουμε κάθε μέρα.
0: Δεν γίνεται να αλλάζουμε. Υπάρχει περίπτωση να μην αλλάξει κάθε μέρα βρακί.
1: Τι να σου πω τώρα, για να το λέει ο γιατρό, κάτι θα γίνει.
0: Είναι η κυρία Κοστούρα και έχει πεθάνει.
1: Καλημέρα, κυρία Κοστούρα.
0: Καλημέρα, μάκα. Είναι εκεί, μου λέει: έχω πεθάνει στο γέλιο μου και του ρηθώ πάνω μου. Μα συγγνώμη, δεν αλλάζει κάθε μέρα ισόρουχο. Βρακί δηλαδή.
1: Ρε παιδί μου, για να το λέει ο γιατρός, κάτι θα ξέρει, κάτι θα έχει δει. Τι να σου πω τώρα.
0: Τα βρακιά των άλλων.
1: Οπότε για σιγουριά, πας στα νησιά, στο παίρνουν και έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Ντεμάι, καλημέρα, εμείς ευχαριστούμε. Να σε καλά, φίλε, να χαμογελάς.
0: Ναι, ναι, Ντεμάι, να σε καλά.
1: Ο Σταύρος άκουσε την κυρία Κωνσταντοπούλου και λέει: παιδιά, η κυρία Κωνσταντοπούλου το συζητάει με τον εαυτό της, αλλά ευτυχώς διαφώνησαν. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Τελικά λέει: μάλλον καμία δουλειά δεν είναι ντροπή, εκτός αν είναι παλιοδουλειά. Άστα, φίλε, σου λέω παλιοδουλειά. Δηλαδή, το είπε ο Αλέξης Τσίπρας εκεί στη Μυτιλίνη, σε έναν πολίτη ο οποίος έχει όνειρο να γίνει πρωθυπουργός. Και του λέει: πού πας, ρε φίλε, πού πας.
6: Πρωθυπουργός θα γίνει παλιοδουλειά.
1: Άστα, ξέρει ο Αλέξης. Τώρα, αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Και λέει η Χριστίνα, ο γιος μου 5 χρονών ετών, πάντως εάν φοράει το αγαπημένο του βρακί, δεν το βγάζει ούτε με πέμβαση. Όντως, κάποια κυκόνη το έχει αυτό, γιατί σ' αρέσει κάποια σόρκα, ξέρεις, και δεν θέλει να βγάλει. Μαράκι, και εσύ, έχει δίκιο το Χριστινάκι. Χριστίνα μου, έχεις δίκιο.
1: Καλημέρα και, στον...
0: είναι, λέει, Γιώργος,
1: καλημέρα και στον Real Blogger. Εσύ λέει δεν έχεις να ανησυχείς για τα βρακιά. Ξέρεις εσύ, είναι και μόδιστρος να ξέρεις. Ο Real Blogger φτιάχνει και εσόρουχα.
0: Βρακιά φτιάχνει.
1: Ναι.
0: Και ο Γιώργος γιατρός είναι ο συγκεκριμένος που λέει για τα εσόρουχα. Θα έχει δει τα βρακιά των άλλων.
1: Ωραία κουβέντα ανοίξαμε.
0: Εσύ φταίς για όλα που βάζεις τα βρακιά.
1: Έρχεται και η Εύη από την Ξάνθη. Πολλά φιλιά Εύη, μόνο ένα βρακάκι τη μέρα λέει. 2-3 μη σου πω, να σε καλά Εύη.
0: Κι άμα είσαι κλιμακτήριο μη δες δεκάδα. Να είστε καλά και οι ακροατές μας.
1: Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά.
0: Γιατί δεν γίνεται, να γελάς το χιλάκι μας.
1: Να έχετε λίγο χιούμορ έτσι για να την παλεύουμε. Γιατί είμαστε και στα μέσα καλοκαιριού. Αλλά με όλα αυτά τα οποία μας συμβαίνουν γύρω γύρω, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια και για χαμόγελα. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε φυσικά για την Ισπανία, η οποία πήρε την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή. Επικράτησε 2-0 της Γαλλίας.
0: Τα βρακιά οι Ισπανοί των Γάλλων. Τώρα θα τα κάνω όλα. Τώρα το θέλεις. Τους πήρα τα βρακιά. Έτσι δεν είναι η έκφραση. Φίλε. Δεν είναι η έκφραση αυτή.
1: Έκφραση.
0: Καλά δεν το είπα, γελάει η Μαρία. Μαρία μου, είδες πόσο έξυπνη είμαι, έτσι. Πώς. Μαράκι μου, ευχαριστώ.
1: Σαΐμι.
0: Θες κάτι, εννοείς κάτι.
1: Όχι, όχι. Για τον καιρό μας είπε η Αμαλία.
0: Έχετε, επειδή μου ζεστούλα, δεν θα είναι τίποτα καύσωνας, αλλά θα είναι μέρες με μελτέμι και ζέστη. Υψηλές θερμοκρασίες. Γιατί γελάς, για την Αθανασία.
1: Δεν βλέπω τα μηνύματα εδώ.
0: Για την Αθανασία, καλημέρα. Χίλια χρόνια να ζήσετε. Γελάω πολύ.
1: Καλημέρα,
0: Αθανασία.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Αθανασία μου.
1: Καλημέρα και στο Θάνο, το Σιδέρι. Θάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε, την αγάπη μας.
0: Παναγία μου.
1: Και ο Νικόλας πάει για αλλαγή στα ορυχεία της Κοζάνης. Έτοιμος είναι, πάει για αλλαγή γιατί δεν μπορεί να κρατηθεί. Καλημέρα,
0: Αμαλία,
1: Νικόλα.
0: Άμα κατουρηθεί ο Σωτήρης, ο Βασίλης, Αμαλία, άμα κατουρηθεί η κυρία Κοστούλα, να μην ξεχάσει να αλλάξει φράγκι μετά.
1: Αυτό που
0: και δεν θα
1: μετράει τις
0: αλλαγές. Είναι μπόνους. Την καλημέρα μου, εντάξει, δεν παίζεις τα αλήθεια. Παναγία μου.
1: Ευτυχώς που μπήκε ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους, γιατί νωρίτερα μάθαμε και για ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην Πειραιώς. Ισχύει, Παναγιώτη?
8: Ισχύει. Καλημέρα και πάλι. Ας μην πούμε άλλο για μαγιό και για βρακιά. Βασικά, κάνουμε μια παύση. Ισχύει αυτό που είπαμε πριν.
0: Όταν σου αρέσει στο κυφισό και θε να αλλάξει, είσαι πιάσει, δεν μπορεί. Θα τα κάνει πάνω σου, στο βραχί.
8: Σίγουρα.
0: Σίγουρα.
8: Επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε. Σύγκρουση μεταξύ Νταλίκα και δύο Γιοταχή σημειώθηκε νωρίτερα στον Γκάζι, στο ρεύμα προ Πειραιά τη Πειραιό, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από κεραμικό μέχρι ρούφ. Απροσπέλαστη είναι η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και η άνοδος από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρος στους Αμπελοκήπους. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη.
1: Ρε φίλε, όλα απέραντα είναι και απροσπέλαστα.
0: Τι γίνεται σήμερα.
8: Με πήρε και η Ρίτσα τηλέφωνο.
1: Είναι 15
8: Ιουλίου. Κολλημένη.
1: Η Ρίτσα Επιζόγλη.
0: Ναι. Καλημέρα, Ρίτσα.
8: Ναι,
1: καλημέρα, Ρίτσα. Κουράγιο.
8: Τι να πω. Πρέπει να έχει και εκεί σύγκρουση νωρίτερα και στην κάθοδο έχει εκεί καθυστερήσει από Καρέα μέχρι Λιούπολη. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης σαν ατμήματα από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Καλυθέας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Κάος.
8: Και στην Αττική Οδό πάμε. Καθυστερήσει 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15-20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Να σε καλά, βρε Παναγιώτη, μας έκανες την καρδιά περιβόλη.
0: Υπομονή στους οδηγούς.
1: Δηλαδή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τη Χριστιάνα που μας έχει στείλει το μήνυμα για την Πειραιώς, για τη σύγκρουση αυτή που υπήρξε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνια.
0: Η Κατερίνα από την Πάτμο, σχολιάζοντας ότι κέρδισαν οι Ισπανοί τους Γάλλους, δηλαδή τους πήραν τα σόβρακα. Εντάξει, αυτή είναι η σωστή έκφραση. Με διορθώνει. Εντάξει, Κατερίνα μου, εντάξει, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί έχουμε...
0: Χαμούλης,
1: ναι,
0: στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα έχουν πάρει μια δραματική τροπή.
9: Θα μαζεύουνε και φεύγουνε. Όπα, όπα, τέτοια.
1: Ένας-ένας φεύγουνε.
0: Πολλές αποχωρήσεις.
1: Άνοιξε αυτοτοποιήσεις.
0: Τέταρτος είναι πλέον στη Βουλή.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, τι γίνεται και ποιοι θα μείνουν, πόσοι θα μείνουν.
1: Κάποιοι λένε. Κάποιες πληροφορίες δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις αν ισχύουν, ότι θα μείνουν με 9 βουλευτές.
0: Έτσι είναι, περίπου τόσο θα είναι, 9 με 10 βουλευτές. Πραγματικά θα είναι κάτω και από τον κύριο Βελόπουλο, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά.
1: Σίγουρα αυτή τη στιγμή τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι αν είναι 9, νομίζω. Θα είναι και κάτω από τον κύριο Βελόπουλο. Σήμερα αναμένονται και άλλες αποχωρήσεις. Βεβαίως.
1: Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Γιατί κάποιοι παρετούνται ενώ κάποιοι δηλώνουν ανεξάρτητοι.
0: Ναι, παρετούνται, δεν παρετούνται από τη βουλευτική έδρα, ναι. Ανεξάρτητοι. Γι' αυτό και έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών. Ναι. Δεν ξαναγίνει
1: αυτό. Υπήρξαν, ας πούμε, βουλευτές.
0: Ναι, γιατί πολύ απλά δεν γνωρίζει. Υπήρξε ο Σιμεών και Δίκολου, παρέδωσε και την έδρα. Ο κύριος Καραμέρος. Ναι, νομίζω ότι είναι εκείνη.
1: Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Γαβρίλος κτλ.
0: Και ο κύριος Τυχογιός. Ναι, γιατί όμως, γιατί πιστεύω ότι και εκείνοι ακόμα δεν ξέρουν εάν η Ελλάδα του κ. Τσίπρα θα τους ανοίξει.
1: Και αυτό
0: την
1: τι
0: είπα
1: να πει, ότι κρατάω την έδρα
0: ακριβώς
1: μου μέχρι να δω τι θα κάνω.
0: Ακριβώς.
1: Α, ωραία, πολύ ωραία
0: ακριβώς
1: πολιτική συμπεριφορά.
0: Και λένε όλοι ότι αυτό θα ξεκαθαρίσουν τη στάση τους όταν πια θα γίνουν. Θα μιλήσει η Αμαλίας, η λεωφόρο Αμαλίας, έτσι. Με τους συγκεκριμένους βουλευτές. Δεν θα μιλήσει, τους θέλει, δεν τους θέλει. Άρα καταλαβαίνετε ότι κάνουν τα κουμάντα τους. Αυτό λέω.
1: Ωραία πολιτική συμπεριφορά. Εντάξει, εγώ τουλάχιστον καταλαβαίνω έναν βουλευτή ο οποίος θέλει να ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα και παρετείται, παραδίδει την έδρα του. Και φεύγει. Όπως έκανε ο κύριος Καραμέρος, όπως έκανε ο κύριος Σαϊκεδίκο και η κυρία Αντοπούλου.
0: Ναι, και η κυρία Αντοπούλου βεβαίως, την ξέχασα την Κατερίνα
1: Αντοπούλου. Αυτού την κρατάω
0: είναι
1: την έδρα
0: στάση
1: μου μέχρι να
0: τίμια
1: δω τι θα γίνει.
0: Ακριβώς. Και η κυρία Έφη Αχτσιόγλου που δεν είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι από την ήταν στην αριστερά.
1: Έντιμη στάση.
0: Έντιμη στάση. Τώρα, το να φεύγεις και να αναξιοτοποιήσεις και να λες ότι θα παραμείνω στη Βουλή αλλά ανεξάρτητος, γιατί ακόμα δεν ξέρω αν με θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί έτσι γίνεται. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει στείλει προσκλητήριο σε κανέναν. Εγώ τα έλεγα από εδώ και ο Ιωσήφ τα λέγαμε. Δεν τα έλεγα μόνο εγώ, τα λέγανε όλοι οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το ρεπορτάζ. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι βγάζει μπροστά νέα πρόσωπα, δεν φαίνεται αυτό. Άρα λοιπόν το να κάνεις το κομμάτι και να φέρεσαι έτσι σε ένα κόμμα που ήσουν μέσα τόσο βουλευτής, δεν είναι και σωστό. Έτσι δεν είναι.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Δεν ξέρω.
1: Εάν θέλεις να ακολουθήσεις έναν άλλο πολιτικό δρόμο,
0: δικαιωμά σου είναι.
1: Παρετήσε, παραδίδεις την έδρα σου και φεύγεις. Όπως έκαναν όσοι είπαμε νωρίτερα.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα αυτό κρατάω την έδρα, δηλώνω ανεξάρτητος και περιμένω να δω πού θα κάτσει η μπίλια. Μπορείς να το πεις και λίγο καιροσκοπισμό. Νομίζω. Τίτλοι ειδήσεων.
7: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
10: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
7: Δεξιά.
10: Αριστερά.
7: Δεξιά.
10: Αριστερά.
7: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
12: Τον δεύτερο τελικό της ιστορίας της σε παγκόσμιο κύπελο προκρίθηκε η Ισπανία, που έχει στόχο να σηκώσει τη δεύτερη κούπα της μετά το 2010. Χθες...
11: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
14: Πάρε Στρώμα.
13: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
14: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
13: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
11: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
15: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
11: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
22: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
28: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
29: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη απόλαυση.
11: Αντένα 105,3.
30: Κάνικο FDA.
31: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
32: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
33: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
34: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito Sprinter.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην Πειραιώσα από Ομόνοια μέχρι Ρουφ λόγω σύγκρουσης τελίκας με δύο αυτοκίνητα στον Γκάζι. Οι επιθέσεις του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και προανήγγειλε νέα πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει συμφωνία. Σε ισχύ είναι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα Ιρανικά λιμάνια. Τουρίστρια 48 ετών από τη Γαλλία εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι Μεσσηνίας. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης και αναισθεί τον αβαγωσός της. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Περισσότερα στο real.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή.

0: Παράπονη ζωή! Μας πέταξε του δρόμου την άκρη! Αχ! Αλλιώς μας τα έφερε.
1: Γιατί βογκάς, τι έχει συμβεί?
0: Όχι, αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά που τους τα έφερε διαφορετικά η ζωή από ό,τι υπολόγιζαν.
2: Πρωθυπουργός της Άγιας, παλιοδουλειά.
0: Που αναγκάστηκαν να κάνουν αυτή την παλιοδουλειά.
3: Η ζωή δεν θέλαμε παλάτια και αστέρια να μας χάσουν.
0: Δεν θέλανε ρε ούτε παλάτια ούτε
1: τίποτα
0: αστέρια.
1: Τίποτα δεν θέλανε. Πιλότι θέλανε να γίνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Παπαπαπαπα.
0: Και κοινολόγοι.
1: Δεν το ξέχασα αυτό.
0: Και η μοίρα, η κακιά η μοίρα του έστειλε εκεί στο μαξί μου. Τι είπα και ο Βοριάς.
3: Μας πήγε η βροχή.
1: Και η βροχή.
0: Ήταν και τρύπια η στέγη, έμεινε η βροχή.
1: Ταλαιπώρια. Μαύρη ταλαιπώρια πραγματικά.
0: Μη σου τύχει δηλαδή.
1: Είναι μη σου τύχει ακριβώς.
0: Άλλη δουλειά πραγματικά.
3: Γιατί μας...
0: Αχ, τι ακούμε. Αφιερωμένο λοιπόν σε όλα τα παιδιά που είχαν αυτή την κακή μοίρα στη ζωή τους. Αυτό το κακό τέλος εκεί να γίνουν πρωθυπουργοί. 35 λεπτά μετά από τις 9, Παναγιά. Γιατί εμείς εδώ είμαστε... Καταλαβαίνετε, συμπαραστεκόμαστε.
1: Είμαστε δηλαδή, πονόψυχοι.
0: Ψυχοπονιάριδες.
1: Πάρα πολλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα Ορέστη, αφιερωμένο σε σένα, παλικάρι μου. Καλό καλοκαίρι να έχεις. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Κυριακή λέει θα θυμίσει καλοκαίρι από τα παλιά, ζέστη και τελικό μουντιάλ. Όχι σαν του Κατάρ, βίβα Αργεντίνα. Μακάρι να είναι η Αργεντίνα, κάτσε να περάσει στην Αγγλία απόψε στις 10 το βράδυ.
1: Μην κάνεις τις προβλέψεις, αλήθεια. Δεν έχεις πέσει ποτέ μέσα. Μην το κάνεις, δηλαδή.
0: Απλά σου λέω, ρε παιδί μου, αυτό είναι ένα παιχνίδι με ιδιαιτερότητες.
1: Άντε πάλι, τώρα άρχισε.
0: Ναι, γιατί είναι την ανάλυση. Στο 86 αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είχαν και τον πόλεμο στα Φόκλαντ το 82. Η Αργεντινή με την Αγγλία. Αλήθεια. Υπάρχει έτσι μια προϊστορία.
1: Σοβαρά.
0: Και ήρθε και το παιχνίδι το 86 με τον Μαραντόνα. Άπονη ζωή. Έχετε λυσάξει με τα βραγιά, μη.
1: Βάλ το γιατρό κι εσύ.
0: Πάλι το γιατρό.
1: Ναι, να ακούσουμε, γιατί θα πιάσουν και οι ζέστες τις επόμενες μέρες, να ξέρουμε. Είναι κανόνες υγιεινής.
0: Άντε να δώσουμε λοιπόν συμβουλές για την υγιεινή, επειδή όχι τίποτα άλλο, δηλαδή θα έρθουν τώρα οι ζέστες.
4: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας, ο Δόκτωρ Βαλέριο, ο αφροδυσιολόγος σας, πάλι μαζί σας. Η σημερινή ενημέρωση είναι για το βρακί. Τι είναι το βρακί? Με τη ζέστη πρέπει και οι άντρες και οι γυναίκες να αλλάζουμε σλιπάκια. Βοηθάει πάρα πολύ. Ένα την ημέρα βοηθάει πάρα πολύ. Με το πλύσιμο δεν γίνεται δουλειά. Μπορεί μετά από μισή ώρα πάλι να έχουμε τα ίδια φαινόμενα. Απορροφά την υγρασία, απορροφά τους μυγόνους αδένες και βοηθάει πάρα πολύ στην υγιεινή. Κάθε μέρα λοιπόν αλλαγή το βρακί.
0: Αυτό. Κάθε μέρα αλλαγή τουλάχιστον μία φορά τη μέρα.
1: Πώς τον είπαμε τον γιατρό, πώς το λένε?
0: Βαλέριο.
1: Τον κύριο Βαλέριο.
0: Τουλάχιστον μία φορά τη μέρα, παιδιά, γιατί διαφορετικά θα έχουμε προβλήματα. Γιατί θυμάσαι τον Παπα Μιχαήλε.
1: Ναι.
0: Στην ταινία.
1: Πώς το θυμάμαι.
0: Λοπενιές.
1: Ναι, καλά.
0: Θυμάσαι τι έλεγε στη Βουγιουκλάκη, έτσι.
5: Όμω ετοιμάζει λίγο στο νερό να πληθώ.
6: Εχθές δεν πλήθηκες, βρε Γρηγόρη.
5: Και επειδή πλήθηκα χθες, δηλαδή δεν πρέπει να πληθώ αυτή την τετραετία.
6: Έλα, Γρηγόρη, μου φανέλνει, εντάξει.
5: Μα μου βγάζει και μια φανέλα και ένα σόβρακο.
6: Σόβρακο. Χθες δεν άλλαξε, βρε Γρηγόρη.
5: Οχού, μυστήρια είσαι, ρε Μαρίνα. Αφού σου λέω θα πάω σε σπίτι να τραγουδήσω.
6: Και τι, Γρηγόρη, μήπως λογαριάζει να τραγουδήσει με το σόβρακο?
0: Δεν ξέρεις καμιά φορά. Άμα πάει στο νησί.
1: Μόνο στο νησί δεν είναι τσίτσιδι.
0: Σπέρα,
1: όπως είπε η κυρία Ζάκα, τους παίρνουν και τα βρακιά. Άρα τσίτσιδι θα τραγουδήσει.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι στο Λουτράκι, σε μια καταπράσινη ιδιωτική Χερσόνησο δίπλα στο Κορινθιακό, με μοναδική θέα, σας περιμένει το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort, το οποίο προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, υψηλή γαστρονομία, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids club και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες και μάλιστα σε απόσταση μικρότερης της μίας ώρας από την Αθήνα. Σε μία ώρα λοιπόν είσαι στο Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort και δεν καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι στην Κορινθία, νομίζεις ότι είσαι σε νησί, έχεις μαγευτική θέα στον Κορινθιακό, έχεις πολλές επιλογές για κοντινές εκδρομές, κυρίως όμως θα ζήσεις μια μοναδική premium εμπειρία φιλοξενίας και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, μόλις σε μια ώρα από την Αθήνα. Το διαφημιστικό διάλειμμα και πριν πιάσουμε εκεί πέρα και την άπονη ζωή και όλα τα υπόλοιπα, λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, τις εξελίξεις, τις παρετήσεις, τις ανεξαρτητοποιήσεις και φυσικά πλέον έχουμε και τους δύο υποψήφιους για την Προεδρία. Ναι. Ο ένας είναι ο κύριος Πολάκης, ο οποίος πραγματοποίησε χθες τηλεοπτική εμφάνιση στο Μέγκα, εκεί που ανακοίνωσε επί της ουσίας, μάλλον το είπε για άλλη μια φορά, ότι θα είναι υποψήφιος και μάλιστα είπε ότι εγώ είμαι αυτός που μπορώ να βάλω τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.
7: Να σας λέμε υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ναι, γιατί σας ακούγεται παράξενο.
9: Όχι, καθόλου.
8: Όχι, παράξενο.
7: Το περιμένουμε.
8: Ξέρετε πολλούς καλύτερους.
9: Γιατί πολλά
8: και σήμερα. Γιατί εγώ σίγουρα μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πολύ καθαρά και ξάστερα.
7: Ναι, κυρία Δούρου, δεν μπορεί.
8: Τι, πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως όχι.
0: Έχετε λέει κανέναν καλύτερο για την Προεδρία.
1: Είναι η κυρία Δούρου, λέει.
0: Εγώ λέει πιστεύω ότι μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Η κυρία Δούρου όχι. Η κυρία Δούρου λοιπόν εμφανίστηκε και εκείνη χθες στο Άξιον και έδωσε τη δική της απάντηση προς τον Παύλο Πολάκη.
10: Εγώ απαντάω αυτό που πιστεύω πάρα πολλά χρόνια τώρα, δεκαετίες στην αριστερά και που το έμαθα από σπουδαίους ανθρώπους σαν τον Γλέζο, τον Μπενά και όχι μόνο, ότι μόνος του δεν μπορεί κανείς ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή, ούτε να το κάνει πιο ισχυρό. Το μαζί είναι στην αξιοπρέπεια. Άρα θα μου επιτρέψετε εγώ να μην αξιολογήσω κανένα σύντροφο ή καμία συντρόφισσα, διότι πιστεύω ότι όταν δράσεις συλλογικά θα πάρεις από τον καθένα τον καλύτερο. Πιστεύω ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί. Αντιθέτως, όσες φορές λειτουργήσαμε συλλογικά, όσες φορές βάλαμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες, όσες φορές λειτουργήσαμε με συντροφικότητα, μεγαλουργήσαμε. Η αριστερά μεγαλουργεί όταν ενώνει.
1: Εντάξει, εγώ τη βλέπω πιο ενώτικη την κυρία Δούρου. Προσπαθώ να την παρέσω αυτό το μήνυμα. Να πω όμως μια έκτακτη είδηση και στενάχωρη. Δυστυχώς, πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, αυτή η σπουδαία ηθοποιός. Το βλέπω τώρα, το γράφουν τα sites. Καταλαβαίνετε, εντάξει, είναι μια απώλεια σημαντική.
0: Η Μάρο Κοντού.
1: Ναι, ναι, ναι. Ηθοποιός λέει το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν.
0: Ξέραμε ότι ήταν στο Αττικό.
1: Ναι. Ελπίζω ότι να είναι σωστή πληροφορία, πάντως το βλέπω γραμμένη, άρα θεωρώ ότι δεν είναι κάτι.
0: Εγώ εύχομαι που... να μην είναι.
1: Δεν μπορεί, δεν μπορεί, γιατί το βλέπω και ναι. Δεν μετέφερα αν δεν ήταν, ξέρεις.
0: Αλλά κρίμα, δηλαδή πραγματικά ναι. Αυτή ναι. Η είδηση τώρα,
1: ναι.
0: Η απώλεια της Μάρος Κοντού, μάλλον επιβεβαιώνεται, όπως πολύ σωστά μετέδωσε η Αμαλία με το που το είδε. Τις τελευταίες ημέρες εμείς είχαμε μάθει ότι νοσηλευόταν στο Αττικό, αλλά τις τελευταίες λέει ημέρες νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα.
1: Ναι.
0: Είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της το προηγούμενο διάστημα. Όπως είπαμε, νοσηλεύτηκε αρχικά στο Αττικό, ναι. Και στη συνέχεια στον Άγιο Σάβα. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, λοιπόν, έφυγε από τη ζωή.
1: Σπουδαία αυτή η σπουδαία και κυρία αξιοπρεπέστατη. Βέβαια. Μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της ήταν εξαιρετική.
0: Η Μάρο Κοντού. Θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή με Μάρο Κοντού, όπως είναι λογικό, αλλά δυστυχώς όχι για καλό λόγο. Λέμε λοιπόν για το ΣΥΡΙΖΑ όσα γίνονται. Υπάρχει λοιπόν πλέον το δίπολο μεταξύ του κυρίου Πολάκη και της κυρίας Δούρου. Ο Παύλος ο Πολάκης, ο οποίος έριξε και τις μπηχτές του στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι έχει αλλάξει γιατί νομίζει ότι έτσι θα γίνει πρωθυπουργός, αλλά δεν θα γίνει τελικά. Άφησε εχμές και για την υποψηφιότητα Κασελάκη, λέγοντας ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μου η στήριξη στον Κασελάκη, αλλά έχει ευθύνη ο Τσίπρας που είχε αφήσει να περάσει η υποψηφιότητά του. Και ταυτόχρονα είπε ότι αυτό που έκανε ο Φάμελος το προηγούμενο διάστημα ήταν ο ορισμός του ξεφτυλικιού. Το μεταφέρω ακριβώς όπως το είπε. Τώρα, μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιαννούλης άφησε μπηχτές, ναι, για τον κύριο Πολάκη. Είναι στο 1,3, 1,4, 1,5. Φεύγουν οι περισσότεροι, παρετούνται, ανεξαρτητοποιούνται και αυτοί που έχουν απομείνει έχουν εκεί και έναν εμφύλιο. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γιαννούλης για τον κύριο Πολάκη.
11: Κακομοιριά, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι να προεξοφλείς ότι εσύ είσαι και κανένας άλλος δεν είναι. Κακομοιριά, κατά τη γνώμη μου είναι να είσαι μέσα στον πυρήνα όλων όσων προβλημάτων προκλήθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Κακομοιριά είναι να συμμετέχεις σε ιερατεία με πρόσωπα που στη συνέχεια τα καταγγέλεις και ζητάς συγγνώμη για την στήριξη και την ολόφερμη συμπαράστασή τους.
7: Το διατάφτα.
11: Κακομοιριά
7: τώρα
11: είναι να υποτιμάς την πιθανή υποψήφιά σου.
1: Ναι.
0: Το ένα καρφί μετά το άλλο από τον κύριο Γιαννούλη, που δεν πιστεύω ότι θα παραμείνει στην περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος ο κύριος Πολάκης.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ πάντως θέλω να πω ότι είναι στενάχωρο αυτό που συμβαίνει σε ένα ιστορικό κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και αν δεν ανοίξει αυτό το συγκεκριμένο χώρο, όλο αυτό, αυτή. Και ξέρεις, βλέπεις τις δημοσκοπήσεις στην εικόνα, έχει ξαλωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά και τώρα υπάρχουν μέσα γκρίνιες. Δηλαδή πραγματικά απορώ. Πολλά τα μηνύματά σας έχουν αρχίσει και έρχονται για την απώλεια της Μάρος Κοντού. Πραγματικά όλοι έχουμε στεναχωρηθεί. Η είδηση είναι έτσι και το είπε και ο Ιωσήφ, όπως μεταφέραμε εδώ από το Real FM. Άφησε την τελευταία της πνοή στα 92 της χρόνια. Με σπουδαία καριέρα και στην τηλεόραση στις ελληνικές ταινίες και στο θέατρο όμως.
0: Φυσικά και στο θέατρο και στο κινηματογράφο. Πολύ μεγάλη πορεία. Δίπλα σε σπουδαίους ηθοποιούς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ένα από τα πρώτα της ξεπετάγματα ήταν η συνεργασία της με τον Δημήτρη Χόρν. Όταν είχε πάει, την είχε δει στο θέατρο, είχε γοητευτεί πραγματικά από το υποκριτικό της ταλέντο και από την παρουσία της.
1: Είχε φοβερή παρουσία.
0: Ναι, και τότε την προσκάλεσε για να παίξουν μαζί στην ταινία «Αλίμονο στους νέους».
1: Και εκεί ήταν μια τρομερή ταινία.
0: Ακριβώς.
1: Έπαιξε τρομερά, καλά για το χώρο, αλλά και η Κοντού. Ήταν και πολύ όμορφη γυναίκα. Πολύ όμορφη, ψηλή, πολύ όμορφη, με δικό της στυλ.
0: Και εκεί λοιπόν είναι το τραγούδι.
1: Ναι.

0: Καλό ταξίδι στη Μαροκοντού. Εντάξει, αυτά τα τραγούδια θα τα έχουμε πάντα.
1: Έτσι.
0: Στη ψυχή μας και στο μυαλό μας και στην καρδιά μας.
1: Και έπαιξε με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο την κυρία Κοκοβίκου που άφησε ιστορία αυτή η ταινία. Έτσι. Άφησε, η δε γυνή να φοβείται τον εαυτό, δεν είναι.
0: Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα. Η Ελενίτσα, η Ελενίτσα
1: ναι,
0: Κοκοβίκου.
1: Ναι, ναι, ναι, εξαιρετική. Εξαιρετική.
0: Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα πάρουμε γεύση και από εδώ ονείρων.
1: Ναι, εξαιρετική, εξαιρετική.
0: Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα πάρουμε γεύση και από εδώ ονείρων.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
3: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Πάντα δίπλα σας.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
1: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Κτέλα Χαΐας.
2: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
8: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεωνής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.

0: Έγινε γνωστό λοιπόν πριν από λίγο, όπως μας μετέφερε η Αμαλία, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας. Η Ιταλίδα από την Κυψέλη, η κυρία Κοκοβίκου και δεκάδες άλλοι ρόλοι που αγαπήσαμε στον ελληνικό κινηματογράφο, φυσικά και με μακρά πορεία και στο θέατρο. Και με την Οδό Ονείρων θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή, τη συμμετοχή της στην παράσταση του 1962 σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, εκεί όπου η Μάρο Κοντού ερμήνευσε το θρυλικό τραγούδι «Μαύρη Φόρντ». Αλλά συμμετείχε και σε διάφορες χοροδίες και άλλα κομμάτια του δίσκου. Μάλιστα υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία, Αμαλία, που έχει αφηγηθεί η ίδια η Μάρο Κοντού για το πώς ερμήνευσε το συγκεκριμένο τραγούδι. Ήταν απογοητευμένη γιατί είχε ακούσει τον ηθοποιό για τον Δημήτρη Χόρν και παραπονιόταν ότι ο Χατζηδάκης γράφει τραγούδια ωραία μόνο για τον Χόρν. Οπότε ήθελε και εκείνη ένα ωραίο τραγούδι. Θα την ακούσουμε λοιπόν τώρα πώς είχε αφηγηθεί την ιστορία της Μαύρης Φόρντ και στη συνέχεια το τραγούδι, για να πούμε καλό ταξίδι,
1: καλό ταξίδι
0: στη σπουδαία Μάρο Κοντού. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται
1: η Ρίτσα Μπιζόγλου και ο Γιώργος Παγάνης. Εμείς αύριο 8 εδώ, Νταν.
0: Μάρο Κοντού λοιπόν για το τέλος. Καλό της ταξίδι.
2: Εδώ ονείρων, τι έγινε. Φτάνουμε να μας διαβάσουν τα κείμενα. Και εμένα μου έχουν δώσει τις αδελφές Τατά και ένα τραγούδι να πω. Το πουλί δεν χάνεται, το πουλί δεν μιάνεται, κάτι τέτοια. Και αρχίζω τα κλάματα, διότι 3,5 χρόνια συμπροταγωνίστρια του Χόρν σε όλα τα έργα, μου φάνηκε ότι αυτό είναι τίποτα και βάζω τα κλάματα και φεύγω. Και με παίρνουν τηλέφωνο. Μία ο Μάνος, μία ο Τάξης ο Μακρύδης ο επιχειρηματίας, μία ο Χόρν. Έλα πίσω γρήγορα, δεν ξέρεις τι σου γίνεται από μουσικό θέατρο. Λέω δεν έρχομαι, δεν τα παίζω εγώ αυτά. Και σε λίγο παίρνει ο Τάκης και μου λέει, έλα γρήγορα, ο Χόρν εννοώ, έλα γρήγορα, σου γράψε ένα πράγμα ο Χατζηδάκης που θα πέσεις ξέρει. Δηλαδή μεταξύ καυγά να πάω σπίτι μου και να γυρίσω μου και γράψει. Και γυρίζω. Και μου λέει η μητέρα μου, ντροπή, πήγαινε, πήγαινε. Πάω λοιπόν εγώ, κλαμμένη αυτά και μου λέει ο Χατζηδάκης, άκου τι σου έγραψα. Γυρίζει ένα πακέτο από τσιγάρα αφίλτρα και μου λέει, μια μαύρη χόβρ, μοντέλο του 23, φτάνει λαμπουγή στη μικρή μας στην πλατεία. Καλό εγώ. Και ξαναφεύγω. Λέω τι είναι αυτό, με κοροϊδεύετε. Και ξαναφεύγω, τρεχάλα και λέω τελείως. Δεν θα παίξω. Και με παίρνει πάλι ο Χόρν. Βρε βλάκα μου λέει, βρε ηλίθιο πλάσμα. Ξέρεις τι θα μείνει από αυτή την παράσταση. Το ηθοποιό σημαίνει φως και η μαύρη φόρτ είναι η πύρα. Και μείναν αυτά τα δύο. Και έτσι γύρισα και έκανα τη μαύρη φόρτ. Και μετά μου λέει, στο καλό τώρα, πήγαινε για θειά στους δικούς σου.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26930 24690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Κοκκινομήλιο σε Γάλλο και από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία στον άξονα Μάριου Σεμπελόκηπη, στην Αθηνά από Χαϊδάριο, Καραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Γάλλο, στην άνοδο Τσιγκρού και του Καρέα. Καθυστέρηση μειώνονταν τμήματα σε Μεσογείο, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό, από Δημοκρατία έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, ηθοποιός, το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα υγείας. Νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε ενόμενες πολιτείες, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν μέχρι να πει ο ίδιος ότι είναι αρκετά. Την ίδια ώρα σε ισχύ παραμένει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια, ενώ η Τεχεράνη χτύπησε με μία επανδρομένα αεροσκάφη αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουρίστρια από τη Γαλλία εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι Μεσσηνίας. Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνα για τις συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 48χρονη. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης και αναστήθηκε ο βάγος της. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
12: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
11: Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
10: Η Ισπανία νίκησε τη Γαλλία με 2-0 και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Την Κυριακή θα αντιμετωπίσει τον νικητή του απόψινου δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στην κάτοχο του τίτλου Αργεντινή και την Αγγλία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθυρος με τοπικές βροχές, τα ορεινά άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Καλημέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 10. Εύχομαι να έχετε υγεία και να έχετε κουράγιο σε αυτή την όμορφη καλοκαιρινή ημέρα, όχι όμως χωρίς προβλήματα. Αναφέρομαι κυρίως στους εκατοντάδες, στους χιλιάδες που ταλαιπωρήθηκαν στην Κατεχάκη και όσους ανέβαιναν από Λιούπολη την Κατεχάκη με κατεύθυνση προς την Αττική Οδό, όπου υπήρξαν δύο περιστατικά το πρωί. Αυτό συζητούσα τώρα με τον Νίκο Σαπρανίδη που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Δύο αυτοκίνητα που ακινητοποιήθηκαν, το ένα στο ύψος του Βύρωνα και προκάλεσαν πολύ μεγάλη δυσχέρεια. Ανάσχεση χιλιόμετρων και μια ταλαιπωρία, πώς να την περιγράψω τώρα. Μια ταλαιπωρία έξω από κάθε τι αναμενόμενο για αυτές τις μέρες καλοκαιρινές, αλλά θα μου πείτε, εδώ και η επικαιρότητα τρέχει κανονικά, δεν έχει σταματήσει κάτι. Καλοκαίρι είναι μόνο στις θερμοκρασίες. Όχι, δεν είναι μόνο στις θερμοκρασίες. Θερμόμετρο πολιτικού καύσωνα βεβαίως έχουμε εδώ και μήνες, θα μου πείτε, και θα συνεχιστεί αυτός από ό,τι φαίνεται. Όπως και να έχει πάντως, κουράγιο. Υποθέτω ότι τώρα τα εμπόδια πρέπει να έχουν απομακρυνθεί. Είδα και τροχονόμους, γιατί πήρα και εγώ την Κατεχάκη μέσα στο πρόβλημα. Η ρίτσα έχει μείνει λίγο πίσω, η Μπιζόγλη. Σε λίγο θα συνδεθούμε μαζί της. Φώναξα τον Παναγιώτη Βολάνιο να ξεκινήσουμε από το κυκλοφοριακό, κυρίως να εστιάσουμε στην Κατεχάκη. Να σας πω πρώτα τι. Η Εύη Βουγιουκλιώτη περιμένει στο 211-200-8200 τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματά σας. Εγώ περιμένω στο στούντιο papakirialfm.gr. Έρχεται η Ρίτσα Μπιζόγλιο που να είναι σε λίγο, θα είναι εδώ κοντά μας. Νίκος Απρανίδης, όπως είπα, στη ρύθμιση των ήχων. Δήμητρα Πανανού στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι ο Γιώργος Παγάνης και έχω δίπλα μου τον Παναγιώτη Βολάνιο, διότι εξακολουθούν τα προβλήματα. Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Στην Κατεχάκη συγκεκριμένα, στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, είναι βελτιωμένη αρκετά η κατάσταση. Τώρα έχει κίνηση, αλλά αυτό που πραγματικά από νωρίς σήμερα ήταν πάρα πολλές οι δυσκολίες.
0: Παναγιώτη, πρέπει να απομακρύνθηκαν τα αυτοκίνητα, ναι. Διότι, συγγνώμη που σε διακόπτω, εγώ στο ύψος του Βύρωνα, Σακέτα, περνούσα στις 9 παρά 20 και εκείνη την ώρα προσέγγισε ο γερανός για να πάρει ένα από τα αυτοκίνητα που ακινητοποιήθηκαν, το οποίο είχε προκαλέσει τεράστια ανάσχεση.
1: Σωστά. Εκείνη την ώρα ήταν και σωστά σε εκείνο το σημείο στο Βύρωνα. Είχαμε ουρές χιλιομέτρων, αλλά πραγματικά ήταν σαν πάρκινγκ, δηλαδή οι οδηγοί ήταν για τα καλά μπλοκαρισμένοι. Τώρα είναι...
0: Ο Νίκος Απρανίδης μου λέει ότι πέρασε μετά τις 8 από την Κατεχάκη μέχρι το περιστατικό. Η Κατεχάκη ήταν άδεια.
1: Ναι.
0: Μέχρι το περιστατικό.
1: Και πάντως σε αυτά τα δύο σημεία κολλάει Κατεχάκη. Δηλαδή από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και μετά ξαναπιάνει στο Παπάγου, που το λέγαμε και χθες. Γενικά ισχύει αυτό. Τώρα όμως έχει και στην κάθοδο κίνηση από Καρέα μέχρι Ηλιούπολη. Αυτό επικρατεί και μία ώρα. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην άνοδο του Κεφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου, απροσπέλαστη άνοδο Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, ξαναέρχεσαι όταν έχεις νεότερη εικόνα. Υπάρχουν ακόμα ζητήματα. Κουράγιο, ρε παιδιά. Κουράγιο να φτάσεις στη δουλειά σας. Υπομονή. Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη Βολάνιε.
1: Παρακαλώ.
0: Ρίτσα Μπιζόγλη στο τηλέφωνο, γιατί προσεγγίζει, πλησιάζει το κορίτσι μου. Καλημέρα, Ρίτσα.
2: Καλημέρα, πες μου που είσαι και τι βλέπεις.
0: Πού είσαι τώρα?
2: Παλεύω τώρα να βγω στην Κηφισίας. Έχω κλείσει, έφυγα 8 και μισή, θέλω να ξέρεις, από το σπίτι.
0: Έλα,
2: είναι και 10.
0: Το κατάφερες.
2: Εντάξει, και 40.
0: Το μεγαλύτερο κομμάτι το έβγαλες, ελάχιστο σου χειμώνα.
2: Όνειρο. Και, μα όταν η μέρα είναι καλή, φαίνεται από το πρωί, έτσι δεν λέμε, δεν υπάρχει αυτή η ωραία ρίστη.
0: Ισχύει.
2: Έχω πέσει κατά πάνω στο ρεπορτάζ κι εγώ.
0: Λέει ο Διονύσης, λες και το ήξερε χθες ότι θα αργούσε σήμερα. Μήπως έχει και 5 συναναριθμούς για τον Τζόκερ? Έχεις να του δώσεις, του Διονύση?
2: Αν είχα, Διονύση, Να ξέρεις ότι είμαι μεγάλη τέτοια. Παίζω, δηλαδή μου αρέσουν αυτά τα τέτοια θέματα. Το τζόγο τη τύχη, αλλά όχι, δεν έχω να σου δώσω. Θα του είχα παίξει. Λοιπόν, είναι, βελτιώθηκε λίγο η κατάσταση το πρωί, δηλαδή στι 8.30. Βέβαια, ποτέ ο Σαβρανίδης, αλλά ο Σαβρανίδης είναι και αυτό το. Είναι και γκαστόνε. Εμείς οι υπόλοιποι δεν είμαστε. Μετά, από ένα σημείο και μετά, δεν πήγαινε ούτε τίποτα, τίποτα. Ακίνητος. Έσβηνε στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι. Κανονικά. Αφού μιλήσαμε πριν από περίπου μία ώρα και μου λες, είμαι κάτω από την πλατεία της Λιούπολης, δεν μπορώ να βγω στην πλατεία. Αυτό μου λες.
2: Δεν μπορούσα να πω. Mm. Δηλαδή, η εικόνα είναι, άμα θέλουμε μία ώρα, είμαι μία ώρα και 40. Ιούλιο μήνα στις 15, καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν έχει φύγει ο κόσμος.
0: Συμβαίνουν αυτά, και... συμβαίνουν. Εντάξει, δεν έγινε κάτι. Σημασία, καλά, σημασία έχει ότι ταλαιπωρήθηκες μόνο αυτό. Μα κάτι να μπορούσε, όχι μόνο εσύ,
2: εγώ
0: και οι υπόλοιποι.
2: Πολύ, πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ κόσμο. Αλλά ξέρεις πως ξεκινάνε όλα το πρωί τα πράγματα. Λοιπόν, πιστεύω ότι σε λίγο καλό εχόντων των πραγμάτων θα είμαι εκεί. Μάλιστα τα δυνατά σου,
0: Εντάξει. Μην ανησυχείς. Εσύ με λιγότερο άγχος. Με λιγότερο άγχος. Εντάξει.
2: Γι' αυτό πάσχουμε από χρόνιο στρες ο καθένας.
0: Ναι, ναι.
2: Γι' αυτό πάσχουμε από χρόνιο στρες.
0: Θα φτάνει η στιγμή που εγώ θα σου ζητούσα δημόσια να έχεις λιγότερο άγχος. Αυτό δεν μπορούσα να το περιμένω. Να που συνέβη και αυτό. Λοιπόν, ήρθα μου, σε περιμένω. Σε περιμένω, έλα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει να έρχονται και τα μηνύματά σας. studio@papakirialfm.gr. Επαναλαμβάνω, studio@papakirialfm.gr. Και μου επισυνάπτει εδώ η φίλη μου η Νούλη. Καλημέρα, Νούλη. Μια τοποθέτηση για το, με το ερώτημα κράτος ισχύος ή κράτος δικαίου. Νούλη μου, αυτή είναι μια συζήτηση. Εγώ μπορώ να την αποδώσω μόνο στην θερινή Ραστόνη. Αν και είπαμε, οι συνθήκες δείχνουν ότι δεν είμαστε σε διακοπές. Κάποιοι που είναι, βρίσκονται σε διακοπές, μπράβο τους και πολλά συγχαρητήρια και εύχομαι να ξεκουραστούν πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Εγώ δεν το αποδίδω στο καλοκαίρι. Το αποδίδω σε αυτό που επιμένω να χαρακτηρίζω ως δηλητηριασμένα μυαλά. Συμψηφισμός είναι αυτός ανάμεσα στο περιστατικό του Άργους με τους δύο τύπους αυτούς οι οποίοι φοράγανε στολή και ισχυρίζονται ότι έριξαν 21-23 βολές στον αέρα οι οποίες καρφώθηκαν όλες στον τοίχο και τραυμάτισαν αυτό το 20χρονο παιδί. Κανείς δεν ξέρω, εκτός από τους φαντάζομαι τους οικείους τους ή τους δικηγόρους που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση τους, δεν βλέπω κάποιον να έχει τη διάθεση να τους υπερασπιστεί. Δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί και αν το κάνουν, δικαίωμά τους είναι. Βεβαίως και αυτοί έχουν τεκμήριο αθωότητας. Αλλά τι συμψηφισμός είναι αυτός? Συμψηφίζουμε τι? Αυτούς τους δύο με κάτι άλλους? Και συζητάμε αν θα υπερασπιστούμε ποιους? Υπάρχει το κράτος. Εδώ έχουμε υποτίθεται μια συντεταγμένη πολιτεία, η οποία αναλαμβάνει τι ακριβώς? Να τηρεί τους νόμους για όλους. Αν θεωρείς εσύ, Νούλη μου, ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε ως αστυνομία και θεωρείς ότι το πείραμα θα πιάσει, γιατί δεν πας σε μια χώρα, σε μια κοινότητα που δεν είναι για αστυνομία, να το ζεις, να το ευχαριστηθείς, γιατί πρέπει να το υποστούμε και οι υπόλοιποι, ας πούμε. Θέλω να πω ότι τα περιστατικά αστυνομικής βαναυσότητας, προκλητικότητας, απόπειρας, όχι απόπειρας, και διάπραξη εγκλημάτων, εγώ στο μυαλό μου, τουλάχιστον εδώ που εργάζομαι χρόνια πια στο Real Media Group, δεν έχω ούτε μία περίπτωση που να μην έχουμε πει ακριβώς την αλήθεια. Σεβόμενοι πάντα το τεκμήριο αθωότητας. Ούτε μία περίπτωση. Και το κλείνω εδώ γιατί θέλω να πάω τώρα στα υπόλοιπα. Είστε μερικοί συντονισμένοι στο μύθο του σύγχρονου επαναστάτη Ποπολάρου. Θυμάστε την ταινία με τον Μπρέκα? Θεωρείτε ότι βλέπετε, ζείτε αυτούς τους επαναστάτες Ποπολάρους, εκεί ένας από αυτούς, ο Πρέκας δηλαδή, πώς τον λέγανε να δεις, ο Ζέπος Πεμπονάρης, στα κείμενα του Ξενόπουλου, τα οποία τα είχε μεταφέρει το 1981 ο Δαλιανίδης στην κινηματογραφική αίθουσα. Βλέπετε ρομαντικές σκηνές, δεν υπάρχει τίποτα ρομαντικό στην τοξικότητα, στα συμπλέγματα, στην εγκληματική δράση. Τίποτα ρομαντικό δεν υπάρχει όταν πηγαίνεις και τοποθετείς γκαζάκια στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας. Και δεν υπάρχει επαναστατική δράση, διότι μόνο επαναστατική ανοησία υπάρχει. Διότι αν στον πρώτο μένουν οι δεξιοί του 41% που κάποιοι θεωρούν ότι ακόμα και αν έχει ψηφίσει ένα κόμμα με το οποίο εσύ διαφωνεί, δικαίωμά σου να διαφωνεί, είναι δικαιολογημένη η βία απέναντί του. Στο δεύτερο, μπορεί να είναι ένα που ψηφίζει άλλο κόμμα. Στον τρίτο, μπορεί να είναι ένα αλληλέγγυο. Δεν υπάρχει τίποτα ρομαντικό στο να πηγαίνει και να καταστρέψει επιχειρήσει και να μην σε ενδιαφέρει την επόμενη μέρα εάν οι άνθρωποι αυτοί θα βγουν στο Ταμείο Ανεργία ή αν κάποιο μπορεί και να κινδύνευσε κιόλα. Πού είναι ο ρομαντισμό αυτό? Δεν το αντιλαμβάνομαι. Γιατί ορισμένοι εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο γίνεται πολιτική? Πολιτική δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται πολιτική. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι το δηλητηρίο τη τοξικότητα. Δεν φταίτε εσείς. Φταίνε οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα, οι οποίοι μετά θα δώσουν άλοθη στο κοινοβούλιο ή εκτός κοινοβουλίου, γιατί εκεί βλέπουν συγκεκριμένες ψήφους. Αλλά δεν μπορεί μονίμως εμείς να κάνουμε ότι αυτά δεν τα βλέπουμε. Εγώ δεν θα απευθυνθώ με τον όρο παιδιά σε αυτούς οι οποίοι φέρονται να είναι ύποπτοι. Περιμένω να αποφανθεί δικαιοσύνη. Περιμένω να πω. Δεν κάνω κανένα αξιολογικό σχόλιο για αυτούς οι οποίοι έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι. Αλλά θα περιμένω την κρίση της δικαιοσύνης. Εφόσον αποφανθεί η δικαιοσύνη ότι πράγματι αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί και στη μία περίπτωση και στην περίπτωση Μαρφίν έχουν ευθύνη, εκεί θα κάνω τις κρίσεις μου. Αλλά μέχρι τότε περιμένω μια απάντηση σε ένα ερώτημα. Αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο που έχει τοποθετηθεί εκεί για το έγκλημα της Μαρφίν με τους τρεις νεκρούς και το βρέφος. Αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο είναι κανονικοί κατά την άποψή σου, Νούλη μου? Άνω τελεία εδώ και θα επανέλθω στο θέμα, περιμένω και τα σχόλιά σας. Θα ανοίξω μια παρένθεση, γιατί χθες είχαμε Μουντιάλ και είχαμε μια παιχνιδάρα, είχαμε τη Γαλλία να αντιμετωπίσει την Ισπανία και τελικώς να περνάνε οι Ισπανοί. Δημήτρη Σαβρακάκης, καλημέρα κύριε Δημήτρη.
3: Καλή σας ημέρα. Δικαιότατα η Ισπανία προκρίθηκε στο τελικό της κριτής.
0: Ποιος, πώς, τι είπες, ποιος?
3: Δικαιότατα,
0: ναι, ναι.
3: Το Ντάλλας 2-0 κέρδισε την Γαλλία, κακή Γαλλία, αγνώριστη. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι Ισπανοί θα διεκδικήσουν τον δεύτερο τίτλο του στη διοργάνωση μετά το 2010 και στην Νότια Αφρική που το είχαν σηκώσει. Οι τρικολόρες
0: τους έχουν κερδίσει ξανά οι Ισπανοί, έτσι. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Ενώ και σε άλλες διοργανώσεις πρόσφατα σχετικά με τους Γάλλους.
3: Οι Ισπανοί, θα σου πω σε λίγο, έχουν ένα 3-0 απέναντι.
0: 3-0.
3: Τώρα, χθες το βράδυ στο 22, ο Γιωθάμπαλ με πέναλτι, μια ανόητη παράβαση του Τινιέ πάνω στο Γιαμάλ. Ένα τεχνικό, ένα πέναλτι, ούτε ένα τέχνη το έκανε. Δικαιότατα το πέναλτι σωστό και έκανε το 1-0. Και ένα γκολ ζωγραφιά του Πόρο στο 58. 2-0 η Ισπανία, απλά και ωραία. Απέναντι, ξαναλέω, σε μια Γαλλία που ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Κανένα άσο τη δεν έπιασε υψηλά στάνταρ. Ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Ισπανίας, ήταν πολύ καλά διαβασμένος απέναντι στο Ντιέντεσαν, που δεν κατάφερε να διορθώσει όταν είδε μετά το γκολ το 1-0 τις αδυναμίες που είχε η ομάδα του. Και έβγαλε μια ουσία η Ισπανία στο παιχνίδι της και δίκαια πάει στον τελικό. Η Γαλλία στο μικρό τελικό για την τρίτη τέταρτη θέση. Ακίνδυνη επιθετικά ήταν η Γαλλία, αλλά στην άμυνα δεν δικαιολόγησε το τίτλο αυτό που περιμέναμε εμείς, επειδή είχε μια σταθερή πορεία μέχρι τώρα που θεωρεί το φαβορία απέναντι σε μια πρωταθλήτρια Ευρώπης. Που ήταν ψύχρεμη, συνοχή σε όλες τις
0: πιστεύεις ότι έπαθε η Γαλλία και βραχυκύκλωσε, Δημήτρη, απέναντι στην Ισπανία?
3: Βραχυκύκλωσε απέναντι το πολύ καλό παιχνίδι Ρόδρυ, Γιαμάλ, το γεγονός ότι είχε μπλοκάρει τα του, ότι έτρεχαν πάρα πολύ και μάρκαραν πρώτοι οι Ισπανοί και αυτό τους μπλόκαρε. Μπήκαν μέσα, πιστεύω ότι μπήκαν μέσα με το γεγονός ότι ναι, θα το πάρουμε, ότι εμείς μέχρι τώρα πάμε, είμαστε έτσι. Να το πάρουμε. Δεν ήταν έτσι όμως τα πράγματα.
4: Καλημέρα και από μένα. Ναι, ήμουν καταρχάς έφτασα.
0: Να ξέρεις ότι ο Σταυρακάκης είχε έναν ενδιασμό αν θα βγει, γιατί δεν ήξερε αν θα έχεις έρθει στο ραδιοθάλαμο.
4: Και πολύ σωστά το σκέφτηκε.
0: Όπως το λέω, αν το ξέρεις.
4: Το αναγνωρίζω και θα αναγνωριστείς.
3: Πολύ ωραία.
4: Κατάλαβες, αγόρι μου. Και τα δύο δηλαδή μαζί θα σε θυμηθώ που λένε ένα τέτοιο πράγμα. Εντάξει, ήμασταν σίγουροι εμείς που υποστηρίζαμε τη Γαλλία ότι θα τα καταφέρει.
0: Εσείς που υποστηρίζατε τη Γαλλία?
4: Εμείς.
3: Με πίκρανε η Γαλλία μας.
4: Και εμένα.
0: Κι άλλος πικραμένος. Και ο Σταυρακάκης πικραμένος.
4: Ναι, με πίκρανε. Ναι. Και θεωρούσα χθες λόγω της ημέρας που λένε, επειδή ήταν και η μεγάλη τους γιορτή, η ημέρα της ανεξαρτησίας, ότι θα πήγαινε το πράγμα. Δεν πήγε.
3: Όχι, εγώ θεωρούσα ότι θα πήγαινε από αγωνιστική πλευρά.
4: Καλά, εσύ το βλέπεις διαφορετικά από ό,τι το βλέπω εγώ.
3: Οι Ισπανοί ήταν πολύ καλά διαβασμένοι σε κάθε παίκτη της Γαλλίας. Τώρα, αυτό που μου είπε ο Γιώργος, ότι έκαναν 3-3 σε αγώνες τετράδα, όπου τους πετυχαίνουν τα τελευταία χρόνια, οι Ήβηρες τους πατάνε κάτω. 2024, η Φούρια Ρόχα επικρατεί 2-1 με ανατροπή στο Μόναχο και παίρνει την πρόκληση για το τελικό του Euro, όπου θα νικάει συνέχεια την Αγγλία και κατακτά την Κούπα. Το 2025, οι δύο ομάδες θα ανταμώνουν για τους 4 του Nation League. Οι Ήβηρες κερδίζουν 5-4 τους Γάλλους, το σκορ ήταν 5-1 μέχρι το 78. Και περνούν στο τελικό όπου χάνουν από την Πορτογαλία. Και χθες το βράδυ, στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που έχασαν με 2-0 οι Γάλλοι από τους Ισπανούς. Πρέπει να σου πω, πως είπαμε ότι είναι το δεύτερο τελικό της ιστορίας για το Παγκοσμίο Κύπελλο για την Ισπανία. Έχει στόχο να σηκώσει τη δεύτερη κούπα μετά το 2000.
4: Εσύ τι βλέπεις, it's coming home ή όχι?
3: Όχι, δεν βλέπω τίποτα.
4: Δεν βλέπεις coming home, γιατί το περιμένω πώς και πώς εκεί. Να ποντάρω εκεί τουλάχιστον.
0: Αν δεν βλέπεις τίποτα, άλλαξε θέση.
4: Έλα,
0: μου σημαίνει και εμένα στον κινηματογράφο με τους πιο ψηλούς.
4: Τι βλέπεις δηλαδή, βλέπεις?
3: Όχι, όχι. Λοιπόν, ακούστε το αναστατικό που είναι όλα τα λεφτά. Η Ισπανία έχει την ευκαιρία να γράψει το δεύτερο αστέρι της μετά το 2010 και τη διοργάνωση της Νοτιοαφρικής, συγγνώμη, στο παγκόσμιο κύπελλο. Γιατί τότε είχε κάνει double. Δηλαδή είχε προηγηθεί η κατάκτηση. Έχει προηγηθεί τώρα η κατάκτηση του Euro 2024, όπως είχε συμβεί πριν 16 χρόνια. Τότε στο ευρωπαϊκό του 2008 είχε κερδίσει το τελικό 1-0 τη Γερμανία και δύο χρόνια μετά.
4: Πού το πας δηλαδή, πού το πας τώρα, στατιστικός δηλαδή ότι θα κερδίσει, στατιστικός. Οι αριθμοί, αυτοί οι αριθμοί μας έχουν φάει, Δημητρή, μας έχουν φάει αδί οι αριθμοί, αγόρι μου.
0: Σταυρακικά το πάει.
3: Η κυρία Μπιζόγλια και έρθει ποτστάτη. Εγώ λέω τα στατιστικά τώρα.
4: Είναι μία ώρα και 45 στα αυτοκίνητα, τι άλλο να κάνω. Τι άλλο να κάνω, Δημήτρη μου.
3: Να πάρει το οδηγό, κυρία Ρίτσα.
4: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό, καλή ιδέα.
3: Να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Είναι ότι αυτοί το είχαν πάρει πριν 16 χρόνια. Είχε συμβεί.
0: Αυτοί, ποιοι αυτοί, τύπος. Λίγο επιθετικό μου ακούγεται με του.
4: Η Ισπανία, εκείνη. Η Φούρια Ρόχα είπε.
3: Το 2008 στο ευρωπαϊκό είχαν πάρει το τελικό 1-0 τη Γερμανία. Και μετά από δύο χρόνια κατέκτησαν και το Μουντιάλ. Αυτό είναι ένα σημαδάκι.
0: Ένα σημαδάκι. Δεν μου λες, θα επαναληφθεί η ιστορία με το χέρι του Θεού, Αγγλία-Αργεντινή. 22 Ιουνίου 1986, από περιγραφές εγώ ήδη το είχα παρακολουθήσει, μωρό ήμουνα.
3: Ναι, εντάξει, εμείς είμαστε πιο μεγάλοι.
4: Καλά, το μόνο σίγουρο, για προχώρα.
0: Όπου Θεός θα είναι ο Μέση αυτή τη φορά, λες. Τον είδα να σηκώνει το χεράκι, το σηκώνει το χεράκι, καλά το σηκώνει το χεράκι. Και την πιάνει την παλίτσα. Το κάνει πρόβα.
3: Θεός είναι η θυσία του και μην τον μπλέκεται την μπάλα και αυτά που λέγανε τότε οι δημοσιογράφοι και όλα αυτά. Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι που είναι δύο διαφορετικές σχολές. Είναι μια ομάδα η οποία έχει να το πάρει από το 1966 και θέλει, γυρνάει εδώ να το κατακτήσει. Έχει αυτό.
0: Αναφέρεσαι στην Αγγλία.
3: Και αναφέρομαι στην Αγγλία.
0: Okay.
3: Και έχουμε και την κάτοχο του τίτλου. Μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή είναι κάτοχο του τίτλου.
0: Ναι.
3: Με ένα Μέση που, από ό,τι φαίνεται, θα είναι η τελευταία του παρουσία σε παγκόσμιο κύπελλο.
0: Mm-hmm.
3: Η οποία κουτσά στραβά περνάει. Είδες πόσο δύσκολα πέρασε κάποιες ομάδες για να φτάσει στον ημιτελικό. Που άλλες φορές παίζουν με βάση το Μέση, άλλες φορές ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους οι υπόλοιποι παίκτες που έχει και καταφέρνει και περνάει. Τώρα, τι θα γίνει απόψε, εγώ προγνωστικά δεν κάνω. Τι θα ήθελα.
4: Ναι, παιδάκι μου, πες κάτι όμως, γιατί μας το δίνεις με το σταγόνο. Τι θα ήθελες, καρδούλα μου, για πες, μας έχεις. Για πες.
3: Επειδή την Κυριακή το βράδυ θα είναι ένας...
4: Που θα σηκώσει την κούπα, ναι.
3: Και όλοι οι άλλοι θα κλαίνε. Θα ήθελα να το πάρουν οι Άγγλοι.
4: Είπαμε, it's coming home, αυτό λέμε τόση ώρα.
3: Να περάσουν απόψε και να το πάρουν οι Άγγλοι.
4: Αυτό λέμε. Αυτό είπαμε κι εμείς προηγουμένως.
3: Να το δούμε. 10 η ώρα είναι. Έρθε ένα να το δούμε τι θα γίνει.
4: Σημασία έχει ότι είναι 10 η ώρα, Δημήτρη. Ότι είναι ο αγώνας 10 η ώρα και δεν είναι κάτι 7, κάτι αυτά που μας βγάλατε την ψυχή. Αυτό έχει σημασία. Το πρώτο δηλαδή θετικό.
3: Εμένα με πειράζουν τα 7. Εμένα με πειράζουν το 2 και τον 4 τα παιχνίδια.
4: Τελειώσαν αυτά.
0: Και εμένα με πειράζει πολύ η Ιταλία. Από τον Μουντιάλ.
3: Φυσικά, μην ξεχνάμε ότι από αυτή τη διοργάνωση λείπει η πολύ μεγάλη Ιταλία.
4: Έχει πολύ δίκιο. Και είχα πάρει την μπλούζα. Πήρα την μπλούζα της Ιταλίας, τη φοράω μόνο. Δεν έχω τι να την κάνω. Τη φοράω. Την κανονική μπλούζα του Μουντιάλ της Ιταλίας τη φοράω. Γιατί δεν είχα την ελληνική.
0: Τη
4: φοράω, αλλά χωρίς. Τη φοράω. Κυκλοφορώ κιόλα.
0: Την πιζόγλη με την φανέλα της Εθνικής Ιταλίας στις Ηνωμένες
4: Πολιτείες. Τη φοράω.
0: Τα
4: φοράω αυτά.
3: Λοιπόν, ερωτηματικό μεγάλο είναι τελετή λήξης απονομή ο Ινφαντίνο θα την κάνει μαζί με τον Τραμπ. Ένα αυτό. Δεύτερον.
0: Μετά μπορεί ο Τραμπ να το βάλει στον ΝΑΤΟ, εσύ.
4: Αφού έχουν δουλειά
0: στον ΝΑΤΟ. Βοηθό του Ρούτερ.
3: Καθίστε. Ναι. Ένα λεπτό.
0: Ναι.
3: Επειδή και αν είναι Ισπανία αντί για το ζευγάρι. Από ό,τι ξέρω, ούτε με τους Ισπανούς θα έχει καλά, ούτε με τους Άγγλους.
4: Με τους Ισπανούς καθόλου. Με τους Άγγλους κάτι. Άγω. Κάτι γίνεται.
3: Ο Φελίπε χθες το είδε στα.
4: Είδαμε και τα βίντεο.
3: Ναι, ναι. Το είδες, αυτά τα βλέπεις.
4: Με τις κόρες τους μαζί, με τη Λετίθια. Συνάδελφο, παλιά συνάδελφο είναι αυτή, Δημητρή.
0: Πήγε ο Κάρολος και τον γλύκανε τον Τραμπ για την Αγγλία. Τον γλύκανε.
3: Η κυρία που είναι παλιά συνάδελφο, κατά τύχη, εγώ την έχω προλάβει σε μεγάλα γεγονότα και την έχω δει από κοντά.
0: Άλλη μια ιστορία. Αυτό είναι τη Σαβρακάκη.
3: Την κυρία Ρίτσα.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει.
0: Μην αρχίσουμε τις ιστορίες τώρα, για να μας πεις λίγο πώς πήραν τον Πελοποννησιακό πόλεμο Σπαρτιάτες. Δεν χρειάζεται να μας το πεις.
3: Τώρα, τι θα κάνει, δεν ξέρω. Αν θα πάνε, ποιος θα πάει. Αν θα πάει ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, θα είναι εκεί. Αν περάσει η Αγγλία. Αν θα είναι ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, δεν τον βλέπω. Οπότε είναι ένα ερωτηματικό τι θα γίνει.
0: Ο Βασιλιάς μην πάει εκεί πέρα.
3: Εκεί δεν μπορεί, να σου πω κάτι. Εκεί δεν μπορεί. Είναι αρχηγός κράτους. Τι θα κάνει.
0: Μια χαρά τα πήγε με τον Τραμπ πάντως. Όταν το συνάντησε, μια χαρά τον γλύκανε απέναντι στην Αγγλία.
3: Είναι ένα πρωτόκολλο που δεν μπορεί να του πει πηγαίνει πιο κάτω. Του πρωθυπουργού μπορεί να του πει.
0: Μάλιστα, κύριε Σταυρακάκη, μάλιστα.
3: Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Έχει πολλά κέφια, κυρία Μπιζόγλη.
4: Ήταν μία ώρα 45, Δημήτρη.
0: Έχει πολλά κέφια, κυρία Μπιζόγλη. Εσύ μιλάς 14 λεπτά όμως.
4: Λοιπόν.
3: Εύκολα θα πήγαινε μέχρι τον Άφλιο και θα έπινε τώρα καφέ.
4: Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε διαφημίσεις, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Στην κανονικότητά μας δηλαδή.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική.
5: Από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες με αναφορές για τουλάχιστον 260 τραυματίες. Η Τεχεράν χτύπησε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα σε ισχύ παραμένει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν μέχρι να πει ο ίδιος ότι είναι αρκετά. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, ηθοποιός το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα υγείας. Τουρίστρια 48 ετών από τη Γαλλία εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι Μεσσηνίας. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης και αναζητείται ο ναυαγωσός της. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Περισσότερα στο real.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
7: Το ξεχάσαμε.
8: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
11: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Να πούμε καλό ταξίδι στη Μάροκοντου, έτσι.
1: Καλό ταξίδι.
0: Ναι, μια σπουδαία ηθοποιός σε όλα της, δηλαδή και πολύ θέατρο, τουλάχιστον 90 παραστάσεις, σπουδαίες παραστάσεις.
1: Σπουδαίες, αλλά εγώ εσύ την έχω στο μυαλό μου ως Ελένη Κουκοβίκου, Ελενίτσα Κουκοβίκου, Ελενίτσα. Ως την Ιταλίδα από την Κυψέλη.
0: Τσιριμπίμ, τσιριμπόμ.
1: Όλες αυτές, αυτή η ρόλη, η εξαιρετική.
0: 60 ταινίες, πολλές και με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Έζησε πάρα πολύ ωραία, η ίδια το έλεγε. Έζησε πάρα πολύ ωραία, ταξίδεψα. Μέχρι το τέλος της ζωής της έβγαινε με τις παρέες της, πήγαινε σε εστιατόρια. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος από κάποιο σημείο της ζωής του και μετά κλείστηκε στο σπίτι του. Έζησε καλά. Πραγματικά θα μας λείψει η παρουσία της, το όλο αποτύπωμά της στη ζωή μας.

0: Λοιπόν, θυμίζω, στούντιο papakirialfm. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας ή στην Εύη Βουγιουκλιώτη. Τι έχω πάθει.
1: Λέγε Εύη, ένα όνομα με ιστορία, δεν είναι.
0: Ναι, και το έχω πει τόσες φορές. 2-10-200-8-200 σας περιμένει η Εύη εκεί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο του πολιτικού μας σήμερα.
1: Βεβαίως, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Φαραντούρη.
0: Και αν υποθέσουμε ότι έχουμε να κάνουμε μια σκιώδη κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ, έχει αναλάβει να ξέρει το φάκελο των εσωτερικών υποθέσεων. Τον υποδεχόμαστε λοιπόν.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα στους ακροατές μας. Χθες είχαμε συνάντηση του κύκλου δημόσιας πολιτικής και έχω και εγώ τη χαρά και την τιμή μαζί με πολύ αξιόλογους ανθρώπους από το ΠΑΣΟΚ να συμμετέχω σε αυτό τον κύκλο δημόσιας πολιτικής. Νομίζω ότι όλο αυτό το σχήμα αντανακλά και αυτό που ονομάζουμε πάγκο του ΠΑΣΟΚ με πολλά άλλα στελέχη και εκτός του κύκλου δημόσιας πολιτικής σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την περιφέρεια, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα επιμελητήρια, στους φορείς, στις ενώσεις, στην κοινωνία, συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε το ανθρώπινο δυναμικό του ΠΑΣΟΚ. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που συμμετέχω σε αυτούς τους κύκλους.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα τρέχοντα, από την πολιτική επικαιρότητα. Είναι πυκνή η αλήθεια, είναι σε πολλούς τομείς. Να ξεκινήσουμε από αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα τσουνάμι παρετήσεων. Σήμερα έχουμε και τη διαδικασία στην κοινοβουλευτική ομάδα με όσους μείνουν πίσω. Εχμηρές δηλώσεις διεκδικούν την ηγεσία πλέον ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου, σε διαφορετικούς τόνους ο καθένας. Θα ζητήσουμε το σχόλιο σας.
2: Ναι, εγώ θέλω να αρκεστώ στο να πω ότι με θλίβει όλη αυτή η ιστορία, η αξίωση ενός χώρου στον οποίο πίστεψαν χιλιάδες άνθρωποι ως έναν φορέα που θα μπορούσε ενδεχομένως να συσπυρώσει δημοκρατικές δυνάμεις. Κάπως έτσι και εγώ κατέβηκα με το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Και φαίνεται, αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι που ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας αυτό το εγχείρημα δεν ήταν σε θέση να το υπηρετήσουν. Περισσότερο με ενοχλεί, εκτός από την απαξίωση του χώρου, η απαξίωση των ανθρώπων στον χώρο αυτό. Και αυτά πάνε πακέτο. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που οδήγησαν στην απαξίωση αυτόν τον χώρο θα πρέπει κάποια στιγμή να εξηγήσουν για ποιο λόγο χρειάστηκε τόση απαξίωση του χώρου και των ανθρώπων του για να προχωρήσουν παραπέρα. Εγώ αυτό που κρατώ είναι ότι σήμερα υπάρχει περισσότερο από ποτέ ένα πάνδημο αίτημα για συσπήρωση των δημοκρατικών δυνάμεων. Και αποδεικνύεται κάθε μέρα που περνάει ότι αυτό το αίτημα δεν μπορεί κάποιος άλλος να το υπηρετήσει καλύτερα, αποτελεσματικότητα, με σοβαρότητα, με στιβαρότητα, με διαχρονικότητα και με συγκρότηση από το ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό νομίζω ότι η συσπήρωση γύρω από το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι μια αναγκαιότητα. Αναδύρυτη των δημοκρατικών δυνάμεων. Όσοι έχουν κουκαλιά τη δημοκρατική.
0: Συγγνώμη, ανοίγω μια παρένθεση. Και επειδή ρώτησε τον κύριο Φαραντούρη για το ΣΥΡΙΖΑ, διαβάζω στο real.gr στο ρεπορτάζ του Γιώργου Λικουρέτζου. Πριν από λίγα λεπτά ανέβηκε, ορκίστηκε βουλευτής και ανεξαρτοποιήθηκε η Μυρτό Κοροβέση. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον κατατάσσεται ως τέταρτη δύναμη.
1: Τέταρτη δύναμη, ναι. Τέταρτη.
0: Ορκίστηκε λοιπόν η κυρία Κοροβέση και ανεξαρτοποιήθηκε. Κλείνω παρένθεση.
2: Θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο σε σχέση με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
1: Τι εννοείται, για ποιο θέμα?
2: Γι' αυτό που συζητάμε ακριβώς, ναι. Δηλαδή τις παρετήσεις, τις ανεξαρτοποιήσεις.
1: Η ανεξάρτητη πλέον είναι το δεύτερο κόμμα στη Βουλή, είναι πάρα πολύ.
2: Όπως το λέτε είναι.
1: Ναι.
2: Μένα με στεναχωρεί πάρα πολύ και γενικότερα η απαξίωση του κοινοβουλευτισμού μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν αποδέχομαι αυτό που λένε ορισμένοι, η αντιπολίτευση θα γίνει στο πεζοδρόμιο. Η αντιπολίτευση θα γίνει εκτός κοινοβουλίου. Η αντιπολίτευση.
1: Αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή, αυτό κύριε Φαραντούρη, γιατί αυτό λέει από το λαό για το λαό. Δηλαδή, ότι ξεκινάει από το λαό για το λαό.
2: Έχω ακούσει διάφορα στελέχη του νέου κόμματος να το λένε. Και θέλω να θυμίσω ότι εάν υπάρχει ένα πεδίο για τη δημοκρατία, για τη διακυβέρνηση, αλλά και για την αντιπολίτευση, είναι το κοινοβούλιο. Στο κοινοβούλιο κατατίθενται οι νομοθετικές προτάσεις, οι τροπολογίες, γίνεται η αντιπολίτευση. Στο κοινοβούλιο σέρνεται ο Πρωθυπουργός να εξηγήσει γιατί υπάρχει ακρίβεια μετά από πρόσκληση, πρόταση, αίτηση, ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, την προηγούμενη εβδομάδα. Στο κοινοβούλιο συζητείται η συνταγματική αναθεώρηση. Στο κοινοβούλιο περνάνε βράδυ και με ομίχλη, όταν περνάνε βράδυ και με ομίχλη, νομοθετικές προτάσεις που πρέπει κάποιος εκεί να είναι να τις σταματήσει. Το λέω αυτό γιατί η απαξίωση του κοινοβουλευτισμού, δεν μας ενδιαφέρει ο κοινοβουλευτισμός, δεν μας ενδιαφέρουν οι βουλευτές, δεν μας ενδιαφέρουν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα, δεν μας ενδιαφέρουν οι ιδιότητές τους. Εμείς είμαστε εκτός κοινοβουλίου και συνεχίζουμε. Νομίζω ότι απαξιώνει την ίδια τη δημοκρατία.
1: Πώς βλέπετε εσείς το γεγονός ότι κάποιοι παραιτήθηκαν και κάποιοι όχι και από το βουλευτικό αξίωμα? Δηλαδή υπάρχουν βουλευτές που παραιτήθηκαν του ΣΥΡΙΖΑ και από το βουλευτικό τους αξίωμα για να πάνε στην Ελλάδα, περιμένοντας, δηλώνοντας ότι είναι διαθέσιμοι για να πάνε στην Ελλάδα, και κάποιοι άλλοι φαίνεται ότι παραιτούνται, φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρούν, ανοίγουν την πόρτα, αλλά δεν παραιτούνται από βουλευτές.
2: Ναι, δεν ξέρω τι είδους σταθμίσεις ή τι είδους συνεννοήσεις έχουν γίνει. Ειλικρινά σας το λέω. Ούτε μπορώ να σχοληθώ, ούτε μπορώ να σκαλίσω στα άδυτα των συνεννοήσεων ή των σταθμίσεων ή των προσδοκιών κάποιων ανθρώπων, με τους οποίους άλλωστε κάποιους από αυτούς συνυπήρξαμε και τους εκτιμώ και βαθύτατα. Αλλά θεωρώ ότι όλο αυτό απαξιώνει, επαναλαμβάνω, τα πρόσωπα, τον χώρο και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
0: Εγώ θέλω να σας πάω τώρα όμως στο χαρτοφυλάκιό σας ως προς το ΠΑΣΟΚ και θέλω λίγο να ρωτήσω αν η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα μας αφήνει κάτι και τι είναι αυτό που μας αφήνει, αν εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση πρέπει να χειριστεί με διαφορετικό τρόπο τις προκλήσεις των Τούρκων. Να βάλω εδώ όμως, ανοίγω και εδώ παρένθεση το ερώτημα, γιατί θέλω και αυτό να το συνυπολογίσετε στην απάντησή σας. Εκπροσωπείτε ένα χώρο, ένα κόμμα εξουσίας, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από τη μία έχει το βυθίσατε το χώρα του Ανδρέα Παπανδρέου και την κρίση του ΣΜΙΚ που ήταν πρωθυπουργός του Παπανδρέου το 1976 και το 1987. Έχει όμως και τα ίμια, έχει και την απόφαση το 2001 να μην συμμετέχουμε στο πρόγραμμα για τα F-35 και για το Eurofighter. Θέλω να πω όλα αυτά, αν το ΠΑΣΟΚ ήταν σήμερα κυβέρνηση, έχοντας όλα αυτά στην κληρονομιά του, πώς θα χειριζόταν τους Τούρκους και τα ζητήματα που μας βάζουν?
2: Καταρχάς βρίσκομαι στις Βρυξέλλες γιατί ακριβώς ασχολούμαι με αυτά τα θέματα του χαρτοφυλακίου. Δηλαδή έχουμε συνεδρίαση και σε 10 λεπτά μόλις τελειώσουμε τη συνέντευξη θα επανέλθω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που συζητούμε θέματα τέτοια ασφάλειας, άμυνας, σχέσεων με τρίτες χώρες. Αλλά νομίζω ότι και στην Ελλάδα η συζήτηση για τα εθνικά θέματα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα. Κοιτάξτε, απλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια κλιμακούμενη στρατηγική αναβάθμιση της Τουρκίας. Κάτι το οποίο εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ. Στο ΠΑΣΟΚ το έχουμε επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και επισφραγίστηκε από την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα, δεν είναι μόνο ότι ο Ερντογάν έσπευσε με ύμνους, δεν είναι μόνο η προσωπική σχέση και χημεία του Τούρκου Προέδρου με τον Αμερικανό Πρόεδρο, δεν είναι μόνο ότι φαίνεται να ξεκλειδώνει το εξοπλιστικό πρόγραμμα των ΗΠΑ για την Τουρκία, δεν είναι μόνο οι κινητήρες F-110 που.
1: Για τα ναι, ναι.
2: Δεν είναι μόνο η συζήτηση για τα F-35 που έχει προφανώς ανοίξει, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν είναι μόνο τα δύο στρατηγεία που τσίμπησε η Τουρκία, ένα στην Κωνσταντινούπολη για τον έλεγχο των στενών του Βοσπόρου και ένα στα Άδανα για τον έλεγχο όλης της Μεσογείου.
0: Συμφωνήθηκε να γίνουν αυτά.
2: Όσοι γνωρίζουμε, όσοι ξέρουμε και παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ξέρουμε ότι έχουν εκλειδώσει τα δύο στρατηγεία στην Άγκυρα. Επίσης, αυτό που θέλω να πω. Πάνω από όλα αυτά είναι ότι η Τουρκία πλέον στους ευρωπαϊκούς θεσμούς κομπάζει, εμφανίζεται, θέλει να παίξει το χαρτί της σταθερότητας, της αποτρεπτικής δύναμης, του θεμελίου λίθου στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας και άμυνας.
1: Γιατί είναι διχασμένη η Ευρώπη γι' αυτό, εξαιτίας του διχασμού στην Ευρώπη βρήκε χώρο δηλαδή αυτό.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και αυτό, είναι όμως και κάτι άλλο. Η σταδιακή απόσυρση του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ από την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Οι ΗΠΑ αρχίζουν να βλέπουν προς Ανατολάς, Μέση Ανατολή και κυρίως Ασία, και η Τουρκία έρχεται με φόρα προσδοκώντας να καταλάβει αυτό το κενό. Γι' αυτό λοιπόν και στους κύκλους εδώ στις Βρυξέλλες από όπου σας μιλάω, ακούτε συχνά να μιλάνε για ένα μικρό ΝΑΤΟ που θα υποκαταστήσει την ομπρέλα του ΝΑΤΟ όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα, με τη συμμετοχή δυνάμεων όπως η Νορβηγία, η Βρετανία και η Τουρκία, παρακαλώ. Λοιπόν, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ένα μικρό ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή μιας αναθεωρητικής δύναμης αστάθειας, παράγοντα αστάθειας, αποσταθεροποίησης στη Μεσόγειο, όπως είναι η Τουρκία. Πρώτον. Δεύτερον, πώς εξουδετερώνεις αυτού του είδους την προέλαση της Τουρκίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς? με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, είναι η απάντηση. Τι εννοώ δηλαδή? Για παράδειγμα, υπάρχει μια ρήτρα, ένα άρθρο στη συνθήκη της Λισαβόνας από 2009, η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, το άρθρο 42, παράγραφος 7. Τι λέει αυτό? Εάν απειληθεί οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι υπόλοιπες χώρες υποχρεούνται να τη συνδράμουν με κάθε πρόσφορο μέσο.
1: Το είδαμε στην περίπτωση της Κύπρου, αλλά δεν πήγε καμία.
2: Προσέξτε. Δεν το είδαμε να ενεργοποιείται τυπικά. Έσπευσαν κάποιες χώρες και για τους δικούς τους λόγους. Οικειοθελώς θα έλεγα εγώ, και καλώς έπραξαν. Το Πασόκ καλωσόρισε την δύναμη πυρός που έφτασε στην Κύπρο και από την Ελλάδα.
0: Με πρωτοβουλία της Αθήνας όμως. Αυτό να μην το αμφισβητούμε, έτσι δεν είναι? Με πρωτοβουλία της Αθήνας.
2: Όχι ακριβώς της Λευκοσίας, αλλά επαναλαμβάνω, μην μιλούμε σε αυτά. Καλοδεχούμενη ήταν η δύναμη πυρός που έφτασε, γιατί υπήρχαν και δυνάμεις από την αντιπολίτευση που δεν την καλωσόρισαν. Εμείς την καλωσορίσαμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι είχαμε μια καταπληκτική ευκαιρία τον Απρίλιο στην άτυπη σύνοδο που έγινε στην Κύπρο, όπου εκεί η Κομισιόν αναφέρθηκε και η πρόεδρός της στο άρθρο 42 παράγραφος 7 ως τη ρήτρα που διασφαλίζει και θωρακίζει την ακεραιότητα και την εδαφική κυριότητα και την εθνική κυριότητα των κρατών μελών, στη συνέχεια δεν πήραμε την πάσα έτσι ώστε να ζητήσουμε αυτό που ζητήσαμε το Πασόκ. Κατέθεσα ερώτηση τις προάλλες, επίγουσα προς την Επιτροπή, δηλαδή τι? Ένα επιχειρησιακό σχέδιο για τη ρήτρα με το Πασόκ. Κατέθεσα ερώτηση τις προάλλες, επίγουσα προς την Επιτροπή, δηλαδή τι? Ένα επιχειρησιακό σχέδιο για

0: ποια είναι τα βήματα. Αυτό λοιπόν νομίζω πρέπει να γίνει προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής και απαντάω στο ερώτημά σας το αρχικό, τι θα έπρεπε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, η Αθήνα και η εξωτερική μας πολιτική να θέσει ως προτεραιότητα. Η προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι προφανώς η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και σε ζητήματα ασφάλειας και σε ζητήματα άμυνας και σε ζητήματα ενεργειακής αυτονομίας και ούτω καθεξής. Ειδικά στα ζητήματα της αμοιβαίας συνδρομής νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε. Έχουμε ξεκινήσει εμείς στο Πασόκ στις Βρυξέλλες. Επαναλαμβάνω, κατέθεσα προχθές ερώτηση προς την Κομισιόν και ζητώ τι βήματα έχουν γίνει για την εκπόνηση ενός τέτοιου επιχειρησιακού σχεδίου. Παροτρύνω το Υπουργείο Εξωτερικών και την Αθήνα να ακολουθήσουν σε αυτό το μοτίβο και να ζητήσουμε επιτακτικά ένα τέτοιο επιχειρησιακό σχέδιο. Γιατί τα κατά ψέγματα, αγαπητοί φίλοι, αυτή τη στιγμή η χώρα μας με ένα ΝΑΤΟ το οποίο παλινδρομεί, με μια Ανατολική Μεσόγειο που φλέγεται, με ανακατατάξεις διεθνείς στη Μέση Ανατολή και πόλεμο ολούθε. Έχουμε μια προνομιακή θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεσμική προστασία, η οποία όμως για να υλοποιηθεί θα πρέπει να υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια. Διαφορετικά θα μείνει κενογράμμα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαραντούρη.
2: Συγγνώμη, πριν φύγει, πριν από 15 μέρες, ναι, υπήρξε μια δήλωση, μια τοποθέτηση που είχε κάνει ο κύριος Νίκος Μπίστης, και επειδή θα έχουμε στη συνέχεια τον κύριο Ντεμονέρα από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το Πασόκ και ανακοινώσεις. Είχε κάνει μια δήλωση τότε ο κύριος Μπίστης και είχε χαρακτηρίσει μονομερή ενέργεια την ολοκλήρωση της πόντισης του καλωδίου. Θέλω λίγο να μας πείτε για ποιο λόγο αντέδρασε το Πασόκ σε αυτή τη δήλωση του κύριου Μπίστη.
0: Για λόγους προφανείς, και δυστυχώς δεν ήταν μόνο η δήλωση του κυρίου Μπίστη στελέχους της Ελλάς, αλλά ήταν και η δήλωση του κυρίου Σιακαντάρη, του πνευματικού ινστρούκτορα κατά κάποιο τρόπο, του συγγραφέα του Μανιφέστο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, επίσης του κόμματος της Ελλάς. Οι δηλώσεις τους ότι πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας, αυτονόητες πράξεις στο Αιγαίο, όπως υλοποίηση ενός ενεργειακού project που έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν μονομερείς ενέργειες από τις οποίες θα πρέπει να απόσχουμε, ήταν νομίζω σοκαριστική.
2: Μάλιστα.
0: Δεν βρίσκω άλλο επίθετο και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, διότι ταυτίζεται με το αφήγημα Ερντογάν, ότι δεν πρέπει να γίνεται τίποτα στο Αιγαίο προτού συμφωνηθεί με τους γείτονες. Μα αν είναι δυνατόν πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας και μάλιστα αυτονόητες, κρυστάλλινες, ξεκάθαρες. Ψέξτε, η πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου δεν είναι ένα γυνάτι. Αναβαθμίζει ενεργειακά την Ελλάδα και την Κύπρο, θα μειώσει τις ενεργειακές τιμές. Είναι ένα project που έχει χρηματοδοτηθεί με 700 εκατομμύρια. Οι εταίροι μας να λένε κάντε το, γιατί δεν το κάνετε. Δεν έχει σχέση ούτε με ΑΟΣ, ούτε με υφαλοκρηπίδες, ούτε με άλλου είδους
1: συζητήσεις. Κύριε Φαραντούρη, να ολοκληρώσουμε.
0: Και ναι, όμως, εάν βγαίνουν επίσημα χείλη από επίσημα κόμματα που υποτίθεται ότι έχουν και μία, αν θέλετε, διάθεση να παίξουν ένα ρόλο κάποια στιγμή στα πράγματα, με θεσμική παρέμβαση, γιατί σήμερα το κόμμα της Ελλάδας δεν έχει κάποιο θεσμικό ρόλο. Συγκροτήθηκε, θα κρυθεί στις εκλογές. Αλλά είναι ανήκουστο να βγαίνουν επίσημα χείλη και να ταυτίζονται με το αφήγημα ουσιαστικά της
1: Γαλλίας. Κύριε Φαραντούρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
4: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης.

0: παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
7: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
8: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

0: Εδώ είμαστε και μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησή σου. Απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες λοιπόν στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Στο ίδιο περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο. Χάρη στο Protergia Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Ρίτσα, ήρθε ο αγαπημένος μου ο Κώστας.
0: Ο Κώστας, τι είπε, καλημέρα Κώστα.
1: Αυτός ο φίλος μας, ναι, ο οποίος στέλνει ωραία μηνύματα με συνδέσμους μέσα. Σαν δικογραφίες είναι τα μηνύματά του. Πάντα ξεκινάει πάρα πολύ ωραία τα κειμένα του. Πετσοκομμένα, αργυρώνει τα λιβανιστήρια. Τη καταστατική τρομοκρατία. Α, λέει.
0: Εντάξει, καλημέρα Κώστα. Και καλημέρα.
1: Μ' αρέσει και συνεχίζει. Ετοιμαστείτε δούλοι, πίκο, δεσποτάδων και κοτζαμπάστιτο να πληρώσετε νερά και αυτό. Και πηγαίνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ.
0: Είναι, να είναι καλά ο άνθρωπος και που ασχολείται Κώστα, που και καλημέρα. Που γράφει έτσι μακροσκελέστατα μηνύματα. Δεν είπαμε τίποτα για τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Εσύ.
0: Αυτό το είδαμε χθες. Μας το στείλατε εσείς μήνυμα.
1: Αυτή,
0: ρεπορτάζ κάνατε εσείς.
1: Ο φίλος ο Κώστας από τον Πειραιά.
0: Ο Κώστας, αλλά είναι ασύλληπτο να του σκεφτείς ότι οι άνθρωποι έμειναν μέσα στο αυτοκίνητο με το air condition, με κλειστή την πόρτα του πάρκινγκ προφανώς και πέθαναν. Ένας 28χρονος δικηγόρος και 24χρονη ασκούμενη. Δηλαδή είναι ασύλληπτο αυτό που του συνέβη και στις οικογένειες. Ασύλληπτο. Λοιπόν,

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚΤ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
7: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
6: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίδας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκτόσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα, υπογράμμισε από την Εύβοια ο Πρωθυπουργός. Επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου θα εγκαινιάσει την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας. 7 οροκύμα επιθέσεων κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε την καταστροφή δεκάδων στόχων σε επιχείρηση που συμμετείχαν μαχητικά αεροσκάφη, drones και πολεμικά πλοία. Τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να σταματήσουν οι πράξεις επιθετικότητας, διεμήνυσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Απάντησαν με πυραυλικά χτυπήματα στις χώρες του κόλπου και προειδοποίησαν με πλήρη αποκλεισμό των ενεργειακών εξαγωγών. Σε ανωδική τροχιά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο enikos.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, ηθοποιός το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα υγείας. Νέα μέτρα χρηματοδότησης της Ουκρανίας μέσω του δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει η πρόεδρος της Κομισιόν που επισκέπτεται το Κίεβο. Σε ανάρτησή της υπογράμμισε ότι η Ουκρανία έχει αποκτήσει ισχυρή στρατιωτική δυναμική και πως η πορεία των εξελίξεων αλλάζει. Μέχρι αύριο θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

0: Αντένα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 31 εκατοστά κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο meeting Στίβου Ιστβάν Γιουλάι που έγινε στη Βουδαπέστη. Στην τρίτη θέση ήταν στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 90 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Γενικά έθλιος, με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμοιβόρειο έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
0: Αντένα.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεωνής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε στου μήνα τα μισά και ο μήνας έχει 15, για την ακρίβεια 11 και 7 πρώτα λεπτά. Μαζί μας Νίκος Σαπρανίδης στον ήχο, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, ή μπορείτε να στείλετε και mail στο tipapakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανανού, και στο στούντιο μαζί μας Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Βρε καλώς τον.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Ναι, για πες μας.
2: Πυκνίνει η ροή στην άνοδο του Κηφισού, από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο των Ναρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην Ομόνοια, στις Μάρνη Σταδίου και Πατησίων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της αγαπημένης Αλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Βελτιώθηκε αρκετά η κατάσταση εκεί, δηλαδή από Ηλιούπολη μέχρι Βέρνα πλέον δεν έχει κίνηση. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Και στον Πειραιά συνεχίζει ταλαιπωρία των οδηγών από τη Μικράς Ασίας μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Α, μάλιστα. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, ευχαριστούμε Παναγιώτη μας.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη, ευχαριστούμε και εσάς για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε, για μας χαρά είναι να τα υποδεχόμαστε. Η διαφορετική άποψη είναι στο διάλογο κάτι πολύ ουσιαστικό. Ακόμα και αν διαφωνείτε για αυτά που λέμε εμείς ή που δεν λέμε.
1: Ναι,
0: έχει σημασία και καμιά φορά μας κρίνετε και για αυτά που δεν λέμε.
1: Δεν πειράζει. Πάντως είναι
0: σημαντικό. Οι απόψεις είναι πολύ ωραίο να ακούγονται.
1: Να μπορούμε να συζητάμε όταν έχουμε διαφορετική άποψη. Εκεί είναι η μεγάλη επιτυχία. Εκεί είναι. Και να μπορούμε να ακούμε και τον άλλον. Να μην ακούμε μόνο τη φωνή μας. Ούτε να περιμένουμε να τελειώσει ο άλλος για να πούμε αυτό που θέλουμε.
0: Σωστό, σωστό. Έχεις δίκιο. Ο καθένας έχει μια διαφορετική άποψη και δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούμε όλοι σε κάτι. Η διαφορετική άποψη είναι, για μένα είναι πάρα πολύ ουσιαστικό πράγμα. Γιατί πάει κάτι παρακάτω. Πάει παρακάτω. Δηλαδή, να συμφωνούμε όλοι μαζί και Ομόνοια κτλ. Η μόνη μου διαφωνία, αν υπάρχει κάποια διαφωνία στη διαφορετική άποψη, είναι όταν η διαφορετική άποψη βλέπει από πίσω δράκους. Αυτό. Μόνο αυτό. Δράκους να μην βλέπουμε. Όλα τα άλλα είναι πολύ φυσιολογικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λέει ο Δημήτρης, τι να κάνω, πάρτε μηχανάκι. Λέει για την κίνηση. Που πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθούμε λίγο ίσως πιο σοβαρά. Δεν εννοώ εμείς ως εκπομπή, ως κράτος με το θέμα της κίνησης και το τι αντιμετωπίζει ο καθένας. Αν χρειάζεται μία μισή, δύο, δυόμιση ώρες για να πάει στη δουλειά του. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης, πάρτε μηχανάκι, χρησιμοποιήστε μέτρο. Πώς αντέχετε όλο αυτό το καθημερινό μαρτύριο. Δεν λέω πως όλοι μπορούν να έχουν μηχανάκι. Εγώ σίγουρα όχι, Δημήτρη μου, για κανένα λόγο. Και σε καμία εικόνα, ούτε για αστείο. Σκεφτείτε όμως την πόλη με την πλειοψηφία να κινείται με μηχανάκια, κυκλοφοριακό παρκάρισμα μόλις.
1: Όχι, δεν είναι λύση να γίνουμε όλοι αναβάτες. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι
0: μπορούν.
1: Λειτουργούν απολύτως και νόμιμα και με ασφάλεια. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι σε συνδίκες ποτηλιαρίσματος όπως την Κατεχάκη το πρωί που και εσύ και εγώ βρεθήκαμε, περνάγανε και είχαν και μια αξίωση να είναι και τα αυτοκίνητα ευθυγραμμισμένα. Για να πατάνε πάνω στις διαγράμμες και να φύγουν. Άμα δεν είμαστε ευθυγραμμισμένοι, βρίζουν κιόλας. Ήταν ένας τύπος ο οποίος λέει καλημέρα και μετά έβρισε κιόλας. Γιατί ήταν μια κυρία, είχε λίγο δεξιά το αυτοκίνητο, το είχε αφήσει, δεν είχε κάνει τον ελιγμό σωστά. Σοπαρε μεγάλε.
0: Δεν το είχε στοιχήσει το αυτοκίνητο.
1: Βιάζεσαι να φτάσει, εμείς δεν βιάζομαστε να φτάσουμε.
0: Πρέπει να στοιχίζονται τα αυτοκίνητα και να κλείνουν οι καθρέφτες. Αυτό
1: είναι. Λέτε ρε, παιδιά.
0: Πρέπει. Παρ' όλα αυτά, το κυκλοφοριακό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι η καθημερινότητά μας, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Είναι μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα, απρόβλεπτη και κοστίζει και ψυχικά και σε στρες και σε όλα. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα το κυκλοφοριακό.
1: Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα.
0: Το τον υποδέχεσαι πριν έρθει όμως. Κάτσε να έρθει, καρδούλα μου.
1: Α, γιατί σηκώσαμε χέρια.
0: Σήκωσε χέρια γιατί να με χαιρετήσει εμένα.
1: Α, παραδίνεσαι. Α, χαιρετούσε έξω. Νόμιζα ότι παραδίνεσαι, λέω κι εγώ. Ωραία. Χαιρετάω σαν Φραντζίνο Σταυρίνο και εγώ υποδέχομαι τον κύριο Τεμπονέρα. Εξαιρετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λέγεται αυτοματισμό στο ποδόσφαιρο, να ξέρει, Ρίτσα. Ναι. Και στο μπάσκετ γενικά.
0: Από συγχρονισμό δεν πάμε καλά στον αυτοματισμό. Είμαστε πολύ δυνατοί. Πάνω κατά πάνω.
1: Λοιπόν, να το πάμε τώρα.
0: Ήρθε.
1: Άμα δεν
0: βγει,
1: το ξανακάνουμε. Άμα
0: όχι,
1: δεν είναι καλό.
0: Τρίτη φορά δεν έχει. Στις 2 και τρίτη και έγεσαι.
1: Ωραία. Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας προλογίσαμε πριν ακόμα, επί της υποδοχής που λένε. Κύριε Τεμπονέρα, θα θέλαμε να ζητήσουμε το σχόλιο σας για όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουμε ένα τσουνάμι αποχωρήσεων. Φαίνεται ότι έχουμε μια συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας για να εκλέξει νέο αρχηγό σταδιακά. Έχουμε δύο υποψηφιότητες. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά εσείς?
2: Μα επιτρέψτε να μην μπω σε σχολιασμό στα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος, το οποίο βρίσκεται προφανώς σε μια περιδίνηση. Με έχετε καλέσει εδώ ως εκπρόσωπο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Εμείς σεβόμαστε τη διαδρομή, την ιστορική ταυτότητα, τις διεργασίες των άλλων κομμάτων. Πολύ δε περισσότερο όταν με πολλούς πρώην συντρόφους συμπορευτήκαμε για πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει όμως μια διαφορετική πολιτική επιλογή. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται με τη συμπαράταξη με ένα νέο πρόγραμμα, με μια νέα πολιτική πρόταση, με ένα νέο μοντέλο κόμματος και με ένα νέο πολιτικό προσωπικό. Οπότε δεν μπορώ να και δεν θέλω φυσικά να σχολιάσω τι συμβαίνει τα τεκτενόμενα ενός άλλου κόμματος.
0: Απλώς κύριε Τεμπονέρα. Βεβαίως, όχι, αλλά κάνουμε μια πολιτική συζήτηση. Γι' αυτό σας ρώτησα. Και επίσης, αρκετοί από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή τους βουλευτές παραιτήθηκαν και δήλωσαν ευθέως την πρόθεσή τους να έρθουν, να συμπορευτούν με την Ελλάς. Δεν είναι κάτι κρυφό.
2: Έχουμε πει κάτι πολύ συγκεκριμένο εδώ και αρκετούς μήνες. Το έχει εκφωνήσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Από πλευράς μας έχουμε πει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο εμείς δεν θα έχουμε βουλευτές. Αυτό γιατί ακριβώς το έχουμε πει. Όχι γιατί είμαστε ανάδελφο κόμμα, αλλά γιατί ακριβώς θέλουμε να μείνουμε εκτός μιας εικόνας ποδοσφαιρικής μεταγραφικής περίοδου που εκπέμπεται όταν οι έδρες πηγαίνονται δεξιά και αριστερά. Και δεύτερον, έχουμε πει ότι βεβαίως είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ακόμα και όσοι επιθυμούν να προσχωρήσουν ή να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή θα έχουν κάποια ειδική μεταχείριση και κάποια εξασφάλιση. Εμείς κινούμαστε με όρους μιας πανπροοδευτικής, πανδημοκρατικής πανταθιάς. Προφανώς κανείς δεν περισσεύει. Όσοι ασπάζονται τις αξίες της αρχής όπως αποτυπώνονται στην ειδική μας διακήρυξη και βεβαίως το πρόγραμμά μας όπως αυτό ξεδιπλώνεται σιγά σιγά, είναι βεβαίως ευπρόσδεκτοι, όχι μόνο πολίτες, θα πάω και ένα βήμα παραπέρα που προσδιορίζονται στον αριστερό και προοδευτικό χώρο, αλλά ακόμα και πολίτες οι οποίοι έκαναν μια διαφορετική πολιτική επιλογή, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη στις προηγούμενες εκλογές και βλέπουν σταδιακά ότι οι πολιτικές αυτές οι οποίες εφαρμόζονται δεν οδηγούν πουθενά και χρειάζονται μια άλλη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τους όρους που σας περιέγραψα.
1: Ωστόσο, υπάρχουν στελέχη σας τα οποία βγαίνουν και με μια προσωπική νότα κάνουν σχόλια, ενδεχομένως και έξω από το πρόγραμμά σας ή από τις θέσεις σας, με αποτέλεσμα είτε να αναδιπλώνονται αυτά, είτε να πρέπει να βγαίνει μετά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και να κάνει διευκρινήσεις. Το λέω αυτό γιατί νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος χαρακτήρισε την δήλωση του κυρίου Μπίστη για την μονομέρεια της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας ως αφήγημα του Ερντογάν. Ταυτίζεται, λέει, αυτή η δήλωση με το αφήγημα του Ερντογάν. Και βλέπω εδώ πέρα ότι βεβαίως ο κύριος Μπίστης είχε απαντήσει τότε ότι οι θέσεις της Ελλάς εκφράζονται από τα όργανα και εγώ δεν ανήκω σε αυτά. Θέλω να πω αυτές οι απόψεις που εκφράζονται από διάφορα στελέχη, όχι από εσάς. Υπάρχουν στελέχη όπως εσείς που είσαστε πάνω στο πρόγραμμα, πάνω ακριβώς σε αυτό που εκπέμπει, το μήνυμα που εκπέμπει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σας κάνουν ζημιά, θολώνει το μήνυμα?
2: Κύριε Παγάνη, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη εκπροσωπείται και στη δημόσια σφαίρα και στα μέσα ενημέρωσης από τα στελέχη, τα όργανα και βεβαίως τους νομεάρχες και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Καθένας μπορεί να έχει προσωπικές απόψεις. Για να μπω στην ουσία όμως και να απαντήσω στον κύριο Φαραντούρη, πρέπει να θυμίσω ότι ήταν ο Αλέξης Τσίπρας εκείνος ο οποίος υπερασπίστηκε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας όταν αλώνιζε το Ουρτς Ρέις και τον Μπαρμπαρό, συγγνώμη, στην τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας εκείνος ο οποίος προώθησε την ηλεκτρική διασύνδεση ήδη από το 2016 μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας εκείνος ο οποίος με τα πολυμερή σχήματα αναβάθμισε τη χώρα στην διεθνής κακέρα. Εννοώ και τη διπλωματική, αλλά βεβαίως και την πολιτική. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχει δώσει δείγματα γραφής. Άλλωστε μέχρι πολύ πρόσφατα ο κ. Φαραντούρης, φαντάζομαι, μετέχουν στο ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα, ενώ σημεριζόταν όλα αυτά. Δεν θυμάμαι ή δεν μπορώ να καταλάβω αν άλλαξε κάτι αυτή τη στιγμή. Τώρα για να απαντήσω βέβαια και στο ερώτημα με ένα καταλληλικό τρόπο, προφανώς εμείς εκπροσωπούμε την συμπαράταξη και σας λέμε σε όλους τους τόνους ότι μετά το τουρκουλιβικό σύμφωνο το οποίο πέρασε κάτω από τη μύτη της κυβέρνησης, την αποτροπή από την Τουρκία της πόντης του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης αλλά και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα το οποίο βρίσκεται στα σκαριά, βεβαίως δεν μετά και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ όπου κατά την άποψή μας είχε στοιχεία μιας εθνικής ήττας με δεδομένο τον υπερεξοπλισμό της Τουρκίας και την αναβάθμιση την ευρύτερη την γεωπολιτική κατάσταση, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι η εικόνα μιας Τουρκίας απομονωμένης όπως μας έλεγαν τα κυβερνητικά στελέχη και σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι ενώ εμείς έχουμε δώσει γη και είδο, αναφέρομαι για παράδειγμα στις 6 βάσεις στην Αλεξανδρούπολη και έχουμε ουσιαστικά γίνει πιο πιστή και από τους πιστούς θα έλεγε. Πιο
1: τώρα, γη και είδο, τώρα μην το χρεώνεται αυτό στο Μητσοτάκη γιατί θυμίζω ότι η Αλεξανδρούπολη ήταν μια επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης όταν πρωθυπουργός ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Με μια διαφορά, ότι εμείς σε κάθε συμφωνία που κάναμε βεβαίως και με τον Αμερικανικό παράγοντα ζητούσαμε ανταλλάγματα, ζητούσαμε να υπάρχουν εξασφαλίσεις όσον αφορά τα κυριακά μας δικαιώματα. Εδώ ποια είναι η διαφορά,
1: ναι.
2: Ότι ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε να δώσει παραπεταμένη χρονικά σε πράθος πενταετίας της βάσης, ζητώντας βέβαια σαφείς οριοθετήσεις και ανταλλάγματα έναντι κυρίως των τουρκικών προκλήσεων στον Αιγαίο, ενώ εδώ δόθηκαν επαόριστο, ενώ μας έλεγε η κυβέρνηση ότι μέχρι σήμερα με τη στάση της αυτή δήθεν θα έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις από πλευρά των συμμάχων, ούτε στο τουρκικό σύμφωνο είδαμε να επεμβαίνει ο αμερικανικός παράγοντας και οι σύμμαχοί μας. Αντίθετα, και F-16 αναβάθμιση πήρε από τον αμερικανικό παράγοντα η Τουρκία, και τα Eurofighter πήρε από τους Ευρωπαίους συμμάχους και αναβαθμίζεται, εξοπλίζεται συνεχώς. Θυμίζω ότι είναι στα σκαριά ενδεχομένως και τα F-35 σε συνδυασμό με τους
1: κινητήρες. Καλά, και επί των ημερών, Αλέξη Τσίπρα, συγγνώμη, τα F-35 στα οποία αναφέρεστε, η Τουρκία επί των ημερών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο πρόγραμμα. Είχε δηλαδή δικαιώματα, είχε δικαίωμα να πάρει 100 F-35 και πλήρως τα 6 που δεν τα έχει πάρει ακόμα. Θέλω να πω.
2: Παραγωγός, όπως σωστά λέτε,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Για τότε και μετά το 2017, μετά τους S-400 τότε, ουσιαστικά πετάχθηκε εκτός προγράμματος. Και αλλήμον αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το επηρεάσει η ελληνική κυβέρνηση. Όμως, θυμίζω ότι τα S-35 με το περίφημο Letter of Request, ήδη από το 2017, η αγορά των πρώτων F-35 είχε τεθεί, όπως και η αναβάθμιση των F-16. Από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Για να είμαστε, το λέω αυτό, ιστορικά ακριβείς.
0: Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στις κινήσεις που κάνει η Ελλάς. Ανακοίνωσε τα 401 ονόματα του Εθνικού Συμβουλίου. Είναι διαφορετικά πρόσωπα, έχει καλλιτέχνες, έχει εκπροσώπους από όλο το φάσμα το επαγγελματικό σε όλους τους χώρους. Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας, τι έχετε στο νου σας να κάνετε?
2: Καταρχήν, μέσα σε 1,5 μήνα έχουμε την ιδρυτική διακήρυξη. 401 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, 50 τομεάρχες, εκπροσώπους τύπου. Έχουμε ανεβάσει τις 5 πολιτικές αιχμές και ξεδιπλώνουμε σιγά-σιγά το πρόγραμμά μας. Προχωράμε την οργανωτική μας συγκρότηση. Έχουμε τα συντονιστικά των ανανομών και αναπεριφέρεια. Τις αμέσως επόμενες μέρες αυτά θα ανακοινωθούν. Έχουμε βεβαίως την.
0: Α, θα ανακοινωθούν τώρα τα συντονιστικά ανανομό, θα είναι.
2: Νομίζω ναι. Ότι θα να πάμε σε μια οργανωτική διάταξη, προκειμένου να είναι πολύ πιο εύκολη η λεγόμενη κοινωνική διείσδυση και σε επίπεδο κοινωνικών χώρων, αλλά και σε επίπεδο γεωγραφίας, προκειμένου να έχουμε ένα καλύτερο συντονισμό. Αυτό είναι θέμα μερικών ημερών. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, στο μυαλό μας, όπως καταλαβαίνετε και λόγω του καλοκαιριού, είναι στα αντιπολιτευτικά μας καθήκοντα. Εμείς νιώθουμε και θεωρούμε αυτούς τουλάχιστον στην κοινωνία.
0: Βλέπετε
2: έχουμε...
0: εκλογές τώρα το Σεπτέμβριο.
2: Αυτό είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Εμείς σας διαβεβαιώνουμε όμως ότι θα είμαστε απολύτως έτοιμοι, είτε οι εκλογές γίνουν στο τέλος τετραετίας, είτε γίνουν μέσα στον Σεπτέμβριο ή μέσα στον Οκτώβριο, όπως γράφεται σε διάφορα δημοσιεύματα. Εμείς λοιπόν, με ορίζοντα και τη ΔΕΤ, έχουμε ένα πλήρως ρεαλιστικό, κοστολογημένο και εφαρμόσιμο πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσουμε σε όλες τις πτυχές του. Ήδη έχουμε ορίσει τις 5 βασικές πολιτικές αιχμές, με τις οποίες δεν λέμε μαξιμαλισμούς, δεν λέμε πράγματα μη ρεαλιστικά, λέμε αυτά που ξέρουμε ότι μπορούμε και αντέχει ο προϋπολογισμός, πράγματα μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια που δίνει η οικονομική δυνατότητα της χώρας. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, στυλιτεύουμε και τα πραγματικά της κυβέρνησης σε καθημερινή βάση, δηλαδή ουσιαστικά λειτουργούμε de facto, αν θέλετε, μέσα στην κοινωνία, σαν να είμαστε εμείς η αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό τουλάχιστον αποτυπώνεται και συμμετρήσεις.
1: Το ΠΑΣΟΚ προτείνει, αν καταλαβαίνω καλά, το υπόσχεται κιόλας ότι θα δώσει 13η σύνταξη και θα τη δώσει τμηματικά. Ένα κομμάτι θα δώσει την πρώτη χρονιά και ένα δεύτερο την τρίτη χρονιά. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να κάνετε κάτι αντίστοιχο?
2: Χαίρομαι που το ΠΑΣΟΚ λέει κάτι τέτοιο, γιατί ήταν αυτό το οποίο περιόρισε στα 400 ευρώ την 13η σύνταξη το 2010 και μαζί με τη Νέα Δημοκρατία κατήργησε οριστικά τα δώρα στους συνταξιούχους με τον νόμο 4093 του 2012. Θα θυμίσω όμως για να απαντήσω στο ερώτημά σας ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εκείνος ο οποίος επανέφερε σταδιακά την 13η σύνταξη με τον νόμο 4611 του 2019. Η δημοσιονομική δαπάνη τότε ήταν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πρέπει επίσης να θυμίσω ότι τα 7 χρόνια που έχουμε μεσολαβήσει από τότε, κυβέρνηση επαναλαμβάνω Νέα Δημοκρατία, οι συνταξιούχοι μόνο από την παρέμβαση αυτή έχουν απολέσει 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να μας πει όχι πού θα βρούμε τα λεφτά, αλλά πού πήγαν τα λεφτά των συνταξιούχων. Πού πήγαν αυτά τα 7 δισεκατομμύρια τα οποία έχασαν όλη την προηγούμενη περίοδο. Προσέξτε, εμείς θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι θα ανασυγκροτήσουμε το κράτος, λέμε ότι θα προχωρήσουμε σε παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας με επενδύσεις στην καινοτομία, στη βιομηχανία, στον πρωτογενή τομέα, θα παράξουμε πλούτος, ο πλούτος αυτός θα φέρει έσοδα και τα έσοδα αυτά θα μπορούν να στηρίξουν κοινωνικές παροχές και μια ολική ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, το οποίο τόσο έχει πηγεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Για περισσότερες εξειδικεύσεις, τις επόμενες μέρες, αλλά βεβαίως κυρίως στη ΔΕΘ, θα έχουμε πλήρη ανάλυση όλο και κοστολόγηση του προγράμματός μας. Όμως, όσον αφορά το ερώτημά σας, να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ μένει σε ένα θα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν μένει στο θα. Επανέφερε 1 δισεκατομμύριο. Η ίδια η κοστολόγηση που κάνει το ΠΑΣΟΚ για τον πρώτο έτος είναι 480 εκατομμύρια. Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας το 19 έφερε 1 δις. Άρα λοιπόν έχουμε μιλήσει όχι με λόγια αλλά με πράξεις.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.

0: Τσαντίστηκε ο Δημήτρης με το σχόλιο για την ευθυγραμμισία από ό,τι καταλαβαίνω αναβάτης. Λέει, αν δεν διευκολύνεται το μηχανάκι να κυκλοφορεί με άνεση, τότε λέει δεν υπάρχει λόγος να το χρησιμοποιούμε. Θα πάρουμε όλοι αυτοκίνητα με το ωραίο κοντίσιο και τότε θα δούμε πόσες ώρες θα κάνετε αυτές τις δουλειές σας. Να φέρουμε στο ειρωνικό σχόλιο περί ευθυγράμμισης. Κύριε Δημήτρη, καθόλου ειρωνικό δεν ήταν. Εγώ τους είδα να δυσανασχετούν σήμερα και άλλες φορές επίσης, επειδή κάποιος ή κάποια δεν έχει προλάβει να κάνει τον ελιγμό και να μπει στην θέση που πρέπει να μπει στην ωρίδα.
1: Και εκείνος το έχει δει, και ο κύριος Δημήτρης το έχει δει. Όλοι το έχουμε δει.
0: Ελάτε τώρα. Εντάξει, ηρωνικό. Δεν κατάλαβα. Είμαστε στις δυτικές κίνησεις και κάποιοι πρέπει να κινούνται χωρίς να χάνουν δευτερόλεπτο. Σας παρακαλώ πολύ.
1: Όχι μόνο, και εκείνος το έχει δει. Όλοι μας το έχουμε δει αυτό, ότι γίνεται στο δρόμο. Λοιπόν, να πούμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς. 3 ημέρες στη Μονεβασιά, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα. Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλο της E-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση λοιπόν στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στις 20 του μήνα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με δύο περιοδικά, In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γούντς και η Ιζαμπέλ Υπέρ. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο μορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Περιοδικό Drive, το δεύτερο περιοδικό, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευε στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς.
4: Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
7: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα, υπογράμμισε από την Εύβοια ο Πρωθυπουργός. Επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου θα εγκαινιάσει την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας. 7 όροκοι με επιθέσεων κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με πυραυλικά χτυπήματα στις χώρες του κόλπου απάντησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Περισσότερα στο real.gr. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού. Η ηθοποιός το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα υγείας. Μέχρι αύριο θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους στις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: Εδώ είμαστε, τελευταία ημίωρα της εκπομπής, αλλά επειδή έχουμε πει ότι εσείς οι ακροατές είσαστε και καλύτεροι ρεπόρτερ, έχει στείλει ο Δημοσθένης.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή έχει ένα μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος πριν από τη Γλυφάδα στον Άγιο Κωνσταντίνο, γιατί φαίνεται ότι έχει γίνει ένα ατύχημα. Μας ενημερώνει ο άνθρωπος, να το μεταφέρουμε κι εμείς και εσείς προσοχή και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, ότι είναι κάτι, όχι κάτι σημαντικό.
1: Δεν το είδα το μήνυμα. Μιλάει για ανάσχεση προφανώς, έτσι.
0: Ναι, ναι. Μικρό μποτιλιάρισμα. Ναι, ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά.

0: Λοιπόν, να πούμε βεβαίως, γιατί είμαστε και λατρεύουμε να διαβάζουμε, και η Ρίτσα και εγώ. Σαν σήμερα, στις 15 Ιουλίου του 1974, εκδηλώθηκε το πραξικόπημα στην Κύπρο, από την Εθνική Φρουρά. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος διέφυγε προς την Πάφο. Τότε είχε τοποθετηθεί πρόεδρος ο Νίκος Σαμψών, ο οποίος είχε ανακηρύξει την ελληνική δημοκρατία της Κύπρου, και από εκεί ξεκινάει η μεγάλη τραγωδία. Γιατί μετά ακολουθεί ο Ατίλας, ο πρώτος και ο δεύτερος. Έτσι, κυρία Μπιζόγλη.
1: 52 χρόνια. 52 χρόνια κατοχής. 52 χρόνια κατοχής, και ακόμα λένε ότι υπάρχουν κάποιες διεργασίες τώρα σε εξέλιξη για κάτι συζητήσεις και μήπως ανοίξει πάλι ο διάλογος κτλ. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο, δεν ξέρω πού θα οδηγήσουν.
0: Ναι, αλλά... όπου για τους Ευρωπαίους, για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, για αρκετά μέλη του, για το ΝΑΤΟ, είναι, λέει, διαφορετική περίπτωση η εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Υπό ποια έννοια είναι διαφορετική?
1: Ναι, στο μυαλό τους.
0: Εξηγήστε μας,
1: δηλαδή,
0: να το καταλάβουμε κι εμείς, που δεν καταλαβαίνουμε, που είμαστε χαζοί.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Άννα Ευθυμίου, την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Καλησπέρα, κυρία Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
2: Καλημέρα, κυρία Πιζόγλη, κύριε Παγάνη, σε εσάς και στους ακροάτες και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έχουν πολλές διεργασίες σε πολλά επίπεδα, πυκνές πολιτικές εξελίξεις για Ιούλιος περισσότερες θα έλεγα, και δημοσκοπικά βλέπουμε η μία δημοσκόπηση διαδέχεται την άλλη. Να ζητήσουμε ένα πρώτο σχόλιο από εσάς για την πρόταση που κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ο κύριος Γεωργιάδης, ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα Σαμαρά, αρκεί ο κύριος Σαμαράς να μην ζητήσει αντικατάσταση πρωθυπουργού.
2: Αυτή την πρόταση ξεκαθάρισε ο κύριος Μαρινάκης. Ότι είναι μια η πρόταση του κυρίου Υπουργού δεν είναι θέση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Και σε ό,τι αφορά, αν θέλετε, το προσωπικό μου σχόλιο.
0: Το προσωπικό σας.
2: Νομίζω ότι στην κρίσιμη περίοδο που είμαστε, μέσα σε παγκόσμιες ανακατατάξεις και αναταράξεις, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για χαλαρή ψήφο. Κανένα περιθώριο για χαλαρή ψήφο. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ως κυβέρνηση, ως παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, πάμε συντεταγμένα για να αποκτήσουμε, να διεκδικήσουμε μάλλον την αυτοδυναμία. Και φυσικά, γιατί θεωρούμε ότι το διακύβευμα της σταθερότητας είναι πάρα πολύ κρίσιμο, όπως έχει εξάλλου αποδειχθεί.
1: Οι δημοσκοπικές καταγραφές δείχνουν ότι είστε μακριά πάντως από την αυτοδυναμία.
2: Δεν είμαστε και υπερβολικά μακριά. 7-8 μονάδες. Σε κάθε περίπτωση το ίδιο έδειχνε και το 23. Και μπορέσαμε, ξέρετε, κύριε Παγάνη. Εσείς σωστά δημοσιογραφικά το αποτυπώνετε τώρα. Εμείς όμως πολιτικά είναι διαφορετικά τα εκλογικά διλήμματα. Δηλαδή, όταν πατηθεί το κουμπί της έναρξης της προεκλογικής περιόδου επίσημα, εκεί τα εκλογικά διλήμματα αποκτούν άλλη βαρύτητα, όταν έρχεται πιο κοντά στον πολίτη να αποφασίσει. Και έτσι λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι και με αυτό το δεδομένο και με το δεδομένο ότι έχουμε ακόμα χρόνο να εφαρμόσουμε πολιτικές οι οποίες θα έχουν άμεση επίδοση στην καθημερινότητα του πολίτη, γιατί μπορεί να μας λέει η αντιπολίτευση, καλά, γιατί το 7 χρόνια κυβερνείται, τώρα το φέρνουμε. Ναι, τώρα το φέρνουμε, αλλά η θητεία μας λέει το 2027. Δηλαδή, δεν είναι ότι ερχόμαστε με μια αλφα καθυστέρηση, είναι μέσα στους προγραμματικούς μας σχεδιασμούς όλο αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Ότι από εδώ και πέρα λοιπόν.
0: Επειδή είπε και ο πρόεδρος της Βουλής, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Ναι. Έτσι, όπως τα είπε τώρα χθες ο πρόεδρος της Βουλής, όπως τον άκουσα και εγώ, ότι μπορεί να γίνουν οι εκλογές το Σεπτέμβριο. Και μάλιστα, ίσως όπως είπε, τον άκουσα να λέει, ότι ίσως αυτό θα είναι και το αντίδοτο στην. Θα μπορούσαν οι πρόορες εκλογές να είναι η θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα. Βλέπετε κι εσείς, έρχονται εκλογές, ας πούμε, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Έχουμε και ημερομηνίες, λέμε 27 Σεπτεμβρίου ή αργότερα τον Οκτώβριο.
2: Κοιτάξτε, αυτό θα το κρίνει ο Πρωθυπουργός. Εμείς σας λέω ότι λειτουργούμε θεσμικά, αλλά ακόμα και αν υπάρξουν συνθήκες που θα αξιολογήσει ότι ο Πρωθυπουργός θα πάμε σε εκλογές, αυτό δεν συνιστά ότι πάμε σε προώρες εκλογές. Ήδη είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική.
0: Α, θεωρείτε ότι το διάστημα, δηλαδή ο Σεπτέμβριος δεν θεωρείται πρόωρος, επειδή θα γίνουν έτσι κι αλλιώς την άνοιξη, εννοείται. Με αυτή την
2: έννοια. Μήνες νωρίτερα, δεν θεωρώ ότι αυτό συνεπάγεται το χαρακτηρισμό πρόωρες εκλογές. Δεν το αξιολογώ έτσι. Είμαστε από εδώ και πέρα σε μια περίοδο που, όποτε το αξιολογήσει ο Πρωθυπουργός, ότι συντρέχουν κατάλληλες συνθήκες, θα πάμε σε εκλογές. Αλλά υπάρχει όμως μια σταθερή, όχι δέσμευση, σταθερή βούληση να το πω, ότι θα θέλαμε να γίνουν την άνοιξη. Τώρα όμως στην πολιτική ξέρετε ότι κάποιες συνθήκες επαναξιολογούνται σε κάθε περίπτωση και αυτό είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση και το κουβεντιάσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Φαραντούρη και με τον κύριο Τεμπονέρα και τις προηγούμενες ημέρες, έχουμε το Πασόκ το οποίο προτείνει και λέει: κοιτάξτε, εμείς, αν γίνουμε κυβέρνηση, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να επαναφέρουμε τη 13η σύνταξη. Έχουμε από την άλλη τον κύριο Στουρνάρα να λέει ότι πριν από ένα μήνα περίπου λιγότερο ότι προσέξτε, οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δεν επαρκούν στο μέλλον για ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο. Και την κυβέρνηση η οποία λέει παιδιά το κόστος είναι μεγάλο. Θέλω να ρωτήσω, μπορούμε να είμαστε ασφαλείς, δηλαδή μπορούμε να λέμε ότι όταν η Ρίτσα Μπιζόγλη σε 30 χρόνια από τώρα θα βγει στη σύνταξη,
0: σωστά,
1: θα πάρει σύνταξη.
0: Σε 30, ναι.
2: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μία απαρέγκλητη στοχοπροσύλωση στη στήριξη του πρώτου πυλώνα του δημοσίου συστήματος απονομής των συντάξεων και όλες οι ενέργειες του Υπουργείου συγκλίνουν και σε, σε αυτό το στόχο, όπως σας είπα. Στόχος λοιπόν είναι να στηρίξουμε ένα δημόσιο σύστημα ασφάλισης που θα μπορεί να εγγυηθεί επαρκή συντάξη.
1: Μακροπρόθεσμα όμως είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό μας σύστημα.
2: Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι οι αναλογιστικές μελέτες, παύλα προβολές, δείχνουν ότι υπάρχει ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτή την ανθεκτικότητα.
1: Με έξαρση το δημογραφικό, κυρία Υπουργέ.
2: Ναι, σε κάθε περίπτωση ναι, λαμβάνεται υπόψη και το δημογραφικό. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες που φέρνει το δημογραφικό. Γι' αυτό προσπαθούμε πρώτον να ανοίξουμε, να διευρύνουμε το εργατικό δυναμικό. Και έχουμε συγκεκριμένες πολιτικές για να ενταχθούν γυναίκες, νέοι, άνθρωποι με αναπηρία, εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας. Ένα. Επίσης, στηρίζουμε τα ασφαλιστικά ταμεία, αντιμετωπίζοντας πώς την ιστοροδιαφυγή. Πώς, πρώτον με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, 517 παραπάνω εκατομμύρια το πρώτο τετράμινο, που οδήγησε στην άμεση λύση και στην καλύτερη λύση, πραγματικά σε ένα πάρα πολύ ευνοϊκό καθεστώς, το τονίζω και θα το τονίζω αυτό, των συντάξεων κυρίας. Καμία περικοπή στις συντάξεις κυρίας από όσοι είναι δικαιούχοι κυρίας από τον νόμο Κατρούκαλου και μετά. Αυτό λοιπόν μας το έδωσε τη δυνατότητα να το κάνουμε η αντιμετώπιση της εισποροδιαφυγής που θα γίνει ούτως ή άλλως ακόμα καλύτερη.
0: Αφορά όλες τις συντάξεις κυρίας, κύριε Υπουργέ.
2: Και να ολοκληρώσω και με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ που τίθεται σε λειτουργία σταδιακά. Λοιπόν, αν αυτό αφορά η ρύθμιση αυτή, όλους τους συνταξιούχους δικαιούχους της κυρίας από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου και μετά, και μέχρι και σήμερα. Και έρχεται να αποκατασταθεί μια τεράστια αδικία, η οποία πλέον όσοι αφορά περίπου 89.000 συνταξιούχους κυρίας που θα έπρεπε με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου να είχαν υποστεί περικοπές συντάξεις, να πάνε δηλαδή στο 35%, δεν θα τις υποστούν τις περικοπές και δεν θα επιστρέψουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά. Ένα αυτό. Όσοι είχαν περικοπές υποστεί, είναι γύρω στους 8.500, θα δουν τις συντάξεις να αυξάνονται. Από το 35% στο 70%. Και σε ό,τι αφορά την σώρευση των συντάξεων και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εμείς νομοθετούμε αντίθετα. Δηλαδή, αν εγώ είμαι συνταξιούχος σύνταξης γύρατος ή αναπηρίας και πάρω σύνταξη κυρίας, θα συνεχίσω να παίρνω δύο εθνικές συντάξεις. Αυτά είναι, με πολύ απλά λόγια, ποια είναι η ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας. Και τονίζω ότι είναι ένα τόσο ευνοϊκό καθεστώς, πιο ευνοϊκό από και καταργεί και μνημονιακό νόμο, τον 3863 του 2010, και μάλιστα επειδή το έχω διατρέξει και από το 1999 που έχω πάει σχεδόν 20 περίπου χρόνια πίσω, είναι το πιο ευνοϊκό καθεστώς αυτή τη στιγμή. Επομένως, βλέπετε ότι όπου έχουμε τη δυνατότητα τη δημοσιονομική και μας δίνεται αυτό από τα ασφαλιστικά ταμεία, εμείς προχωρούμε σε πραγματικές πράξεις που έχουν έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Παράλληλα, για να επανέλθω στο προηγούμενο ερώτημά σας, σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αυτή τη στιγμή θα κατατεθεί μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση. Αυτή είναι στο δεύτερο πυλώνα. Θέλουμε λοιπόν να χτίσουμε τη δυνατότητα να πάρουν οι συμπολίτες μας όσο είναι εφικτό και όπου είναι εφικτό, με μια μακροπρόθεσμη αποταμίευση, να πάρουν μια δεύτερη σύνταξη, γιατί έτσι στηρίζουμε και καλύτερα και την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά έχουν και μια δυνατότητα μακροπρόθεσμη συνταξιακή πληρωματική παροχή.
0: Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Κυρία Υπουργέ, ευχαριστούμε
2: πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας
3: 105,3. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
12: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια των εκφοβής μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια.

0: πάμε πολύ γρήγορα στον Γιώργο Λικουρέτζο. Φαίνεται ότι έχουμε μπαράζ ανεξαρτοποιήσεων στο Κοινοβούλιο. Γιώργο.
1: Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, είναι λίγο πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει, καθώς εν ώψη της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στη μία το μεσημέρι, υπάρχει εδώ και λίγη ώρα παρέλαση στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής από βουλευτές οι οποίοι καταθέτουν επιστολές ανεξαρτοποίησης. Είχαμε χθες τρεις ανεξαρτοποιήσεις.
1: Σήμερα πόσες έχεις, Γιώργο?
2: Σήμερα έχουμε τρεις ήδη. Είναι ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο κύριος Μαμουλάκης και η κυρία Κοντοτόλη, μόλις πριν από ένα λεπτό, οι οποίοι κατέθεσαν τις επιστολές ανεξαρτητοποίησής τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να πω ότι δεν έχουμε παραιτήσεις ακόμα, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν σχετικές πληροφορίες ότι θα έχουμε και κάποιες παραιτήσεις από το βουλευτικό αξίωμα. Μέχρι στιγμής έχουμε 6 παραιτήσεις χθες και σήμερα. Και μένει να δούμε μέχρι τη μία το μεσημέρι αν θα υπάρξουν επιπλέον ανεξαρτοποιήσεις.
1: Α, λες πριν την κοινοβουλευτική ομάδα, λες.
2: Προφανώς, γιατί ναι. Ο βασικός λόγος των ανεξαρτοποιήσεων είναι ότι δεν θέλουν να μετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία οι περισσότεροι από τους βουλευτές και γι' αυτό ανεξαρτοποιούνται, προκειμένου να έχουν και το τυπικό πάτημα για να μην προσέλθουν στις συνεδρίες.
1: Πόσους περιμένετε ακόμα, Γιώργο? Πόσους περιμένετε?
2: Νομίζω σίγουρα 2-3 ακόμα σήμερα. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι πού θα φτάσει ο αριθμός των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο να πέσει κάτω από τους 10, Γιώργο?
2: Νομίζω ότι εκεί είναι το οριακό σημείο, Γιώργο. Καθόμαστε από το πρωί και μετράμε πόσοι είναι οι πιθανοί να παραμείνουν. Νομίζω ότι λίγο πάνω ή λίγο κάτω από το 10 θα καθίσει η μπηλιά. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέταρτη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα από σήμερα το πρωί. Οπότε και η κυρία Κοροβέση, η οποία πήρε τη θέση του κυρίου Καραμέρου, ορκίστηκε και μετά από ένα λεπτό ανεξαρτητοποιήθηκε και αυτή. Οι πληροφορίες λένε ότι η κυρία Κοροβέση πρόσκειται ήδη στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, το οποίο βέβαια δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα κόμμα το οποίο μπήκε στη Βουλή με 47 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος, κινδυνεύει να μείνει με 10.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Συνέχεια.
1: Να πούμε και την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες σας είναι σαν να έχουν δική τους φωνή και μάλιστα πολύ επίμονη. Σου λένε το έκανες αυτό, μην ξεχάσεις εκείνο. Και αν συμβεί κάτι, εγώ πάντως τους απαντάω. Για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι, έχω ασφαλιστεί online στο Magenta Insurance. Και για την υγεία και για την επιχείρησή μου, έχω κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Γιατί η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες είναι η σιγουριά και η ασφάλεια που σου παρέχει το magentainsurance.gr.
0: Στο ίδιο περιβάλλον κάθε αρχή και δύσκολοι λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας, γιατί επιλέγοντας Προτέργεια κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη.

Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ Προτέργεια, πελάτης Προτέργεια, εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311.

0: Έχω βρει ένα μήνυμα που έχει πολύ μεγάλη διαφορά με το φίλο μας το Φώτη, ο οποίος λέει το εξής. Αφού λέει αναφέρεστε κάθε μέρα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, ναι, θα ήθελα να ρωτήσετε κάποιον ειδικό για ποιο λόγο υπάρχει στο Κηφισό το πρωτοφανές η λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Μάλιστα. Από μία, ναι, να γίνεται δύο λωρίδες, λες και θα περάσει ασθενοφόρο περιπολικό με διαστάσεις νταλίκας μεταφοράς τάγκς.
1: Πραγματικά. Δεν το έχω προσέξει αυτό, αλήθεια, δεν το έχω προσέξει. Και περνάω. Καλά, τον έχω οργό στο Κηφισό επί δεκαετίες, αλλά δεν το
0: ούτε
1: θυμάμαι.
0: Εγώ
1: αυτό
0: το έχω παρατηρήσει αυτό.
1: Και για να το λέει, ο άνθρωπος περνάει, ναι, το σημείο προφανώς.
0: Έχει δύο λωρίδες έκτακτης ανάγκης στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Θα το ρωτήσουμε. Ότι και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισήμανση.
1: Λοιπόν, να πούμε ευχαριστούμε και τις καλησμέρες μας στη Σόφη Μαραγκίδου, την γλυκύτατη στο Real Blogger, στην Κατερίνα Κάβουρα, σε όλους σας που έχετε στείλει μηνύματα, σε όλους σας.

0: Ξέρεις, και επειδή συζητάμε για, για το κυκλοφοριακό και για την κίνηση, έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι Έλληνας είναι αυτός που όταν οδηγεί βρίζει τους πεζούς και όταν περπατάει βρίζει τους οδηγούς?
1: Ναι, δίκιο έχει. Δίκιο έχει, ναι. Συμβαίνει αυτό βέβαια. Συμβαίνει. Συμβαίνει. Η αλήθεια είναι όταν αλλάζεις θέση, ξέρεις, από τη μία θέση περνάς στην άλλη, ξεχνάς την προηγούμενη εμπειρία σου.
0: Ναι, αλλά με πάθος όμως. Δηλαδή γίνεσαι. Κοίτα, στην
1: πάθος,
0: πρώτη γραμμή πηγαίνεις.
1: Το πάθος είναι το χαρακτηριστικό μας. Επίσης, ναι, όταν ξεπεράσεις το όριο της μίας ώρας και ενός τετάρτου, δηλαδή, ναι, πηγαίνεις μία ώρα και 20, μία ώρα και 25, μετά δεν είσαι εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά είναι μία άλλη ή ένας άλλος. Έχεις χάσει πια τον εαυτό σου. Στη μία μισή ώρα στο δρόμο για μία διαδρομή, δεν μιλάμε πηγενέλα, εκεί πια δεν είσαι εσύ. Δεν αναγνωρίζεις και εσύ εσένα. Πώς να σου το πω. Δεν σε αναγνωρίζεις, λες τι έγινε. Μετά στις 2 παρά ώρες τελείωσε. Κατεβαίνεις από τα μάξι. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα σας αφήσουμε.
0: Έτσι.
1: Ναι, εσύ μπορείς να κάτσεις αν θέλεις. Ο Νικάκος είναι εδώ που είπε ο Γκαστόνε των ελληνικών
0: Ποιος
1: δρόμων.
0: Ποιος είναι ο Γκαστόνε?
1: Ο Γκαστόνε. Ο Νίκος
0: Σαβρανίδης.
1: Πέρασε, ναι, ο Νίκος Σαβρανίδης και μετά ξεκίνησα να περάσω κι εγώ. Και τελείωσαν. Κάπου εκεί τελειώσαν τα αστεία.
0: Ναι.
1: Και κάπου εκεί τελειώσαν οι ιστορίες. Είναι αυτό το που λέμε φώνα, σε φωνάξω να μου κάνεις ποδαρικό. Λοιπόν, ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης. Ευχαριστούμε τον Νίκο Σαμπρανίδη, την Εύβου Γιουκλιώτη, τη Δήμητρα Πανανού. Εσάς πάνω απ' όλα. Εσύ τι θα κάνεις, Γιώργο, θα μείνεις τελικός?
0: Εγώ.
1: Ναι,
0: εγώ. Όχι, θα φύγω, έχω δουλειά κάτω στην εφημερίδα. Αλλά να σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Μια παρέα που λες έχει πάει για να φάει.
1: Ναι, ναι.
0: Και έρχεται εκεί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Λέει, ρε παιδιά, τι να σας φέρω? Ρωτάει η παρέα, έχετε φαγητά της ώρας? Βεβαίως, απαντάει ο εστιατόρας. Και λένε της παρέας, ωραία, φέρτε μας φαγητό για 4 ώρες.
1: Ρε εσύ, είχα μια μέρα, έκανα 1 ώρα και 45 λεπτά να έρθω. Δηλαδή, και έρχεσαι εσύ να μου... Έλα, ρε.
0: Τώρα θα φύγει τρέχοντας.
1: Ρε,
0: θα πρανίδει και
1: μα είναι δυνατόν. Έλα, γεια σας, γεια σας.

0: αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2017, επανέλαβε από την Εύβοια ο Πρωθυπουργός. Επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, την πρώτη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας με μονάδα τεχνητού νεφρού και υπογράμμισε ότι στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων είναι σε εξέλιξη από το πρωί στον ΣΥΡΙΖΑ. Εν ώψη της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας σε μία ώρα, υπέβαλαν επιστολές παραίτησης οι Μεϊκόπουλος, Μαμουλάκης και Κοντοτόλης. Τα στενά τορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να σταματήσουν οι πράξεις επιθετικότητας, διεμήνυσαν οι φρουροί της Επανάστασης μετά από τις νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Απάντησαν με πυραυλικά χτυπήματα στις χώρες του κόλπου και προειδοποίησαν με πλήρη αποκλεισμό των ενεργειακών εξαγωγών. Σε ανωδική τροχιά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέα μέτρα χρηματοδότησης της Ουκρανίας μέσω του δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει πρόεδρος της Κομισιόν που επισκέπτεται το Κίεβο. Σε ανάρτηση της υπογράμμισε ότι η Ουκρανία έχει αποκτήσει ισχυρή στρατιωτική δυναμική και πως η πορεία των εξελίξεων αλλάζει. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, ηθοποιός το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα υγείας. Μέχρι αύριο θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικών από τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και ΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό. Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίντας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεωνής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε από την Εύβοια ο Πρωθυπουργός. Νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων είναι σε εξέλιξη από το πρωί στον ΣΥΡΙΖΑ. Εν ώψη της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας σε μισή ώρα κατέθεσαν επιστολές παραίτησης οι Μεϊκόπουλος, Μαμουλάκης και Κοντοτόλης. Περισσότερα στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, ηθοποιός το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα υγείας. Μέχρι αύριο θα παραμείνει ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψήφιους στις πανελλαδικές εξετάσεις.
11: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
13: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
11: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
8: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
9: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
11: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Αντένα 105,3.
13: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε από την Εύβοια ο Πρωθυπουργός. Κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, υπογράμμισε ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Σε περιδίνηση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την ώρα αναμένεται να αρχίσει η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος στη σκιά των ανεξαρτητοποιήσεων με Οικόπουλου, Μαμουλάκη και Κοντοτόλη. Εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης δόθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σχετικά με ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη. Παράλληλα, δόθηκε εντολή για την απομάκρυνση των μπάζων από την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Περισσότερα στο enikos.gr. Τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να σταματήσουν οι πράξεις επιθετικότητας, διεμήνυσαν οι φρουροί της Επανάστασης μετά από τις νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Τουλάχιστον 30 νεκρούς ανακοίνωσε η Τεχεράνη, που απάντησε με πυραυλικά χτυπήματα σε χώρες του κόλπου, προειδοποιώντας με πλήρη αποκλεισμό των ενεργειακών εξαγωγών. Σε ανωδική τροχιά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο. Μέχρι αύριο θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικών από τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
14: Κονιτσιουά.
15: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης. Και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

0: δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Τη Βρετανή Χάριετ Ντάρτ, νούμερο 152 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ. Πρώτο σερβίς στις 7.30 το απόγευμα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.

σήμερα κι αν έχουμε ειδήσεις από το πολιτικό σκηνικό και πολλές, αλλά δεν είναι μόνο αυτές, είναι και η τοπική επικαιρότητα που μας ενδιαφέρει επίσης, για να δούμε τι γίνεται στα Πέριξ γύρω από την Πάτρα. Και φυσικά να σχολιάσουμε διάφορα κακοσκήμενα ή να δώσουμε και κάποιες απαντήσεις σε ορισμένες απορίες που μπορεί να έχετε από όσα συμβαίνουν στην πόλη μας. Ακούτε ραδιόφωνο Αντένα Πάτρας στους 105,3. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο Live24 του Αντένα Πάτρας και ακούτε Αχιλλέα Ροδίτη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 πίσω από το μικρόφωνο και Αγγελική Καρδαράκου στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές.

Έκανε και μία δήλωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έμεση αλλά σαφή απάντηση και ένα ξεκαθάρισμα για όλη αυτή την παραφιλολογία για ενδεχόμενη πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Ο κύριος Μητσοτάκης βρέθηκε στους Ωραιούς στη Βόρεια Εύβοια, όπου κάνει μια περιοδία και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, λέγοντας στους πολίτες και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που άκουγαν την ομιλία του να είναι στις επάλξεις για την επόμενη εκλογική μάχη, θέτοντας ως στόχο μια τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αυτό που τους είπε είναι: σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27. Βέβαια, από την άλλη έχουμε και την προθεσινή δήλωση του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος επί της ουσίας άνοιξε ένα εκλογικό παράθυρο, κάνοντας ανωκάτω την πολυκατοικία της παράταξης και δείχνοντας ότι κάποιοι πολύ έμπειροι και μέσα στα πράγματα ξέρουν κάτι παραπάνω. Και ο πρόεδρος της Βουλής δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα για να βγαίνει και να δηλώνει δημόσια προχθές ότι οι πρόορες εκλογές θα μπορούσαν να αποτελέσουν ακόμα και τη θεραπεία στην τοξικότητα, διευκρινίζοντας ότι εκφράζει προσωπική άποψη. Στα δικά μας τώρα, είχαμε μια φωτιά στην Αιγιάλια σήμερα το μεσημέρι, στο Άνω Διακοπτό, κοντά σε δασική έκταση και μάλιστα άκρως επικίνδυνη, γιατί είναι μια περιοχή με πολλά πουρνάρια. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και από το Αίγιο και από την Πάτρα, και τμήματα ΕΜΟΔΕ των ειδικών δυνάμεων. Της πυροσβεστικής ευτυχώς η φωτιά τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο πλήρη, κατασβέστηκε και έτσι αποφεύθηκε ο κίνδυνος για επέκτασή της, γιατί θα έπαιρνε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Πρέπει να σας πω ότι και σήμερα στην Αχαΐα έχουμε κίτρινο χρώμα στο χάρτη πολιτικής προστασίας, που σημαίνει αυξημένη ετοιμότητα, γιατί είναι αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Δεν έχουμε πολύ αυξημένο κίνδυνο, έχουμε αυξημένο. Είναι η κατηγορία κίτρινη, όχι κόκκινη δηλαδή. Είναι ένα βήμα πριν το τελικό στάδιο, το πιο αυξημένο κίνδυνο που μπορεί να υπάρξει. Είχαμε και χθες το βράδυ αργά στην Πάτρα μια φωτιά στην περιοχή της Αρώης, ακριβώς πάνω από το πεδίο βολής. Τώρα, πώς ξέσπασε εκεί η φωτιά είναι ένα ζητούμενο, ένα θέμα. Πάντως έσπευσαν στην περιοχή πυροσβεστικά οχήματα, σβήστηκε η φωτιά πάρα πολύ γρήγορα, είναι και κατοικημένη έκταση σε κοντινή απόσταση. Δεν ξέρουν από τι μπορεί να προήλθε η φωτιά. Κάνει έρευνες στο ανακριτικό της πυροσβεστικής. Κάποιοι είπαν, μίλησαν, έκαναν λόγο ακόμα και για δοκιμές για εκπαίδευση στρατιωτών στο πεδίο βολής, και μπορεί να ξέφυγε καμιά βολή και να πιάσει φωτιά. Δεν ξέρουμε, θα μας το πει η πυροσβεστική. Θλίψη σε όλη τη χώρα για την Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Η γνωστή ηθοποιός, η αγαπημένη ηθοποιός, με την είδηση αυτή της απώλειάς της βήθησε στο θρήνο την οικογένειά της, αλλά και όλους εμάς που τη λατρέψαμε για τις μεγάλες επιτυχίες της. Μην ξεχνάτε πάντα μαζί μας τα Sushi Bar & Noodles Άγια στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, και αν δεν έχετε γευτεί ακόμα sushi, μην το χάσετε. Και άκουγα μια παρέα κυριών ηλικιωμένων χτες που μιλούσαν για το sushi και έλεγε η μία στην άλλη: εγώ δεν έχω δοκιμάσει ποτέ αυτά τα πράγματα, δεν τα μπορώ, ομό ψάρι, Παναγία βόηθα.
Και μπαίνω στην κουβέντα και της λέω, δεν είναι ακριβώς ομό ψάρι. Είναι, και εξηγώ μερικά πράγματα. Και προπαντός εξήγησα το γεγονός ότι ούτε κι εγώ ήθελα να δοκιμάσω, αλλά τελικά δοκίμασα, γιατί με έπεισε ο φίλος μου ο Χρήστος Ψιλοπαναγιώτης εκεί στο Sushi Bar Noodles Άγια, και από τότε και μετά έγινα φαν κι εγώ του σούσι. Αρκεί το σούσι να είναι αυθεντικό. Και αυθεντικό σούσι θα απολαύσετε μόνο στο Sushi Bar Noodles Άγια, Ψιλαλόνια 20 και Παναχαϊκού γωνία. Και αν θέλετε όχι να το απολαύσετε σε αυτό το μοναδικό, απίστευτα όμορφο χώρο, ιδηλιακό, ειδικά από γεύματα προς βράδυ που πέφτει και ο ήλιος και τα ψιλαλόνια είναι πανέμορφα, τότε μπορείτε να το απολαύσετε και στο σπίτι σας, στο δικό σας χώρο, με delivery 2610 362 360.

0: και έχουμε και εξελίξεις που αλλού στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε τον Μεϊκόπουλο, τον Κοντοντόλη, την Κοντοντόλη, τον Μαμουλάκη, οι οποίοι επίσης ανεξαρτητοποιήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω ποιοι θα μείνουν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και είχαμε χτες το συζητούσαμε, χτες το λέγαμε στον αέρα, τον μνημονεύαμε και τελικά παραιτήθηκε εκείνη την ώρα. Έδινε στη δημοσιότητα την επιστολή της παραίτησής του ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Αχαΐας. Ο βουλευτής Αχαΐας, ο οποίος δήλωσε ανεξαρτητοποίηση, όπως έκαναν και οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που προανέφερα και έχουν κάνει και άλλοι, παρετούνται σωριδών, οδεύοντας προφανώς για το κόμμα του Τσίπρα, για την Ελλάς. Πάμε στον κύριο Παναγιωτόπουλο, γιατί τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, γιατρέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Βουλευτής είστε, αλλά σας αποκαλούμε πάντα γιατρέ, γιατί αυτό έχει μείνει στην είδηση όλων μας, ο γιατρός μας.
1: Λοιπόν, φέτος γίνουν 40 χρόνια ιατρική.
0: Α, να είστε γερός και δυνατός και πάντα να προσφέρετε ιατρικές υπηρεσίες, γιατί αυτές είναι πολύτιμότερες όλων.
1: Και εσείς να είστε το καλά ερώτημα και μου. Να επιτελείτε το ρόλο σας.
0: Και να βρείτε και μια στέγη. Και να βρείτε στέγη και μια στέγη.
1: Έχουμε. Τη στέγη τη δεν είμαστε. Άστεγη δεν είμαστε. Άστε
0: εγώ τώρα δρόμο. Πολιτικά. Είστε ανεξάρτητος.
1: Καλά.
0: Κάτσε κάτω από τη στέγη.
1: Η στέγη είναι μία και είναι μεγάλη και μας χωράει όλους και λέγεται Ελληνική Προοδευτική Συμπαράταξη της Αριστεράς με ηγέτη τον Αλέξη τον Τσίπρα, μια προσωπικότητα καθαρή, μια φυσιογνωμία που λάμπει, έναν άνθρωπο που έχει καθαρά χέρια, έναν άνθρωπο που κυβέρνησε τη χώρα και την έβγαλε από τα διέξοδα και τη δρομολόγησε και καλείται πάλι να ξανααναλάβει αυτή τη χώρα, να ανατρέψει αυτή την πολιτική που
0: καλά, καθίστε, ένα λεπτό, αγαπητέ γιατρέ μου.
1: Όλα μαζί πάνε.
0: Καθίστε. Δεν ξανακαλείται. Ποιος τον κάλεσε? Δεν τον κάλεσε κανείς.
1: Ο λαός, πώς τον κάλεσε?
0: Πότε τον κάλεσε? Δεν έγιναν εκλογές ακόμα.
1: Κοινωνική απέτηση ήταν η επάνωδος του Αλέξη.
0: Εγώ βλέπω στις δημοσκοπήσεις ότι ναι, μεν είναι δεύτερος, αλλά είναι δεύτερος.
1: Δεν εμφανιστεί ακόμα ο άνθρωπος, με το άκουσμα έφτασε εκεί. Φαντάζομαι να περπατήσει, να οργανώσει κόμμα ή να πάμε συντεταγμένα για εκλογές.
0: Έτσι τότε λέτε δηλαδή.
1: Δεν το βλέπεις. Κοίτα την πρώτη δημοσκόπηση στην Αχαΐα της Data.
0: Ναι, λοιπόν, την είδαμε σήμερα. Ήθελα να μιλήσουμε για αυτήν. Θέλω την ερμηνεία που θα δώσετε εσείς. Και πραγματικά έχει ενδιαφέρον αυτή η δημοσκόπηση, τα αποτελέσματά της δηλαδή, διότι βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 21 και την Ελλάς στο 18,7, το Πασόκ πολύ πιο πίσω 8,6 και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 6,8, το ΚΚΕ 4, Ελληνική Λύση 3,6 και από εκεί και κάτω η Πλεύση Ελευθερίας με 2,7. Θέλω το σχόλιο σας, την ερμηνεία που δίνετε.
1: Πρώτα απ' όλα έχουμε κάθε την πτώση της Νέας Δημοκρατίας και των ποσοστών της, διότι δεν ανταποκρίθηκε καν στην πρωτιά που για πρώτη φορά στα χρονικά πήρε στην Αχαΐα, ναι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, για κοιτάξτε τι έκανε, κατάρρευσε την νομική, έκλεισε τον οδοντοτό, ένα έργο ανάπτυξη στην περιοχή δεν έχουμε, τρώμε μια κοροϊδία, φτωχαίνουμε καθημερινά, σιδηρόδρομο δεν είδαμε πουθενά, απλώς μας δουλεύουν τους θέλει ο Πελετήδης ή κάποιος άλλος. Λοιπόν, όλη αυτή η πολιτική της απαξίωσης της περιοχής μας και του νομού αποτυπώνεται και δημοσκοπικά και θα αποτυπωθεί στο εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Θα υπάρξει διάρρηξη και στο εκλογικό σώμα της δεξιάς, διότι στην ίδια δημοσκόπηση, και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, υπάρχει και ένα ακόμα ερώτημα σε σχέση με την πρόθεση ψήφου αν φτιαχτεί κόμμα Σαμαρά. Και εκεί διαπιστώνεται τι εκπληκτικό. Ότι πρώτος, δεύτερος, Νέα Δημοκρατία Ελλάς δηλαδή, το κόμμα Τσίπρα, έχουν διαφορά μόνο 0,3% και το κόμμα Τσίπρα πάει στο 9,7, δηλαδή περνάει και το Πασόκ. Άρα θα έχουμε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς με 0,3% απόκληση και θα ακολουθεί τρίτο το κόμμα Σαμαρά με 9,7. Είναι πολύ σημαντική αυτή η παράμετρος.
1: Σύμφωνο. Σωστές είναι οι αναλύσεις που κάνετε και γι' αυτό ο αγώνας μας είναι πολύ μεγάλος για την Αχαΐα ιδιαίτερος, για να σηματοδοτήσει την κυριαρχία, θα έλεγα, του δημοκρατικού και του προοδευτικού χώρου η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με πρώτη την Αχαΐα. Η Αχαΐα δηλαδή θα σημάνει ουσιαστικά και θα ανοίξει το νέο δρόμο και θα σημάνει το ελπιδοφόρο μήνυμα της Ελλάς προς όλη τη χώρα και τον προοδευτικό κόσμο. Γι' αυτό έχουμε πολύ αγώνα εδώ, στο να έρθει πρώτη η Ελλάς του Αλέξη του Τσίπρα στην Αχαΐα, για να ανοίξει ο δρόμος για διακυβέρνηση προς όφελος του λαού, προς όφελος των πολλών και της ανατροπής αυτής της πολιτικής που φτωχαίνει τον ελληνικό λαό. Δεν γίνεται. Ένα παράδειγμα θα σου πω, αγαπητέ μου κύριε Ροδίτη, ένα παράδειγμα μόνο. Αν είδες να προβάλλουν, ο κύριος Μαρκόπουλος, ο υφυπουργός οικονομικών, προέβαλε τις 72 δόσεις ως μεγάλη ανακούφιση. Βέβαια ήρθαν οι εκλογές και τα δημοσκοπικά δεδομένα και καταλήξει 72 δόσεις. Λες και αν ήταν 120 θα ζημιωθεί το κράτος ή ο ασφαλισμένος, αλλά δεν αγαπάνε τον κόσμο.
0: Αυτό θα έλεγα ότι παλιά υπήρχαν 120 δόσεις, αυτό ήταν και το αίτημα, αλλά μπράβο. Το αίτημα ούτε και για τις 72 είχε ικανοποιηθεί, τώρα ικανοποιείται, τώρα βγαίνει μπροστά.
1: Μπράβο, προεκλογικός για διάφορους λόγους εκλογικίστικους. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία και έτσι θα χρησιμοποιεί όλα. Δεν φτάνει αυτό όμως. Αν δείτε την κάρτα των 72 δόσεων, στο τέλος χαίρετε τη γράφει. Τι? Επιτόκιο ρύθμισης 5,84%. Μα για όνομα του Θεού. Φταίνανε που έχει κατακρεωθεί, που δεν έχει να πληρώσει, που είναι εξαθλειωμένος. Του βάζεις τόκο στον τόκο, τόκο στις προσαυξήσεις 5,84%. Και αν βάλεις ένα φράγκο στην τράπεζα, σου δώσει 0,5% επιτόκιο. Μα ποιον δουλεύουνε. Ποιος κρατάει την ομπρέλα της εσχροκέρδειας των τραπεζών και των ομίλων των άλλων, των καρτέλ και των ενεργειακών. Ντροπή.
0: Αυτό λέγεται.
1: Φτωχήναν τον κόσμο.
0: Τοκογλυφία δεν λέγεται αυτό κανονικά.
1: Ληστεία λέγεται.
0: Ληστεία,
1: ληστρική πολιτική λέγεται. Αυτό είναι το όνομά της. Και δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί. Πώς να το κάνουμε δηλαδή.
0: Δεν μου λέτε, έχετε κάποιο μήνυμα να στείλετε στους εναπομείναντες στον ΣΥΡΙΖΑ, για να πάμε και σε αυτό το κομμάτι, το κομματικό? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, το σπίτι σας είναι τόσα χρόνια.
1: Καλώς ο χώρος μας, τον πονάμε, γι' αυτό και μείναμε μέχρι τα προχτές εκεί. Αλλά από τη στιγμή που γίνεται η απόπειρα αυτή της μειοψηφίας να ανατρέψει τις αποφάσεις της μειοψηφίας, μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν είναι μέθοδοι αυτές.
0: Έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα με μονοψήφιο αριθμό. Είναι η κυρία Δούρου, ο Παπάς, ο Πολάκης, η Ακρίτα, η Παπαηλιού. Ο Παπαηλίου, συγγνώμη, ο Γιαννούλης, Αμανατίδης, Ξανθόπουλος. Αυτή είναι.
1: Τι να πω, καλή τύχη.
0: Καλή τύχη.
1: Τι να πω.
0: Δεν τους έχετε να τους πείτε κάτι, ρε παιδιά?
1: Δεν έχω, δεν λέω εγώ συνήθως, γιατί αυτοί χρησιμοποιούν έτσι ακραίες εκφράσεις και τα λοιπά. Εγώ μεγάλος, αγαπητέ μου Αχιλέ, και δεν παρασύρωμαι από τέτοια, δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Καλή τύχη για την πολιτική επιλογή την οποία κάνανε. Και νομίζω ότι στα βράχια οδηγούνται, αλλά εμείς συντασσόμαστε με την Ελλάδα του Αλέξη του Τσίπρα, διότι αυτή είναι η κοινωνική απέτηση και κάνουμε το δικό μας αγώνα. Ο καθένας τον αγώνα του όπως τον θεωρεί και από τα αποτελέσματα θα μας επιβεβαιώσουν ή θα μας απορρίψουν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για το που λέμε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Να πούμε ότι σήμερα περιμένουμε αποφάσεις παραίτησης και από τον Μίλτο Ζαμπάρα, τον βουλευτή της Ετωλακανανίας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τον Βασίλη Κόκαλη. Και ακόμη να πούμε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη μεταξύ Δούρου Πολάκη. Σήμερα στη μία το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα των 9. Μόλις 9 άτομα, ούτε για ποδοσφαιρική ομάδα δεν φτάνουν, για να εκλέξουν νέο γραμματέα, λέει, με τον βουλευτή Θεσσαλονίκης, τον Γιάννη Αμανατίδη, να προτείνει για τη θέση, να προτείνεται για τη θέση, συγγνώμη, ενώ επισήμως υποψήφια για την κούρσα της διαδοχής είναι η Ρένα Δούρου από χθες. Ρένα Δούρου κόντρα στον Παύλο Πολάκη ή αντιστρόφως Παύλος Πολάκης κόντρα στη Ρένα Δούρου, να δούμε ποιος θα ηγηθεί στον μικρό πια ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέω μικρό πια ΣΥΡΙΖΑ γιατί αν ανατρέξουμε στη δημοσκόπηση την οποία προανέφερα, θα δούμε ότι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς ακόμα να έχει ολοκληρωθεί αυτή η κατάρρευση, αυτή η φυγή, αυτή η μαζική φυγή από το κόμμα προς το κόμμα του Τσίπρα, χωρίς ακόμα να έχει ολοκληρωθεί αυτό το κύμα φυγής, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει ποσοστό 1,4% μόνο, μεταβίας, καταϊδρωμένο. Βεβαίως το ενδιαφέρον στρέφεται τι έχουν να πούν στο ΠΑΣΟΚ, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει εδώ στον Αντένα Radio Patras και τοπικά στελέχη και στελέχη πρώτης γραμμής από τα κεντρικά του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα να εκφράζουν τη βεβαιότητά τους ότι παρά τις δημοσκοπήσεις η κοινωνία θέλει και η κοινωνία είναι μαζί και θα γίνει μεγάλη ανατροπή όταν έρθει η ώρα της κάλπης και διάφορα άλλα τέτοια. Και δεν το βλέπουμε αυτό, ρε παιδί μου. Με το στανιό δηλαδή δεν βγαίνει. Αφού δεν βγαίνει, τι να κάνουμε. Δηλαδή φαίνεται στην ατμόσφαιρα. Πώς έλεγε ο Σαμαράς παλιά, μυρίζει γύρω, για μυρίστε το. Βέβαια δεν απαληθεύτηκε τότε. Εδώ όμως αυτή την περίπτωση απαληθεύεται πλήρως. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταρρεύσει. Τι άλλο περιμένουμε να δούμε? Οπότε όταν βγαίνουν κάποια στελέχη ενός κόμματος, και όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αυτό αφορά κάθε μικρό κόμμα, και λένε εμείς προτείνουμε για την κοινωνία, γιατί πρέπει την ίδια στιγμή που το λες αυτό να έχει συνέστηση αν η κοινωνία σε ακολουθεί ή δεν σε ακολουθεί. Γιατί αν δεν ταυτίζεται μαζί σου, τότε εξ ονόματος τίνος μιλάς του εαυτού σου ή της κοινωνίας. Αφού η κοινωνία δεν επικροτεί αυτά που λες, δεν τα ασπάζεται ή μπορεί να συμφωνεί με αυτά που λες αλλά να μην αναθέτει την ευθύνη σε σένα. Αυτό είναι το μείζον. Βαρεθήκατε με τα πολιτικά, ε? Βαρεθήκατε, ναι. Είναι αλήθεια ότι βαριόμαστε πολλές φορές με τα πολιτικά και όλες αυτές τις πέρα δόθε κινήσεις μεταξύ κομμάτων και ιδεολογικών αφετηριών. Την άλλη όμως, βρε παιδιά, από αυτά εξαρτάται η ζωή μας και η ζωή μας έχει παραγίνει και είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι αλήθεια. Και εκεί που είναι δύσκολα έχουμε και τις απάτες σολιδών. Στην Πάτρα, στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας μάλλον, χθες εξαρθρώθηκαν 3 κυκλώματα εξαπάτησης ηλικιωμένων με πάνω από 400.000 ευρώ λία. Απίστευτο νούμερο. Παίρνουν τηλέφωνο τον ηλικιωμένο, την ηλικιωμένη, της λένε ένα παραμύθι για το παιδί της, για την κόρη, για το γιο. Προφανώς ξέρουν 2-3 πράγματα. Πάνω στη φούρια τώρα και στην ανησυχία ο ηλικιωμένος, η ηλικιωμένη δεν μπορεί να σκεφτεί. Πάει, σπέβδει να σώσει το παιδί του, να βοηθήσει το παιδί του, δίνει ό,τι οικονομίες έχει και δεν έχει. Πολλοί ηλικιωμένοι έχουν βγει από το σπίτι, έχουν πάει με δυσκολία, έχουν περπατήσει να φτάσουν στην τράπεζα, να βγάλουν λεφτά, να τα κάνουν κομπόδεμα, να πάνε να τα αφήσουν σε ένα γκάδο, δίπλα σε ένα παγκάκι, σε μια πλατεία, καθ' υπόδειξη των απατεώνων, χωρίς να έχουν καταλάβει ότι είναι απατεώνες. Και αφού τα κάνουν όλα αυτά και παραδώσουν τα λεφτά, μετά σκέφτονται να πάρουν τηλέφωνο το παιδί τους να δουν αν είναι όλα εντάξει. Και τότε ανακαλύπτεται η απάτη. Και αυτή η ιστορία είναι Γαϊτανάκη. Συνεχίζεται κάθε μέρα. Παρότι η ελληνική αστυνομία, η τοπική, εξάρθρωσε 3 κυκλώματα και έχει ταυτοποιήσει πάνω από 18 άτομα τα οποία εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία και έχει κάνει ήδη 4 συλλήψεις στην περιοχή του Αγρινίου συγκεκριμένα χτες το μεσημέρι. Συνεχίζεται, λέμε, η υπόθεση με τις απάτες, γιατί είχαμε άλλη περίπτωση στην περιοχή του Πύργου. Χτες ένας ακόμα ηλικιωμένος έπεσε θύμα επιτίδιων. Εμφανίστηκαν με το πρόσχημα του λογιστή. Οι δράστες απέσπασαν από τον ηλικιωμένο το ποσό, κρατηθείτε, κάθεστε έτσι, των 80.000 ευρώ. Τον έπεισαν ότι έπρεπε να προβεί σε συγκεκριμένες οικονομικές ενέργειες καθ' υπόδειξη του υποτιθέμενου λογιστή, προκειμένου να γλιτώσει άλλα πρόστιμα που θα τον επιβάρυναν μέσω της εφορίας και προκειμένου να μπορέσει να πάρει επιστροφές φόρου αντί προστίμων να πάρει πίσω λεφτά. Άρα λοιπόν ο ηλικιωμένος υπάκουσε στο λογιστή του. Έτσι νόμιζε. Μίλαγε με το λογιστή στο τηλέφωνο. Μπήκαν στο τραπεζικό του λογαριασμό σε χρόνο ρεκόρ, έκαναν φτερά τα 80 χιλιάρικα. Και τι θα του πει μετά η τράπεζα? Α, να μην την πάταγες.

Βέβαια τώρα, να το ξέρετε όσοι από εσάς έχετε πέσει θύμα απάτης, γιατί υπάρχουν όχι μόνο ηλικιωμένοι, υπάρχουν και πολλοί επαγγελματίες οι οποίοι έχουν χάσει χρήματα, και εδώ στην Πάτρα είναι και αρκετοί. Τους έχουμε καταγράψει, έχουμε κάνει και ρεπορτάζ με πολύ γνωστούς επαγγελματίες, γιατί πάνω στο, όπως έλεγα και νωρίτερα, στη φούρκια της δουλειάς, των υποχρεώσεων, του άγχους, του κυνηγητού αυτού του καθημερινού, του ασταμάτητου, μπορεί κάποιος να την πατήσει πάρα πολύ εύκολα. Έχουν πειθό οι απατεώνες, δεν είναι τυχαίοι, ξέρουν. Αλλά έρχεται τώρα μια δικαστική απόφαση να φέρει στο προσκήνιο και στην επιφάνεια την ευθύνη των τραπεζών για περιπτώσεις ηλεκτρονικής απάτης μέσω e-banking. Μέσω αυτών οι επιτίδοι αδειάζουν λογαριασμούς καταθετών, αλλά η δικαιοσύνη έρχεται να οριοθετήσει με πολύ πιο αυστηρό τρόπο την διαδικασία, δικαιώνοντας την πλευρά των καταθετών, ακόμη και αν έχουν υποπέσει σε σφάλματα που διευκόλυναν τους απατεώνες στο να αλλάξουν θέση στα χρήματα από τον ένα λογαριασμό στον άλλο. Συγκρατήστε την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που μιλάμε για εφετείο, είναι τελεσίδικη δικαστική απόφαση αυτή, είναι η απόφαση 1489 κάθετος 2006. Η απόφαση 1489, αν είστε περίπτωση, αν ανήκετε σε κατηγορία επαγγελματία που εξαπατήθηκε από επιτίδιους και έχασε λεφτά από το τραπεζικό λογαριασμό και η τράπεζά σας κάνει την ανήξερη, θα πρέπει να ανατρέξετε σε αυτή την απόφαση 1489 του 26 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τελεσίδικη απόφαση επαναλαμβάνω, και να την αξιοποιήσετε, να κάνετε χρήση αυτής της δικαστικής απόφασης, γιατί μιλάμε πια για δεδικασμένο και δεν δίνει τόσο εύκολα άλοθη στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Να πάμε στις διαφημίσεις. Πάμε στις διαφημίσεις, αφού υπενθυμίσω ότι μαζί μας πάντα το Sushi Bar & Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, η εξαιρετική μας πρόταση για σήμερα, για αυθεντικό σούσι, για ασιατικές γεύσεις παρασκευασμένες όλες από άριστες πρώτες ύλες, για ένα προσωπικό μες στη χαρά νέα παιδιά, μπράβο τους, γιατί ξέρουν να εξυπηρετούν τον κόσμο πάρα πολύ ωραία, και θα απολαύσετε, είμαι βέβαιος, ένα εξαιρετικά φοβερό βράδυ με την παρέα σας και το καταπληκτικό σούσι, το μόνο αυθεντικό στην Πάτρα. Διαφημίσεις, επιστροφή σε λίγο.

0: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

Αυτό το καλοκαίρι θα αισθανθείτε χαρούμενοι στο εμπορικό πάρκο Top Parks, γιατί έχει απίστευτες καλοκαιρινές εκτόσεις με ακόμα πιο σούπερ τιμές και δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε σε τόσα brands. Στην IKEA, ευκαιρία για ανανέωση στο σπίτι. Στην Adidas, τα πάντα για την άθληση αλλά και για casual ντύσιμο. Στον Κοτσόβολο, ευκαιρία για εκτόσεις στα κλιματιστικά και όχι μόνο. Στο κατάστημα Μουστάκας, μια τεράστια ποικιλία παιχνιδιών. Για στιλάτη μόδα και το καλοκαίρι θα βρείτε τα πάντα στα καταστήματα Κιάμπι, Πέπκο και Σίνσεϊ. Και όταν τελειώσετε τις αγορές σας, κάντε μια στάση για απολαυστικό φαγητό στο εστιατόριο της IKEA ή στα KFC, καθώς και στο Μικέλ για ένα δροσιστικό καφέ. Φτάνετε πανεύκολα, χωρίς άγχος για παρκάρισμα, γιατί διαθέτει δωρεάν πάρκινγκ για όλους, καθώς και ταχυφορτιστές για το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο όσο κάνετε τα ψώνια σας. Και μην ξεχάσετε, όλα τα καταστήματα στο Top Parks θα είναι ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 το πρωί με 8 το βράδυ. Όλα αυτά στο νέο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

Πάντως το Πασόκ Καχαΐας επιμένει. Κάνει άλλη μια εκδήλωση σήμερα στην Πλατανόβρηση με τον Μιχάλη Καρχημάκη. Το κυβερνητικό πρόγραμμα, λέει, του Πασόκ σε αυτή την πολιτική εκδήλωση αναλύεται με κεντρικό μιλητή τον Μιχάλη Καρχημάκη στην κοινότητα Πλατανόβρηση. Σημείο συνάντησης, Ψισταριά, Λάκης, Μετζενά. Η Μέτζενα. Λάκης, Μέτζενα. Ημέρα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, σήμερα δηλαδή, ώρα 9 το βράδυ. Ψισταριά είναι, θα έχει και καμιά σούβλα. Αχ, ακούμε Πασόκ και θυμόμαστε εποχές Πασόκ. Σούφλες, γουρνοπούλες. Και προβατίνες ανά περιοχή, γιατί δεν είναι όλες οι περιοχές για όλα. Αλλού η προβατίνα η καλή, αλλού η γουρνοπούλα η καλή. Στα μέρη μας είναι η γουρνοπούλα περισσότερο. Αλλά τότε υπήρχε μια διαφορά. Σκεφτόσουν μονάχα αν είναι καλοφτιαγμένο το προϊόν. Σκεφτόσουν μόνο την ποιότητα. Γιατί πόσο θα σου κόστιζε. Ενώ τώρα, άντε να φας, άντε πήγαινε έξω. 25 ευρώ, 23 με 25 ευρώ το κεφάλι, αν πας σε εστιατόριο. Νόμος, όπου και αν πας, ό,τι και να επιλέξεις, ό,τι και αν πάρεις, θα πληρώσεις ένα ζευγάρι από 40 μέχρι 50. Καλά, το 40 είναι να είσαι και τυχερός. Και δεν βγαίνουν εύκολα πια τα χρήματα, χαλιούνται, ξοδεύονται πανεύκολα όμως. Απ' την άλλη, ούτε και οι μαγαζάτορες φταίνε, γιατί αυτά που αγοράζουν τις πρώτες ύλες και αυτοί με τη θηλιά στο λαιμό είναι. Όλοι μας στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Το θέμα είναι να βγούμε από το καζάνι ή να σταματήσει να βράζει. Εδώ που φτάσαμε, έστω και να χαμηλώσει η φωτιά, κάτι θα είναι κι αυτό. Και πηγαίνοντας από το ένα στο άλλο, γιατί όλα είναι αλυσίδα, θα μου πείτε, ναι ρε φίλε, γιατί όμως όλα τα μαγαζιά είναι γεμάτα? Αυτό είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Διότι όλοι το λένε στις παρέες τους και είναι δικαιολογημένη, εύλογη η απορία. Πώς είναι δυνατόν τα μαγαζιά να είναι παντού και πάντα γεμάτα την ώρα που υπάρχει τέτοια οικονομική δυστοκία στην αγορά, στην τσέπη μας, στο νοικοκυριό, και όντως ένας μέσος εργαζόμενος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα το μήνα. Ένας μισθός δεν φτάνει παρά μόνο για ελάχιστες υποχρεώσεις και χρησιμοποιείται ο έτερος μισθός, ο μισθός του ετερονήμιση, για τα υπόλοιπα, που και αυτός δεν φτάνει για πολλά. Αλλά πρώτον, τα μαγαζιά δεν είναι πάντα γεμάτα. Είναι παντού γεμάτα, αλλά λίγες φορές, συγκεκριμένες μέρες και ώρες, όχι πάντα. Και δεύτερον, για ρωτήστε λίγο και κάποιες εταιρείες, για παράδειγμα διαχείρισης κοινοχρήστων ή καθαρισμών κτηρίων κλπ, που στενάζουν οι υπεύθυνοι τους γιατί ψάχνουν να μαζέψουν λεφτά και δεν μαζεύουν με τίποτα, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, διότι παρατηρείται ότι περισσότεροι προτιμούν να αφήσουν απλήρωτες υποχρεώσεις για να μπορέσουν να τη βγάλουν καλοκαιριάτικα και να πάνε να κάνουν καμιά βουτιά, όχι για διακοπές κατά ανάγκη, απλά να πάνε για μια βουτιά, να πάρουν τα παιδιά και να πάνε να παίξουν λίγο τα παιδιά έξω και να φάνε και ένα σουβλάκι.
Οπότε πάντα υπάρχει εξήγηση και απάντηση σε αυτό το ερώτημα το δικαιολογημένο που όλοι κάνουμε. Μα πώς είναι δυνατόν αφού έχουμε οικονομικό πρόβλημα να είναι γεμάτα τα μαγαζιά? Υπάρχει τρόπος αν αφήνεις πράγματα απλήρωτα, άλλες υποχρεώσεις απλήρωτες, και δεν είναι πάντα, ξαναλέω, τα μαγαζιά γεμάτα.

φίλου, κανένα κοντινού συγγενή κλπ. Καλά, στο ιστορικό κέντρο ούτως ή άλλως, τι να έρθεις να κάνεις αν καίει ο ήλιος και λιβακώνεις, ειδικά με το ιστορικό κέντρο της Πάτρας που έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο εργοτάξιο, που κατά τη δημοτική αρχή αυτό είναι καλό γιατί θα φέρει πολλές αλλαγές στην πόλη και όταν ολοκληρωθούν τα έργα θα επικροτήσουμε και θα ξεχάσουμε την όποια ταλαιπωρία και αγανάκτηση έχει προκληθεί κατά τη διάρκεια των έργων. Μεγάλη κουβέντα έχει γίνει και για το ξύλωμα της Πασαρέλας, αυτές οι σκάλες που ήταν στην Γύρω Κωστοπούλου από την Καραϊσκάκη και πάνω, και περπατούσαμε και πολλοί θυμήθηκαν στιγμές της νιώτης μας τότε που πηγαίναμε στο Ότζι, που κυκλοφορούσαμε, που πηγαίναμε στο μικρό καφέ, στο Ντόλτσε. Ο μικρό καφέ ήταν πιο εδώ στην Καραϊσκάκη, στην Υψηλάντου. Αλλά πηγαίναμε και στον Ντόλτσε, πηγαίναμε στο συνεργείο. Τα θυμούνται αυτά οι παλιότεροι. Ανεβαίναμε τις σκάλες, κάναμε την Πασαρέλα ή κατέβαιναν τα κορίτσια, ας πούμε, και τα κοιτάζανε κάποιοι. Και ξυλώθηκαν αυτές οι σκάλες και πολλοί στεναχωρήθηκαν. Ήρθε όμως ο πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κύριος Ζώρος, να κάνει με μία ανάρτησή του στο Facebook, να δώσει την εξήγηση και να πει ότι αυτό το ξύλωμα ήταν και αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου πριν από χρόνια, αλλά δεν είχε επιλεγεί να γίνει, επιλέχθηκε τώρα και υπήρχε και λόγος, και ο λόγος ήταν να ενοποιηθεί όλη αυτή η οδός και στο μάτι να γίνει ένα ενιαίο σύνολο από το αρχαίο 2 μέχρι την πλατεία Γεωργίου και μέχρι το λιμάνι. Για να δούμε, θα βγει αυτό το αποτέλεσμα ή κάποιος το σκέφτηκε και νομίζουμε ότι θα γίνει.

Εκείνοι που πραγματικά περνούν δύσκολα, επίσης, μαζί με όλους τους υπόλοιπους, είναι οι έμποροι, οι οποίοι διανύουν την σήμερα είναι Τετάρτη, την τρίτη μέρα των εκπτώσεων των θερινών που ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα και θα διαρκέσουν μέχρι 31 Αυγούστου. Και δεν βλέπουν ιδιαίτερη κίνηση. Δεν βλέπουν να γεμίζει το ταμείο. Όχι για να γεμίσει γιατί θα τα κάνουν μασούρι και θα περνούν καλά και θα βγάλουν κέρδος, αλλά θα πληρώσουν υποχρεώσεις, θα κλείσουν τρύπες. Δυστυχώς όμως η κίνηση δεν είναι ακόμα αυτή που θα έπρεπε να ήταν. Και ειδικά οι έμποροι του κέντρου, του ιστορικού κέντρου, στενάζουν στην κυριολεξία. Θα έχουμε ρεπορτάζ πιο αναλυτικό αύριο εδώ στον Αντένα Radio Πάτρας. Και ανανεώνουμε για τότε το ραντεβού μας, αφού σας υπενθυμίσουμε την πρότασή μας για απόψε για το Sushi Bar Noodles Άγια στην οδό Παναχαϊκού, στη γωνία ακριβώς με τα ψηλαλόνια. Αυθεντικό σούσι, ασιατικές γεύσεις, παρασκευασμένες από άριστες πρώτες ύλες. 26 10 362 360, το τηλεφωνικό κέντρο για delivery. Αλλά εγώ σας προτείνω ανεπιφύλακτα να πάτε εκεί. Για όλα τα βαλάντια, για όλα τα πορτοφόλια, φθηνό και απίστευτα νόστιμο φαγητό. Ένα ταξίδι γευσιγνωσίας, γαστρονομικό, μέσω ασιατικών γεύσεων. Στο Sushi Bar Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Αύριο, λίγο μετά τη μία, πάλι εδώ.

0: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
13: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Ένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 15 Ιουλίου σήμερα, με την πανελλήνια συγκίνηση που έχει προκαλέσει ο θάνατος της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου Μάρος Κοντού. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Νορίαλ FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης. Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί είδηση θανάτου της Μάρος Κοντού. Η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Είχε πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», «Η Σοφερίνα, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», «7 χρόνια γάμου». Απόσπασμα από την εξομολόγηση της ηθοποιού στην εκπομπή «Ενώπιος ενώπιο» του Νίκου Χατζηνικολάου το 2020. Έκριθμη παραμένει κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι ο Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα κρίσεων, κατά την οποία συζητήθηκε το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης κατά του Ιράν. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις, διαμηνύουν από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης. Σε ανωδική τροχιά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται κοντά στα 86 δολάρια το βαρέλι. Απάτη ύψους 71 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εταιρείες φαντάσματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Τσεχία εκμεταλλεύονταν την απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Τι έδειξαν οι έρευνες? Τον δρόμο για τις φυλακές μετά την απολογία τους πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα βρίσκεται από τη Βρετανία στην Ελλάδα και η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος, στο οποίο το σπίτι κατέφυγαν οι δύο φερόμενοι ως δράστες. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε από την Εύβοια ο Πρωθυπουργός. Κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και υπογράμμισε ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. Σε περιδίνηση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Βροχή πέφτουν οι παρετήσεις βουλευτών. Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματος. Εντολή για διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης δόθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας μετά τις καταγγελίες για ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη. Σήμα κινδύνου λόγω λειψιδρίας εκπέμπει και ο πόρος. Το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τι δηλώνει στο σταθμό μας ο Δήμαρχος? Σοκ προκαλεί είδηση της σύλληψης 59χρονου, ο οποίος αυτοικανοποιεί το έξοπο παιδική χαρά στη Φωκίωνος Νέγρη μπροστά σε ανήλικα παιδιά. Σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Βροχή οι καταγγελίες για καθάριστα οικόπεδα παρά τη λήξη της προθεσμίας. Όπως αποκάλυψε η Real News της Κυριακής, έχουν γίνει σχεδόν 6.000 καταγγελίες, αριθμός υπερδιπλάσιο σε σχέση με πέρυσι, με την Αττική να βρίσκεται στην κορυφή. Μέχρι αύριο θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων από τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ. Στα αθλητικά, στον κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Ισπανία που απέκλεισε στον ημιτελικό 2-0 τη Γαλλία. Απόψε στις 10 στην Ατλάντα, ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Η Βρετανή Χάριετ Ντάρτ αντιμετωπίζει Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Athens Open. Πρώτο σερβίς στις 7.30 το απόγευμα. Και στα του καιρού, γενικά έθριος ουρανός με μεμονωμένες βροχές μόνο στα ορεινά. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τον υδράργυρο στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αύριο.
1: Κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Άνω Πατήσια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλής της Αμαλίας και Βασιλής της Σοφίας. Στην Ομόνοια πυκνύνει η ροή στη Σμάρνη Σταδίου και Πατησίων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Βύρωνα μέχρι Ηλιούπολη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Θησίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστοι εξακολουθούν να είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Οξύνεται το κλίμα βεβαιότητας μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η εκεχηρία τεινάχθηκε στον αέρα και οι απειλητικές δηλώσεις των δύο πλευρών δημιουργούν σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία. Τις τελευταίες ώρες, νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών επιθέσεων κατά της Τεχεράνης εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τουλάχιστον 30 νεκρούς και τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν μέχρι να πει ο ίδιος πως είναι αρκετά. Αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία έπληξαν από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης. Αίσθηση προκαλεί επίσης δημοσίευμα του Άξιος που αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση υπό τον Τραμπ στην αίθουσα κρίσεων, κατά την οποία συζητήθηκε το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης κατά του Ιράν. Ο Θανάσης Τσίτσας θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα από την αναζωπήρωση του μετόπου στη Μέση Ανατολή.
3: Ναι, καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Άξιος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν αρχίσει την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από την Νότια Συρία, και να προχωρήσει στις ήδη συμφωνημένες αναδιπλώσεις από τον Νότιο Λίβανο. Ο Τραμπ φέρεται να εξέφρασε ανησυχία ότι η συνεχιζόμενη Ισραηλινή στρατιωτική παρουσία ενδέχεται να τροφοδοτήσει νέα περιφερειακή κλιμάκωση, αλλά η απάντηση που πήρε από τον Νετανιάχου ήταν αρνητική, καθώς εμφανίζεται απρόθυμος να προχωρήσει σε ευρύτερη αποχώρηση από τη Συρία επικαλούμενος λόγους ασφαλείας, ενώ στο Λίβανο αναμένεται να περιοριστεί μόνο στις αναδιπλώσεις που είχαν ήδη συμφωνηθεί στα πλαίσια των Αμερικανικών διαμεσολαβητικών επαφών. Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες το βράδυ για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, ενώ επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη σύγκρουση. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση, οι επιθέσεις δείξαν περίπου 7 ώρες και έπληξαν δεκάδες στρατιωτικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ και στις νότιες παράκτιες περιοχές. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες ημέρες από τις αμερικανικές επιδρομές. Το Ιράν υποστήριξε ότι απάντησε πλήττοντας αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν, στην αεροπορική βάση Αλ-Αζράκ της Ιορδανίας και σε κέντρο εφοδιασμού στο Κουβέιτ. Παράλληλα, ο Τραμπ σε συνέντευξή του κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στη Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι αρκεί, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επεκτείνουν τους στόχους τους σε κρίσιμες υποδομές όπως γέφυρες και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Επανέλαβε επίσης ότι το Ιράν καλύτερα να κάνει συμφωνία, διαφορετικά δεν θα του απομείνει τίποτα, ενώ αποκάλυψε ότι είχε προηγηθεί μια επικοινωνία Ιρακινών και Αμερικανών αξιωματούχων και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας χερσαίας επιχείρησης. Βασίλη.
0: Την ίδια ώρα, πονοκέφαλο στην παγκόσμια κοινότητα προκαλεί νέα άνοδο των τιμών του μαύρου χρυσού. Το Brent συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι από περίπου 70 που ήταν λίγες ημέρες πριν. Οι επιπτώσεις άρχισαν να γίνονται ήδη ορατές στις αντλίες στη χώρα μας, την ώρα που οι πολίτες προγραμματίζουν τις θερινές διακοπές τους. Φρένο στο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται βέβαια να βάλει σύση Σταυροπιεράκου η δέσμευση των δηληστηρίων για πτώση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά.
4: Από χθες, Βασίλη, άρχισαν να περνούν στην αγορά οι πρώτες μειώσεις στις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης, αλλά η μεγάλη άνοδος που καταγράφεται στις διεθνείς τιμές πετρελαίου περιορίζει τις προσδοκίες για μειώσεις στις τιμές, καθώς θα οδηγήσει εκ των πραγμάτων σε νέα αύξηση των τιμών δηληστηρίου τις επόμενες μέρες. Θυμίζουμε ότι το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση εφαρμόζεται με τη μορφή έκπτωσης στην πώληση των καυσίμων προς τις εταιρείες εμπορίας. Οι εταιρείες υποχρεούνται να μετακυλήσουν το όφελος στα πρατήρια και αυτά με τη σειρά τους στους καταναλωτές, ώστε η ενίσχυση να αποτυπωθεί στις τελικές λιανικές τιμές. Άνθρωποι της αγοράς όμως καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όπως διαμορφώνεται η παρούσα συγκυρία με το Brent αυτή τη στιγμή να διαμορφώνεται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο σχεδόν στα 55 ευρώ, ο βασικός ρόλος της επιδότησης όπως φαίνεται δεν θα είναι να μειώσει τις τιμές των καυσίμων κατά 10 και 5 λεπτά το λίτρο, αλλά κυρίως να λειτουργήσει ως ανάχωμα απέναντι στις νέες αυξήσεις που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις. Η αμόλυβδη, παρά τη μείωση από τα δηληστήρια, εξακολουθεί να πωλείται 12% ακριβότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μέση πανελλαδική τιμή για το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου διαμορφώνεται στα 1,96 ευρώ από 1,74 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης η μέση τιμή για το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου είναι 1,77 ευρώ το λίτρο από 1,55 πέρυσι. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μεγάλη άνοδος στις τιμές του φυσικού αερίου. Θυμίζουμε ότι είναι 55 αυτή τη στιγμή ευρώ ανά μεγαβατόρα η διαπραγμάτευση και εκτιμάται ότι μπορεί η εικόνα αυτή να επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω των εξελίξεων. Αυτό βέβαια θα επηρεάσει και την τιμή του ρεύματος. Ήδη το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου καταγράφεται αύξηση στην χρηματιστηριακή τιμή. Έχει φτάσει η μέση τιμή στα 111 ευρώ από 92,9 ευρώ τον Ιούνιο, δηλαδή έχουμε μια μεταβολή περίπου 19,5%. Θα δούμε πώς θα αποτυπωθεί στα τιμολόγια του Αυγούστου που θα ανακοινωθούν στα τέλη του μήνα και αν οι εταιρείες βάλουν πλάτη και καταφέρουν να απορροφήσουν την αύξηση όπως είναι αυτή τη στιγμή.
0: Να ακούσουμε τη δήλωσε η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα, η οποία μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
5: Η αλήθεια είναι ότι πάγωσε το χαμόγελο στα χείλη μας, γιατί πριν λίγες μέρες είχαμε αρχίσει να είμαστε αισιόδοξοι. Το βαρέλι TB Brent ήταν γύρω στα 70 δολάρια. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα βοηθήσω με επιδότηση, δηλαδή αυτή τη στιγμή τα δηληστήρια επιδοτούν την απλή αμόλυβδη με 10 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο το απλό με 5 λεπτά. Μέσα σε 24 ώρες από 80 δολάρια τιμή Brent πήγε 85 δολάρια. Άρα αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό είναι μία, όχι λύση, μία ανάσα. Η τιμή της αμόλυβδης ήταν μέχρι εχθές πριν την αγορά την καινούρια 1,95,9 και με το καινούριο τιμολόγιο πήγε 1,85,9.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Απάτη πολλών εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εταιρείες φαντάσματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Τσεχία εκμεταλλεύονταν την απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Καστοριά και δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία. Μιλάμε για τη γνωστή ως μέθοδο καρουζέλ Βαγγέλη Αρετέο, που είχε στήσει μηχανισμό κυκλικής απάτης κάνοντας εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών συσκευών.
6: Ακριβώς, Βασίλη, είναι μια απάτη η οποία στηρίζεται κυρίως στις διαφορές του ΦΠΑ και κυρίως στις αγοροπολισίες που γίνονται διασυνοριακά. Έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι εταιρείες αυτές, οι οποίες ήταν τελικά φαντάσματα, δημιουργούνται αποκλειστικά για να αγοράζουν προϊόντα χωρίς ΦΠΑ από άλλο κράτο-μέλος, να τα μεταπολούν, εισπράττονταν με το ΦΠΑ και στη συνέχεια να εξαφανίζονται χωρίς ποτέ να αποδώσουν το φόρο στο δημόσιο. Έτσι, αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υπάρχει μια άμεση ζημιά τουλάχιστον 47 εκατομμυρίων ευρώ και οι αρχές εξετάζουν ακόμα 24 εκατομμύρια επιπλέον για ζημιά, συνολικά δηλαδή για την Ευρωπαϊκή Ένωση 71 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιριών, όπως είπες και εσύ Βασίλη, Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία, και κυρίως είναι μια κυκλική απάτη η οποία έχει γίνει πλέον πολύ εκλεπτισμένη, όπως αναφέρουν στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Έχουμε πρόβλημα. Ναι, μας ακούς, Βαγγέλη Αρετέο?
6: Σας ακούω, σας
0: χάσαμε
6: ακούω.
0: Τη τηλεφωνική γραμμή για λίγα λεπτά. Συμπληρώνεις ό,τι έλεγες.
6: Ότι αυτό που
0: μια περίπλοκη απάτη, η οποία ακριβώς βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
6: Ακριβώς, και στηρίζεται κυρίως αυτήν την διασυνοριακή συναλλαγή και στην υποχρέωση των εταιριών να καταβάλουν το ΦΠΑ σε μία μόνο χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι σε πολλές. Άρα αυτές οι εταιρείες, αυτό το δίκτυο εκμεταλλεύτηκε αυτήν την ιδιαιτερότητα του ευρωπαϊκού συστήματος και δημιουργήθηκε έτσι όλη αυτή η φανταστική αλυσίδα εταιριών, η οποία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, των ευρωπαϊκών αρχών, ήδη από το 2021, Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τον δρόμο για τις φυλακές μετά την απολογία τους πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα βρίσκεται στην Ελλάδα και η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό. Έως τότε θα κρατείται στη Βρετανία. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν την ίδια ώρα ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είχε προγραμματιστεί να απολογηθεί και ο 24χρονος, στο σπίτι του οποίου είχαν καταφύγει οι δύο μετά την επίθεση. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
7: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μετά από ομόφωνη απόφαση εισαγγελέως και ανακρίτριας, οι 26χρονοι και ο 29χρονος, φερόμενοι ως φυσικοί αυτούργοι της εμπριστικής επίθεσης, οδηγήθηκαν χθες στη φυλακή μετά την απολογία τους. Οι δύο δράστες κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έκαναν λόγο για σκευωρία, αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν για τα κακουργήματα της τρομοκρατίας και της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και φαίνεται να μην απάντησαν σε καμία ερώτηση καλούμενοι το δικαίωμα της σιωπής. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 24χρονος, στο σπίτι του οποίου αποτέλεσε ορμητήριο και καταφύγιο των δραστών πριν και μετά την επίθεση. Η απολογία του ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με τους δικηγόρους του και τον ίδιο να επιχειρούν να διαχωρίσουν τη θέση του από τους δύο συγκατηγορούμενους του. Ο 24χρονος φαίνεται να έχει συνεργαστεί ήδη με τις αρχές και στο απολογητικό του υπόμνημα φαίνεται να ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει τους δράστες και πως παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού του σε φίλο του, χωρίς να γνωρίζει πως κατέληξαν στα χέρια των δύο δραστών. Τέλος, οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και των δραστών της εμπριστικής επίθεσης στα σπίτια των Σάβανα Σασιάδη και Ζήση Ακίμοβιτς.
0: Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε εντωμεταξύ σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγα λεπτά.
8: Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα. Δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική αυτό που πραγματικά έγινε. Είναι κάτι το οποίο εκφεύγει κάθε λογικής και είναι ακραίο. Και πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που το 2026 σκέφτονται έτσι, ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας.
0: Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεσογείο, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα διανομέα. Ο Γρηγόρης Διβάνης έχει περισσότερες πληροφορίες.
9: Το τροχαίο δυστύχημα έγινε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Μεσογείων, κοντά στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, όπου γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μηχανή, με αποτέλεσμα ο οδηγός της να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο παρέσυρε τον διανομέα όταν πήγαινε να στρίψει αριστερά, καθώς είχε αναπτύξει ταχύτητα και δεν πρόλαβε να σταματήσει. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της τροχέας, κλείνοντας για αρκετή ώρα την κυκλοφορία. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ως κύρια αιτία του δυστυχήματος εξετάζεται η υψηλή ταχύτητα και η αντικανονική αλλαγή πορείας. Το κύριο σενάριο της έρευνας είναι η παραβίαση της προτεραιότητας. Το αυτοκίνητο φέρεται να επιχείρησε να στρίψει αριστερά, κόβοντας στο δρόμο στη μοτοσυκλέτα του διανομέα. Ταυτόχρονα, ο 29χρονος οδηγός του Ιωταχή φέρεται να έχει αναπτύξει ταχύτητα με αποτέλεσμα να μην προλάβει να αντιδράσει ή να φρενάρει εγκαίρως. Οι αξιωματικοί της τροχιάς συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας παρακείμενων καταστημάτων και διαχείρισης κυκλοφορίας, ενώ λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και σχηματίστηκε δικογραφία.
0: Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι της τροχίας για τον εντοπισμό όσων οδηγούν μοτοσυκλέτες ή πατίνια χωρίς κράνος. Σε διάστημα μιας εβδομάδας εντοπίστηκαν περίπου 2.300 παραβάσεις, εκ των οποίων περισσότερες από 1.400 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν άδειες οδήγησης λόγω κατανάλωσης αλκοόλ σε ελέγχους στο λεκανοπέδιο. Μυαλό δεν βάζουμε, Κασιανή Βραχά, σε μια χώρα η οποία βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στα θανατηφόρα τροχαία.
10: Βασίλη, συνεχίζονται για 54η εβδομάδα οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 22.000 έλεγχοι σε όλη την επικράτεια, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν πάνω από 2.200 παραβάσεις σε οδηγούς, εκ των οποίων οι 86 ήταν εργαζόμενοι σε υπηρεσίες διανομής. 253 παραβάσεις βεβαιώθηκαν και σε συνεπιβάτες, Βασίλη. Ακόμη χωρίς κράνος βρέθηκαν 720 οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλάτων, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 56 πολίτες που οδηγούσαν γουρούνες χωρίς να φορούν κράνος. Στο μεταξύ, πρωταθλήτρια στη μη χρήση κράνους αναδείχθηκε η Αττική με 896 παραβάσεις. Την πεντάδα των περιφερειών με τις περισσότερες παραβάσεις συμπληρώνουν Νότιο Αιγαίο, Ιόνια νησιά, Κρήτη και Δυτική Ελλάδα. Για να μην αναδεικνύουμε μόνο όμως τα αρνητικά ρεκόρ, στη Δυτική Μακεδονία βεβαιώθηκε μονοψήφιος αριθμός παραβάσεων για μη χρήση κράνους, μόλις 8. Να υπενθυμίσουμε στους οδηγούς δικύκλων και λοιπόν οχημάτων που απαιτούν τη χρήση κράνους ότι με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές. Προβλέπεται για τον οδηγό πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες, και πρόστιμο 350 ευρώ βεβαιώνεται και στον επιβάτη.
0: Όσον αφορά τώρα στους ελέγχους στο λεκανοπέδιο για χρήση αλκοόλ, για κατανάλωση αλκοόλ.
10: Με την ίδια ένταση συνεχίζονται και αυτοί οι έλεγχοι στο λεκανοπέδιο. Περισσότεροι από 22.000 έλεγχοι αλκοομέτρησης πραγματοποιήθηκαν στην Αττική από τις 6 Ιουλίου έως τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή. Βεβαιώθηκαν 247 παραβάσεις και συνελήφθησαν 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επιπλέον βεβαιώθηκαν σχεδόν 7.800 παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους επίσης, χρήση κινητού τηλεφώνου και παραβίαση κόκκινων φαναριών. Ακόμη κινητοποιήθηκαν 933 οχήματα, εκ των οποίων τα 97 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1.169 άδειες οδήγησης και 402 άδειες κυκλοφορίας. Το θετικό, Βασίλειο, όμως στους ελέγχους αυτούς είναι ότι μόλις το 1,1% επί του συνόλου βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επηρρεία αλκοόλ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σοκ προκαλεί η είδηση της σύλληψης 59χρονου, ο οποίος αυτοικανοποιείται έξω από παιδική χαρά στη Φωκίων ως Νέγρη μπροστά σε ανήλικα παιδιά. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του. Λεπτομέρειες έχει ο αστυνομικός μας συντάκτης Θεοδόσης Πάνου.
11: Σοκ επέστησαν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, τόσο τα παιδιά όσο και οι μητέρες που τα συνόδευαν σε παιδική χαρά στη Φωκίων ως Νέγρη όταν είδαν τον 59χρονο άστεγο να αρχίσει να κάνει άσεμνες πράξεις και μάλιστα ιδιαίτερα σκληρές όσον αφορά την εικόνα που έβλεπαν άλλωστε τα παιδιά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα έντρομες οι μητέρες να καλέσουν σχεδόν ομαθηματών την άμεση δράση, με αποτέλεσμα να φτάσει στο σημείο πάρα πολύ σύντομα ομάδα Δίας και να συλλάβει τον 59χρονο, ο οποίος βεβαίως σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπεια σε βάρος του και σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
0: Γαλλίδα τουρίστρια εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι Μεσσηνία. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης και αναζητείται ο ναυαγωσός της, ο Δημήτρης Πλεμένος από το Ελευθερία Online. Έχει περισσότερες λεπτομέρειες, Δημήτρη.
12: Καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Η 48χρονη Γαλλίδα βρισκόταν στην περιοχή του Πεταλιδίου με το σύζυγο και τα δύο τους παιδιά για διακοπές. Και χθες το μεσημέρι, γύρω στις 3.30, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις στην κεντρική πισίνα του ξενοδοχείου. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση από το ΕΚΑΒ, έφτασαν στην περιοχή και παρά τις προσπάθειες ανάνυψης, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Όπως αναφέρετε και εσείς, συνελήφθη ο 64χρονος ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ ακόμα αναζητείται ο ναυαγωσός της επιχείρησης, ο οποίος και εκείνη την ώρα φέρεται να βρισκόταν στην άλλη πισίνα του ξενοδοχείου. Έχει διαταχθεί νεκροψία, νεκροτομή στη σωρό της Άτινης 48χρονης και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προανάκριση για να διελευκανθούν οι συνθήκες κατά τις οποίες η Γαλλίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί η είδηση θανάτου της Μάρος Κοντού. Η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Τι είχε δηλώσει στην εξομολόγησή της στην εκπομπή Ενώπιος Ενώπιο του Νίκου Χατζηνικολάου το 2020.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
16: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
17: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαίρι. Αντένα Πάτρας 105,3.
18: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
19: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 26 10 46 4000.
20: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
21: Στέλλα Χαΐας.
22: Πληροφορίες κρατήσεις 26 10 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
21: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
23: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
24: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
25: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
24: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
23: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
1: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράδοσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

0: Antenna Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
1: Στους 97,8.
2: Ένα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί είδηση θανάτου της γνωστής ηθοποιού Μάρος Κοντού. Υπήρξε μία από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της γενιάς που διαμόρφωσε τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Με τη φινέτσα, το ήθος, το ταλέντο και τη διαχρονική παρουσία της, κατέκτησε ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και στην ιστορία της ελληνικής τέχνης, αφήνοντας ανεξίτηλη τη σφραγίδα της. Η Μάρο Κοντού, η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, πρωταγωνίστησε σε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες όπως «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», «Η Σοφερίνα», «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», «Τρεις ψεύτες», «Επτά χρόνια γάμου». Η παρακαταθήκη που αφήνει Νίκη Κότσου είναι μεγάλη.
3: Ναι, Βασίλη, θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί η είδηση αυτή του θανάτου της Μάρος Κοντού, μιας από τις σπουδαιότερες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης. Η αγαπημένη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη, όπως είπες, που σημάδεψε περισσότερες από 7 δεκαετίες ελληνικής πολιτιστικής ιστορίας. Το επίσημο ανακοινωθέν του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών, Άγιος Σάβας, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα, 15 Εβδόμου 26, κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη Μάρο Κοντού, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών. Η Μαριάνθη Κοντού γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1934 στο Κουκάκι και από μικρή ηλικία στράφηκε στις τέχνες σπουδάζοντας χορό στη σχολή της Κούλας Πράτσικα, αν και η Σμυρνιά γιαγιά της διαφωνούσε έντονα γι' αυτό. Τελικά ακολούθησε την υποκριτική, καταφέροντας να εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Οι ερμηνείες της σε ταινίες όπως «Τα Κίτρινα Γάντια», «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», «Η Σοφερίνα», «Λίμωνος στους νέους», «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα» άφησαν εποχή, ενώ συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα όπως ο Δημήτρης Χόρν, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, η Τζένι Καρέζη και η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η ίδια παρέμεινε μέχρι το τέλος βαθιά συνδεδεμένη με την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Σε συνέντευξή της το 2020 στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου, είχε εκφράσει τη διαφωνία της με τον χρωματισμό των παλαιών ταινιών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Διαφωνώ που κάνουν έγχρωμες στις ασπρόμαυρες ταινίες. Τις προτιμώ έτσι. Αποδίδουν σωστά την εποχή. Τα χρώματα που βάζουν δεν είναι σωστά ούτε κατά διάνοια». Επίσης, με χιούμορ στην ίδια εκπομπή αναφερόταν και στην αγάπη του κόσμου, αποκαλύπτοντας ότι ακόμη και σήμερα στον δρόμο, παρόλο που έπαιζε σε αρκετές σύγχρονες σειρές, τη φώναζαν με τα ονόματα των ρόλων της. «Με φωνάζουν κατεψυγμένο, κυρία Κοκοβίκου» και «Τσιριμπίν τσιριμπόμ». Αξίζει να πούμε ότι πίσω από τη λάμψη της καριέρας της υπήρχε και μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία. Η Μάρο Κοντού είχε μιλήσει ανοιχτά για την απώλεια του πατέρα της σε πολύ μικρή ηλικία. «Μεγάλωσα χωρίς μπαμπά, πέθανε από φυματίωση όταν ήμουν 2 ετών. Αυτό είναι το αγκάθι που έχω μέσα μου. Αναζητούσα τον μπαμπά στις σχέσεις μου. Είχε εξομολογηθεί συγκινημένη. Στην προσωπική της ζωή παντρεύτηκε 2 φορές. Με τον Αριστείδη Καρύδη Φούξ στα 25 της και αργότερα στα 45 της με τον Γιώργο Δόξα. Πέρα από την καλλιτεχνική της πορεία, ασχολήθηκε ενεργά με τα κοινά, υπηρετώντας την τοπική αυτοδιοίκηση και αργότερα ως βουλευτής Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε προβλήματα υγείας, ενώ τον Ιούνιο νοσηλεύτηκε μετά από σοβαρή πτώση στο σπίτι της που επιβάρυνε περαιτέρω την κατάστασή της. Με τον θάνατο της Μάρος Κοντού Βασίλη κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο του ελληνικού πολιτισμού. Η αρχοντιά, το ταλέντο, η αξιοπρέπεια και οι αξέχαστες ερμηνείες της θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη του κοινού και στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.
2: Να ακούσουμε τι είχε δηλώσει στην εκβαθέων εξομολογήσή της το 2020 στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου.
4: Η πρώτη επαφή με τον χώρο έγινε πότε και πώς?
5: Από την οικογένεια υπήρχε αντίδραση να μην βγω στο θέατρο, ναι. Βέβαια. Ιδιαίτερα η γιαγιά η Σμυρνιά με έλεγε ότι είμαι του δρόμου, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Και είναι ντροπή. Τώρα, τι έγινε με το χώρο? Είναι τυχαίο.
4: Είναι τυχαίο, είναι τύχη.
5: Όταν έφυγε η Λαμπέτη από δίπλα του, αναζητούσε μία κοπέλα για κάποιο συγκεκριμένο έργο που είχε βρει. Το ρομανσέρο του Ζακ Ντεβάλ. Και έψαχνε μία Μελίνα νέα. Και ο Άλκης ο Στέας, ο οποίος τότε έκανε μια εκπομπή με τον Τάκη, τα καθημερινά του καθημερινού. Του είπε, είδα μια Μελίνα νέα στη Θεσσαλονίκη, παίζει με τον Ηλιόπουλο. Μόλις είχα πάρει την άδειά μου σαν ηθοποιός.
4: Και Χόρη, παίζατε με τον Ντίνο Ηλιόπουλο.
5: Ναι. Και λέει, πες της να κατέβει να τη δω, θα τη χρειαστώ.
4: Πώς σας φαίνεται αυτή η καινούργια μόδα που επιχρωματίζουν τις ασπρόμαυρες?
5: Όχι, εγώ ήμουν αρχή και το είπα. Και
4: έχει άλλη μαγεία.
5: Η μέρα της πρεμιέρ, της έγκρωμης, είπα, προτιμούσα τη μαύρο άσπρο.
4: Και εγώ.
5: Και την εποχή που δείχνει.
4: Τα χρώματα είναι τα ίδια που βάλανε στον επιχρωματισμό? Ούτε κατά διάνοια.
5: Δεν υπήρχε τότε ενδυματολόγο για να τα στείλει, γιατί στην Αμερική γίνεται η επεξεργασία.
4: Ναι, ναι.
5: Ο άνθρωπος έκανε αυτό που φαντάστηκε.
4: Ναι, με βάση το τι ήξερε για την εποχή εκεί.
5: Ναι.
4: Αλλά όχι με βάση το τι φορούσατε
5: όχι,
4: πράγματι.
5: Ακριβώς, όχι, όχι.
4: Ναι. Δεν μαζεύατε ποτέ υλικό όχι, από την πορεία σας, από τη διαδρομή?
5: Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι περαστική. Και λέω, και λοιπόν, γιατί τα μαζεύω? Να κουράσω αυτούς όταν θα φύγω, να τα ξεσκονίζουν, να τα πετάξουν. Πού είναι η Σάρα Μπερνάρ? Πού είναι η Κατίνα Παξινού? Πού είναι η Μέρλι Μόνο? Να το πάμε παντού. Περαστική είμαστε.
2: Με ανάρτηση, το Πρωθυπουργός πριν από λίγα λεπτά αναφέρει μεταξύ άλλων ότι με συγκίνηση αποχαιρετούμε τη Μάρο Κοντού, μια σπουδαία κυρία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλη γοητεία της. Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην οικογένεια και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλάζουμε κλίμα. Μαζικό είναι το κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λίγη ώρα πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, υπευλήθησαν και άλλες επιστολές παραίτησης φιλορροή το κόμμα της Κουμουνδούρου Γιάννη Τσακίρη εξαιτίας της Ελλάς.
6: Ναι, πραγματικά δεν έχουν τέλος, θα λέγαμε, οι αποχωρήσεις. Μετά από την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου, η πόρτα άνοιξε διάπλατα της Κουμουνδούρου, θα λέγαμε. Βασίλη, τρεις ακόμη βουλευτές σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν. Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, τον Χάρη Μαμουλάκη και τη Μαρίνα Κοντοτόλη. Ενώ την παραίτησή τους υπέβαλαν ο διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Γιώργος Μπάκης, και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, ο Φίβος Τσικιάς. Εντός της ημέρας φαίνεται ότι θα αποχωρήσουν τουλάχιστον δύο ακόμα βουλευτές, η Καλλιόπη Πέτα και ο Κώστας Μπάρκας, ενώ αναμένεται να λάβουν και τις τελικές τους αποφάσεις, που όλα δείχνουν ότι θα είναι η αποχώρηση, ο Βασίλης Κόκαλης αλλά και ο Μίλτος Ζαμπάρας. Να σου πω ότι πριν από λίγο ο Νίκος Παπάς σχολίασε το κύμα αποχωρήσεων, λέγοντας ότι οι αποχωρήσεις εντάσσονται ηθελημένα σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια, είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να σου πω ότι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ξεκίνησε πριν από λίγο με μόλις 7 βουλευτές, 6 είναι παρόντες, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης μετέχει μέσω Zoom στη συνεδρίαση. Αναμένεται να εκλέξει γραμματέα τον Γιάννη Αμανατίδη. Να σου πω ότι ο Σοκράτης Φάμελος είχε επικοινωνία νωρίτερα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, και τον ενημέρωσε πως δεν θα δώσει το παρόν στη συνεδρίαση, λέγοντας πως είναι απαράδεκτη μεθόδευση να εκλεγεί πρώτα γραμματέας προκειμένου να επιστρέψει ένας ανεξάρτητος βουλευτής στην κοινοβουλευτική ομάδα, καρφώνοντας δηλαδή τον Παύλο Πολάκη, όπως καταλαβαίνεις. Από εκεί και πέρα είχαμε χθες την Ρένα Δούρου να ανακοινώνει και επίσημα ότι θα είναι υποψήφια απέναντι στον κριτικό βουλευτή, καρφώνοντας μάλιστα τον Παύλο Πολάκη για τη δήλωσή του ότι μόνο εκείνος μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, λέγοντας ότι δηλώσεις που λειτουργούν διχαστικά δεν βοηθούν το κόμμα αυτή την περίοδο. Να σου πω τέλος ότι το κύμα παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων αναμένεται, όπως όλα δείχνουν, να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή, πριν από την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα γίνει το Σάββατο για την εκλογή νέου γραμματέα του κόμματος.
2: Στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ο Ευρωβουλευτής, ο νυν Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Φαραντούρης, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
7: Εγώ θέλω να αρκεστώ το να πω ότι με θλίβει όλη αυτή η ιστορία, η απαξίωση ενός χώρου στον οποίο πίστεψαν χιλιάδες άνθρωποι, ως έναν φορέα που θα μπορούσε ενδεχομένως να συσπυρώσει δημοκρατικές δυνάμεις. Κάπως έτσι και εγώ κατέβηκα με το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Και φαίνεται, αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι που ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας αυτό το εγχείρημα δεν ήταν σε θέση να το υπηρετήσουν. Περισσότερο με ενοχλεί, εκτός από την απαξίωση του χώρου, η απαξίωση των ανθρώπων, τον χώρο αυτό. Και αυτά πάνε πακέτο. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που οδήγησαν στην απαξίωση αυτόν τον χώρο θα πρέπει κάποια στιγμή να εξηγήσουν για ποιο λόγο χρειάστηκε τόση απαξίωση του χώρου και των ανθρώπων του για να προχωρήσουν παραπέρα.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε περιδίνηση, σχολίασε στην ίδια εκπομπή το στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Διονύσης Τεμπονέρας.
8: Βρίσκεται προφανώς σε μια περιδίνηση. Εμείς σεβόμαστε τη διαδρομή, την ιστορική ταυτότητα, τις διεργασίες των άλλων κομμάτων. Πολύ δε περισσότερο όταν με πολλούς πρώην συντρόφους συμπορευτήκαμε για πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει όμως μια διαφορετική πολιτική επιλογή. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται με τη συμπαράταξη με ένα νέο πρόγραμμα, με μια νέα πολιτική πρόταση, με ένα νέο μοντέλο κόμματος και με ένα νέο πολιτικό προσωπικό. Το πλευράς μας έχουμε πει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο εμείς δεν θα έχουμε βουλευτές, όχι γιατί είμαστε ανάδελφο κόμμα, αλλά γιατί ακριβώς θέλουμε να μείνουμε εκτός μιας εικόνας ποδοσφαιρικής μεταγραφικής περίοδου που εκπέπεται όταν οι έδρες πηγαίνονται δεξιά και αριστερά. Και δεύτερον, έχουμε πει ότι βεβαίως είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ακόμα και όσοι επιθυμούν να προσχωρήσουν ή να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή θα έχουν κάποια ειδική μεταχείριση και κάποια εξασφάλιση.
2: Σήμα κινδύνου λόγω λειψιδρίας εκπέμπει και ο πόρος. Στο νησί του Σαρονικού κηρυχθήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η απόφαση ελήφθη καθώς οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί καθιστούν αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης που είναι ιδιαίτερα οξυμένο τους θερινούς μήνες. Στο σταθμό μας μίλησε και ο Δήμαρχος. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Σοφία Γαλάνη.
3: Προβλήματα καταγράφονται στην υδροδότηση του νησιού του Πόρου, όπως είπες Βασίλη, και μάλιστα εν μέσω καλοκαιριού που η ζήτηση είναι υψηλότερη. Αποτέλεσμα, κάποιες περιοχές του νησιού μένουν χωρίς νερό συγκεκριμένες ώρες της μέρας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, να τεθεί το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης τουλάχιστον για τρεις μήνες. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Καθώς οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο νησί καθιστούν αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Το καθεστώς δίνει τη δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν με ταχύτερες διαδικασίες στις απαραίτητες παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της υδροδότησης του νησιού. Στόχος είναι να αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης και να διασφαλιστεί η επάρκεια για τους κατοίκους και τους τουρίστες κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Πρόκειται για μέτρο που έχει ήδη εφαρμοστεί πρόσφατα και σε άλλα νησιά. Η Τίνος και η Αλόνισσος είχαν τεθεί επίσης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας με αντίστοιχες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της υδροδότησης. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενέκρινε χρηματοδότηση για την προμήθεια δύο μονάδων αφαλάτωσης που θα λύσουν το πρόβλημα, δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος Πόρου Γιώργος Κουτουζής.
9: Ναι, ο πόρος είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τα τελευταία δύο χρόνια είχε λήξει και τώρα με αίτημα που κάναμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος σχεδιχθήκαμε πάλι γιατί πρέπει να γίνουν και ένες εξέλιξη προμήθειες αφαλατώσεων. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος μας έχει εγκρίνει 1.200.000 ευρώ για προμήθεια δύο μονάδων με τα συνοδά έργα καθώς εμείς έχουμε και άλλη μία που έχουμε αγοράσει ο Δήμος και μία μισθωμένη αφαλάτωση μονάδα 600 κυβικών από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Αυτό το πρόβλημα είναι τα τελευταία έχει εντατικοποιηθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Έχουμε εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 1.200 για την προμήθεια δύο μονάδων 600 κυβικών. Σε θέμα ενεργειών είμαστε καλά. Τώρα τρέχουμε τις διαδικασίες, οπότε κυρισσόμενοι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που είμαστε γιατί δεν έχουμε το αποτούμενο νερό ακόμα, πρέπει να γίνει προμήθεια όπως σας είπα των δύο μονάδων, θα είμαστε σε καλή κατάσταση πλέον. Τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι ότι μη έχοντας ακόμα προμηθευτεί τις δύο 600 κυβικών μονάδες, είμαστε οριακά στο θέμα νερού. Κάποιες στιγμές κάποιες περιοχές του νησιού μένουν από νερό τις ώρες αιχμής, για λίγες ώρες. Το αντιμετωπίζουμε και πιστεύουμε ότι τις επόμενες δύο μήνες, τρεις, που θα προμηθευτούμε και αυτές τις δύο μονάδες λειτουργώντας μέσα στο πλαίσιο της έκτακτης ανάγκης, θα έχουμε καλυφθεί.
2: συνεχής είναι η εξέλιξη στον τουριστικό κλάδο, ο οποίος αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Την περσινή χρονιά δαπανήθηκαν κεφάλαια ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, με τη στρατηγική των επιχειρήσεων να εστιάζεται πλέον στην ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η επενδυτική δραστηριότητα στον κλάδο του τουρισμού ακολουθεί σταθερά ανωδική πορεία, Εύα Οικονομάκη.
10: Καλησπέρα και από εμένα, Βασί. Ακριβώς όπως θα λες είναι τα πράγματα. Νέο λοιπόν, ρεκόρ καταγράφουν οι ξενοδοχειακές επενδύσεις στην Ελλάδα, με τον κλάδο να στρέφεται πλέον, όπως είπες και εσύ, στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και όχι τόσο στην αύξηση του μεγέθους των μονάδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, οι επενδύσεις των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έφτασαν το 2015 το 1,5 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 50% σε σχέση με το 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πρόκειται να πούμε για το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας τετραετίας, καθώς οι επενδύσεις αυξήθηκαν σταδιακά από τα 621 εκατομμύρια ευρώ το 2022 στα 761 εκατομμύρια το 2023 και ξεπέρασαν το 1 δις το 2024. Η ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον και στη βιωσιμότητα, Βασίλη, καθώς το 1 πέμπτο των κεφαλαίων που επενδύθηκαν το 2025 κατευθύνθηκε σε ενεργειακές αναβαθμίσεις, εξοικονόμηση πόρων και περιβαλλοντικές δράσεις. Να επισημάνουμε ότι αυτή η στροφή προς την ποιότητα αποτυπώνεται και στη σύνθεση του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας. Έτσι, τα τελευταία 10 χρόνια τα ξενοδοχεία των δύο υψηλότερων κατηγοριών, δηλαδή των 4 και 5 αστέρων, αυξήθηκαν σημαντικά, με εκείνα των 5 αστέρων να υπερδιπλασιάζονται και τα τετράστερα να αυξάνονται κατά 45%. Στον αντίποδο, να πούμε ότι οι χαμηλότερες κατηγορίες περιορίζονται σταδιακά, κυρίως μέσα από εκτεταμένες ανακαινήσεις και αναβαθμίσεις. Πιο αναλυτικά, να πούμε ότι τα ξενοδοχεία των τριών αστέρων σημείωσαν το 2025 άνοδο 23%, άνοδο 23%, ενώ τα ξενοδοχεία των δύο χαμηλότερων κατηγοριών μειώθηκαν κατά 22%. Ως εκ τούτου, σήμερα πάνω από το μισό, Βασίλη, δηλαδή το 54% των ξενοδοχειακών δωματίων στην Ελλάδα, ανήκει σε μονάδες 4 και 5 αστέρων, επιβεβαίνοντας έτσι, όπως είπες και εσύ, τη σταδιακή αναβάθμιση του ελληνικού ξενοδοχειακού προϊόντος.
2: Αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω των ισχυρών ανέμων και οι εκκλήσεις των αρχών που εφιστούν την προσοχή των πολιτών είναι συνεχείς. Την ίδια ώρα, ωστόσο, όπως αποκάλυψε η Real News της Κυριακής, έχουν γίνει σχεδόν 6.000 καταγγελίες για καθάριστα οικόπεδα, αριθμός υπερδιπλάσιο σε σχέση με πέρυσι. Η Αττική βρίσκεται στην κορυφή και ακολουθούν Αχαΐα και Θεσσαλονίκη. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, μας ενημερώνει αναλυτικά. Αλέξανδρε.
11: Βασίλη, για την ακρίβεια, είναι 5.995 οι καταγγελίες που έχουν γίνει από πολίτες για ακαθάριστα οικόπεδα σε όλη την χώρα. Πέρυσι, την αντίστοιχη χρονική περίοδο, οι καταγγελίες έφταναν τις 2.600 και το γεγονός αυτό.
2: Σχεδόν διπλάσιες.
11: Είναι παραπάνω από διπλάσιες. Και ναι. Το γεγονός αυτό, αν μη τι άλλο, αποτυπώνει και την μεγάλη ανησυχία που έχουν οι πολίτες για την εκδήλωση πυρκαγιών κοντά σε οικισμούς. Αυτό εξηγεί ενδεχομένως και τη δεύτερη θέση στην οποία βρίσκεται η Αχαΐα όσον αφορά τον αριθμό των καταγγελιών.
2: Η Αχαΐα που έχει θρυνήσει και θύματα, Αλέξανδρε.
11: Εκτός αυτού, θυμόμαστε πέρυσι τι συνέβη τον Αύγουστο με τη φωτιά που έφτασε μέσα ακριβώς στην πολύ μεγάλη πόλη της Πάτρας. Τώρα εμείς πρέπει να θυμίσουμε ότι υποχρέωση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων έχουν όσοι έχουν ιδιοκτησίες εντός οικισμών με σχέδιο πόλης, σε οικόπεδα τα οποία βρίσκονται σε ακτίνα 100 μέτρων από τα όρια των οικισμών. Και σε περίπτωση που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα, τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, δηλαδή 100 ευρώ για τη μη υποβολή δήλωση καθαρισμού, 500 ευρώ εφόσον δεν έχει γίνει καθαρισμός, και 200 ευρώ τουλάχιστον έως και 2.000 ευρώ ανάλογα με την έκταση του οικοπαίδου, το οποίο δεν έχει καθαριστεί. Τώρα σε περίπτωση ψευδούς δηλωσής, δηλαδή όταν κάποιος δεν έχει καθαρίσει το οικοπαίδο του και δηλώσει πλατφόρμα ότι το έχει καθαρίσει, το πρόστιμο είναι πολύ μεγάλο, φτάνει τα 5.000 ευρώ. Τις καταγγελίες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα τις διερευνήσει η ίδια η πυροσβεστική, όπως επιβεβαίωσε μιλώντας νωρίτερα το πρωί στον Real FM η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, αντιπύριαρχος Εφή Παπαβραμοπούλου.
2: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των όσων σας είπε.
12: πυροσβεστικών υπηρεσιών κάθε μέρα πραγματοποιούν ελέγχους επί των καταγγελιών σε όλη την επικράτεια. Το πυροσβεστικό σώμα εξετάζει τις καταγγελίες ανά την επικράτεια και όπου διαπιστώνεται παράβαση, διαδίδει διοικητικό πρόστιμο. Η πυροσβεστική, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πρέπει να κάνει τους ελέγχους επί των καταγγελιών. Οι Δήμοι δειγματοληπτικά κάνουν ελέγχους.
3: Μάλιστα.
2: Συζητούσαμε για πυρκαγιές και για τις εκκλήσεις των αρχών. Λόγω των ισχυρών ανέμων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. Έχουμε φωτιά, Γρηγόρη, Διβάνη, σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης.
13: Ναι, η φωτιά εκδηλώθηκε.
2: Ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. Έχουμε φωτιά, Γρηγόρη, Διβάνη, σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης.
13: Ναι, η

0: Πυροσβεστικοί δεν απειλούνται σπίτια. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς τόσο στην Κρήτη όσο και σε Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία, και η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση.
1: Αθλητικά. Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, στο κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Ισπανία.
2: Δικαιότατα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής, επικρατώντας χθες τον Τάλας 2-0 της κάκης της Γαλλίας που ήταν αγνώριστη. Οι Ισπανοί θα διεκδικήσουν το δεύτερο τίτλο τους στη διοργάνωση μετά το 2010. Η Γαλλία ήταν πολύ κακή σε όλες τις γραμμές, δεν θύμισε τίποτα από την ομάδα που είχαμε δει μέχρι τώρα τα πρωιμήν τελικά. Ο Γιαθάμπαλ στο 22ο λεπτό με πέναλτι το 1-0 για τους Ισπανούς. Μετά από ένα απέναντι που έκανε ανόητο Ντινιέ πάνω στο Γιαμάλ, και στη συνέχεια το 58 ο Πόρο έκανε το 2-0 και έστειλε την ομάδα του στα τελικά της διοργάνωσης. Περιμένει Αγγλία ή Αργεντινή που παίζουν απόψε στις 10. Πολύ καλά διαβασμένος ήταν ο προπονητής των Ισπανών, ο Λουίς ντε λα Φουέντε, απέναντι στο Ντινιέ Δεσάν που δεν κατάφερε να διορθώσει τις αδυναμίες που έβγαλε η ομάδα του στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Γαλλία θα παίξει για την τρίτη, τέταρτη θέση. Πρέπει να πούμε ότι Ισπανία και Γαλλία αντάμωσαν σε ένα ακόμη συνεχόμενο ημιτελικό, τρίτη διαφορετική διοργάνωση, όπου για ακόμη μια φορά κέρδισαν οι Ισπανοί. Το 2024 στο Euro η Ισπανία στον ημιτελικό είχε κερδίσει με ανατροπή στο Μόναχο 2-1 την Γαλλία και στη συνέχεια πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Euro, όπου νίκησε την Αγγλία και σήκωσε την κούπα. Το 2025 στο 4 το ημιτελικό του Nation League η Ισπανία είχε κερδίσει 5-4 τη Γαλλία και χθες οι Ισπανοί πάλι κέρδισαν 2-0 τους Γάλλους. Να σημειώσω ότι για τους Ισπανούς έχουν την ευκαιρία να ράψουν δεύτερο αστέρι όπως έκαναν το 2010 στην Οργάνωση Νότιας Αφρικής. Εφόσον τα καταφέρει, θα έχει ξανά το χαρακτήρα του Double. Και αυτό διότι έχει προηγηθεί η κατάκτηση του Euro 2024 και είχε συμβεί αυτό πριν από 16 χρόνια. Τότε λοιπόν είχε πάρει το 2008 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και δύο χρόνια μετά πήρε και το Μουντιάλ. Ο Εμπαπέ δήλωσε ότι η ομάδα του δεν ήταν καλή, ότι δίκαια χάσαμε, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και στεναχώρια. Απόψε στις 10 στην Ατλάντα, πολύ μεγάλο παιχνίδι, η Αγγλία απέναντι στην Αργεντινή, την κάτοχο του τίτλου. Από την ΕΡΤ1 στην Ατλάντα είναι το παιχνίδι. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχουν λάβει οι αμερικανικές αρχές για το παιχνίδι αυτό, λόγω και της πολιτικής προέκτασης που έχει ο συγκεκριμένος αγώνας. Πάμε τώρα στις υπόλοιπες ειδήσεις, τα εγχώρια που είναι πάρα πολλές. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σέρβο μεσοεπιθετικό Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς προχώρησε η ΑΕΚ για δύο ακόμη χρόνια. Το ανακοίνωσε ο ίδιος μιλώντας στα ελληνικά στο επίσημο κανάλι της ομάδας. Στις 8 η ΑΕΚ έχει φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία με την Βίτεσε, ενώ φιλικό παιχνίδι διάρκειας 120 λεπτών θα δώσει σήμερα στις 7 στη Βιέννη ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Ραπίτ. Συνεχίζει την ενίσχυση ο ΠΑΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο το απόγευμα ο Παντελής Χατζηδιάκος για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Υπήρξε συμφωνία του παίκτη διεθνής άσος ο Χατζηδιάκος με την Κοπενχάγιο που αγωνίζονταν για να γίνει η μεταγραφή. Χθες ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Σουηδού διεθνή με την Εθνική Σουηδία του Εξτρέμ του Τάχα Άλλη. Υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια στον Ολυμπιακό. Προχωράει η μεταγραφή με τον 29χρονο αμυντικό Μανώλη Σάλιακα που αγωνίζεται στην γερμανική Σεντ Πάολη. Πολύ κοντά είναι επίσης με τον Χωακίν Μαρτίνες Γουάνα, με το προσωνύμιο όσο τον ξέρουμε που παίζει στη Σεβίλη, ενώ προχωράει και με τη μεταγραφή του Ζουέλ Ρόκα από την Τιρόνα. Στο μπάσκετ αύριο θα είναι στην Αθήνα.
1: Και να κλείσουμε, Δημήτρη, με αυτό.
2: Αύριο θα είναι στην Αθήνα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε για να περάσει από ιατρικά και να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό. Ο Γάλλος Άσος έμεινε ελεύθερος από το Σικάγο Μπουλς. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στους πράσινους έναντι 12 εκατομμύρια ευρώ. Χθες ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την συνέχιση συνεργασίας με τον Χουάντσο Ερναγκόμες για μέχρι το 2030. Και στο τένις μην ξεχνάμε 7:30 έχουμε τον αγώνα της Μαρία Σάκαρη με την Βρετανή Χάργετ Σταρ νούμερο 152 στον κόσμο. Αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο την Βρετανή του τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης

0: που ΑΚΑ η Μαρία Κάταλη θέλει να φτάσει στο τελικό της διοργάνωσης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Επιμένουν τα μελτέμια και η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, Τάσο Αρνιακέ.
2: Πράγματι, παρόλα αυτά, Βασίλη Τεζάκη, οι ανεκτές ζεστές ημέρες θα συνεχιστούν και τα δροσερά βράδια επίσης θα συνεχιστούν, σε αντίθεση με την Ευρώπη που υφίσταται το τρίτο καυσονικό κύμα φέτος με πολλές συνέπειες. Έτσι και για αύριο περιμένουμε εδώ γενικά έθριο ουρανό με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα πυκνώσουν, με τις απαραίτητες πια βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας να κατεβάζουν τον υδράργυρο τις ζεστές ώρες της ημέρας. Οι βοριάδες θα συνεχιστούν 3 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως θα φτάσουν πάλι τα 6 με 7 μποφόρ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις πυρκαγιές, ενώ ο υδράργυρος σε 33 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, όμως στα κεντρικά και δυτικά υπηρετικά τους 36 με 37. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ένα βοριαδάκι μέχρι 6 μποφόρ στον Εβοϊκό, μέχρι 3 με 5 στο Σαρονικό. Θερμοκρασία από 23 το βράδυ έως 36-37 το μεσημέρι, αλλά στα ανατολικά θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τις απαραίτητες βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ασθενείς οι άνεμοι στο θερμαϊκό και η θερμοκρασία από 22 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου. Μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας περιμένουμε την Παρασκευή και το Σάββατο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρος. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Σαλήμου Κατεχάκη από Βύρωνα μέχρι Λιούπολη, ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο ενικός.gr. Κυψέλη, εισαγγελική παρέμβαση μετά τις καταγγελίες κατοίκων για ρογμές σε σπίτια στην Κυψέλη. Όπως είπαμε και στο real.gr.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
9: Konnichiwa.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
11: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

rising sun. It's been

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
8: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
7: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
6: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη, τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχού θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: 105,3.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Moxie Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
4: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
7: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Τα λέω τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Εδώ είμαστε. Στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο.
1: Εδώ.
0: Ανάφτε εδώ, air condition και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Να δροσιστούμε λίγο, παρακαλώ.
1: Είμαστε στο μέσον της εβδομάδας.
0: Έτσι, Τετάρτη, 15 του μήνα, Ιουλίου.
1: Κόσμος Κατραμάδος, Εφη Βαλή, κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες. Παρεούλα θα τις περάσουμε. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Βλαδίμηρο, την Βλαδιμήρα, την Ιουλίτα και τον Κύρικο.
0: Αυτό, ο Βλαδιμήρος, Κυριακίδης ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά και σε εκείνους που έχουν γενέθλια. Είμαστε ακόμα νομίζω στο ζώδιο του καρκίνου.
0: Εννοείται βέβαια, κανονικότατα. Λοιπόν, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί εδώ, έτσι και σήμερα για 2 ώρες μείνετε κοντά μας. Θα περάσουμε καλά, καλές διακοπές αυτούς που κάνουν διακοπές στα μέρη μας, να πούμε.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Έτσι, χαιρετισμούς και στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Τα φιλιά μας.

0: Λοιπόν, θέλω να έτσι να εκμυστηρευτώ κάτι.
1: Να εκμυστηρευτείς.
0: Ναι, συνήθως δεν σας προτείνω τηλεόραση το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν ακούτε, αν έχετε ακούσει συχνά την εκπομπή. Δεν σας προτείνω να δείτε κάτι το καλοκαίρι, να χωθείτε δηλαδή απέναντι την τηλεόραση και να μην ζήσετε έξω, είτε είσαστε χωρίς άδεια είτε με άδεια. Σας προτείνω συνήθως να βγαίνετε έξω, να περπατάτε, να συναντιέστε, να κάνετε παρέα, είτε έχετε χρήματα είτε όχι, με λίγα ή περισσότερα, να μπορέσετε να περάσετε καλύτερα αυτό το καλοκαίρι και κάθε καλοκαίρι. Όμως στην προκειμένη περίπτωση πάντα, πάντα βρίσκω κάτι στην τηλεόραση που με συντροφεύει καλοκαιρινά. Δηλαδή όταν θέλω να δω κάτι, λίγες ώρες την ημέρα, μια ώρα την ημέρα, να χαλαρώσω ρε παιδί μου, μεσημέρι που κάνει ζέστη ας πούμε, να βρω κάτι το οποίο να δω στην τηλεόραση, να μου αρέσει, να είναι και λίγο ή ως πολύ καλοκαιρινό. Στην προκειμένη περίπτωση παλιότερα ας πούμε μου άρεσε η σειρά το Κάπινγκ στην ΕΡΤ. Το είχε βάλει επανάληψη τα μεσημέρια και το βλέπαμε. Τώρα υπάρχει το Netflix και θέλω να σας προτείνω ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει κάνει ένας Ελληνοαμερικανός, ο Πίτερ Μανέας, ο οποίος έχει γυρίσει, Ελληνοαστραλός, συγγνώμη, έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα με το κοτερό του, όλα τα νησιά, ο στόχος του είναι να γυρίσει λέει 270 νησιά. Και έχει κάποιους κύκλους και σε κάθε κύκλο έχει αρκετά νησιά μέσα. Σας το προτείνω εκεί πέρα που κάθεστε και θέλετε να ξεκουραστείτε ή να σας πάρει ο ύπνος ή να γλαρώσετε ή να δείτε κάτι. Μην δείτε καμιά βλακεία, δείτε κάτι τέτοιο να μπορεί να ανακαλύψετε κάποια πράγματα σε κάποιες περιοχές. Να πεις, ξέρω από Κέρκυρα μωρέ, λέμε ένα παράδειγμα τώρα, αλλά κάτι να ανακαλύψεις στο συγκεκριμένο νησί που δεν το έχεις ανακαλύψει.
1: Μάλιστα.
0: Η Οδύσσια μου στην Ελλάδα λέγεται. Αλλά στα αγγλικά. Έχει ενδιαφέρον.

0: Κάτσε λίγο, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα. Έχουμε πολλές μουσικές, έχουμε χορούς, τραγούδια. Έχουμε
1: θα τσίπουρα. Θα βγάλουμε εδώ και μπαλέτο.
0: Τσίπουρα.
1: Τσίπουρα θα βγάλουμε. Με μεζέ ή χωρίς.
0: Ό,τι θες εσύ.
1: Βγάλει και κάτι έτσι, θα μας κόψει.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook. Χαλαρά, γράφοντας από την παραλία, ξέρω εγώ, από την πισίνα. Δεν ξέρω τι.
1: Κοσμάς κατά μάθος.
0: Από το διπλό κρεβάτι.
1: Ή έβγαλη. Με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Από τον κήπο.
1: Τον κόβω όσο πιο γρήγορα γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, γιατί θα περάσει σε άλλες λεπτομέρειες.
0: Από το μπαλκόνι.
1: Άσε, γιατί για τον μπαλκόνι έχω να σου πω.
0: Δεν τα έμαθα. Τα άμαθα τα μαντάτα. Φτάσαμε και στα αυτιά μας.
1: Για να το έχεις στο μυαλό σου, όχι τίποτα άλλο.
0: Δεν ξέρω, εγώ ζω επικίνδυνα. Στο έχω πει πάνω από μια δεκαετία τώρα. Επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-0-2469. 90.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
6: Αντένα 105,3.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα.
10: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
10: Πολλά φιλιά.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, στο μέσο της εβδομάδας και 15 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί
1: Κοσμάς Κατραμάδος, και κλασικά είναι εκείνη η στιγμή στην εκπομπή μας που ρίχνουμε, στρέφουμε το βλέμμα στο παρελθόν για να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτον εδώ το κόσμο.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Το 301 π.Χ. είχαμε τη μάχη στην ύψο της Φρυγίας μεταξύ των επιγονών του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο γιος του Δημήτριος ο Πολιορκητής ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. Το 1892 είχαμε φοιτητικές ταραχές στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλαίου Τρικουπή. 1913 αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλαση βαφιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας. Επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. 1965 η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που είχε η Φίξ από το 1864. 1974 ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό παραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. 2006 αρχίζει τη λειτουργία του οϊστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 15 Ιουλίου.

0: ξέρεις ότι μιλάω,
1: mm-hmm.
0: γιατί δεν θέλουν να σου συμβεί κάτι. Δεν θέλουν να πάθεις κάτι ανάλογο. Θέλω να ξέρω ότι θα είσαι καλά. Δεν θέλω να μου πάρεις τηλέφωνο να μου πεις άστα Εύη, δεν μπορείς να φανταστείς που βρίσκομαι και να είσαι κάπου κακά.
1: Δεν θα σου πω έτσι. Θα σου πω έλα να με βγάλεις από τη φυλάκα.
0: Αυτό δεν θέλω να μου πεις. Δεν θα έχω και την εγγύηση να τα σκάσω. Καταλαβαίνεις. Ένας άντρας εθεάθη να κυκλοφορεί τσιτσίδι, όπως τον γέννησε η μάνα του, στο μπαλκόνι του σπιτιού του που βρίσκεται στο κέντρο της Λάρισας.
1: Καλά, μην το λες έτσι, τσιτσίδι, όπως το γέννησε η μάνα του. Μια χαρά, φυσιολογικά.
0: Καλόγυμνος. Στο μπαλκόνι, βρε.
1: Στο μπαλκόνι,
0: τι
1: ναι.
0: Τι σου φταίει ο άλλος να σε δει με το λιλί σου έξω.
1: Εμένα τι μου φταίει ο άλλος. Εμένα τι μου φταίει το μάτι μου που βγαίνει στι παραλίε και μισή δεν βλέπονται. Άσε με τώρα.
0: Σε μια ιδέα και μισή. Τώρα. Είμαι εγώ στο σπίτι
1: η κοιλιά
0: μου.
1: Και το βυζί έξω για να μου βγαίνει στην παραλία. Κλείψου μου, καλέ.
0: Άσε με τώρα
1: καλέ,
0: που κάνεις
1: ρίξε ένα σάλι πάνω σου.
0: Κάνεις
1: ρίξε
0: body shaming, δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Α, body shaming είναι αυτό, αλλά το άλλο δεν είναι.
0: Το άλλο δεν είναι, δεν κατάλαβα.
1: Είχε πάρα πολύ ζέστη εκείνο το μεσημέρι. Είδες τι ωραία που τα λέμε. Έτσι δεν κάνουμε και για podcast, μπορούμε να το
0: να
1: κάνουμε.
0: Να μπει μέσα να κάνει ένα μπάνιο.
1: Έχει κάνει μπάνιο ο άνθρωπος, κυκλοφορεί στο σπίτι του γυμνός, είτε είχε παρέα μέσα είτε δεν είχε. Και τώρα για ένα λεπτό, ας πούμε, που μπορεί να χρειάζεται να βγει έξω.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν ένα λεπτό.
1: Άντε να ήταν δύο. Μπορεί να ήταν και ένα, πού το ξέρεις εσύ. Μπορεί
0: για να τον είδανε.
1: Καταρχήν ξέρουμε αν τον είδαν γυναίκες ή άντρες. Μάλλον γυναίκες θα τον κατηγορούν.
0: Για να τον πέτυχε όμως και το περιπολικό έξω και να του έκανε τη σύσταση.
1: Α, τον πέτυχε.
0: Ήταν ώρα.
1: Έμα και εσύ άνθρωπέ μου, τι βγήκες να ρεμβάσεις μεσημεριάτικο με τον κάθο να γυμνώσω έξω. Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Είδες που έρχεσαι στα λόγια μου.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν έρχομαι, μια χαρά είμαι εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, δεν έχω κάτσει πολύ ώρα έξω στο μπαλκόνι, αλλά το έχω κάνει αρκετές φορές αυτό. Όχι μία και δύο.
0: Να θυμηθώ να μην περάσω έξω από το σπίτι σου.
1: Μην περάσεις.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Τετάρτη. Εμείς εδώ όλο το καλοκαίρι, να το πούμε και αυτό, όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι τουλάχιστον, παρεούλα σας. Σας το λέμε και αυτό, να το ξέρετε.
1: Εδώ παρεούλα θα είμαστε, παρεούλα θα τα περνάμε όλα. Και εντάξει, και να δυθεί αυτός εδώ απέναντι, δεν θα σας το πω.
0: Μπορεί να το καταλάβουν.
1: Δεν θα σας βάλω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Μπορεί να το καταλάβουν οι ακροατές αν λείψω, δεν το ξέρεις αυτό.
1: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να σε φέρουμε. Θα βάλουμε όλη πλάτη.
0: Αυτό που δεν έχω καταλάβει ακόμα και πρέπει να μου το εξηγήσετε είναι γιατί κάθε καλοκαίρι πρέπει να μαθαίνουμε κάποια συγκεκριμένη εποχή ότι ο Ευαγγελάτος και η Τατιάνα ξεκινάνε διακοπές. Αυτό εγώ δεν το έχω καταλάβει. Κάμα κάθε καλοκαίρι όμως. Έχουμε και επίσημη ενημέρωση. Άλλοι παραγωγοί, άλλοι παρουσιαστές δεν υπάρχουν σε αυτή τη χώρα.

0: και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις Παύλακαρα Θανάσης.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
7: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
6: Εστιατόριο Διάκου.
7: Εστιατόριο Διάκου.
6: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Αντένα 105,3.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
9: Έχω.
10: Μετά θα πάνε
9: εξτασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε.
10: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
14: Πλας.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: εδώ, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Στη δεύτερη ώρα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλές διακοπές στα μέρη μας να έχετε. Επιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, δύο ώρες εδώ μαζί με διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας. Για να περνάμε καλά. Εκεί που δουλεύουμε, εκεί που διακοπάρουμε, εκεί που οδηγούμε.
1: Για να περνάμε καλά και να περνάμε και ακόμα καλύτερα, όχι απλά καλά.
0: Λοιπόν, δύο γυναίκες πάλευαν πάνω από μία ξαπλώστρα.
1: Τώρα έτσι όπως μου το λες είναι δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα.
0: Κοντά είσαι, δεν είσαι μακριά. Έτσι, αυτό έγινε κοντά στην Νάπολη βέβαια. Οι γυναίκες πάλευαν πάνω από μισή ώρα για το ποια θα πάρει μία ξαπλώστρα να τη στήσει μπροστά από τις ξαπλώστρες των άλλων. Έχουμε φτάσει σε ένα έτσι επίπεδο.
1: Έτσι. Ποιο επίπεδο δεν γίνεται.
0: Εντάξει. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει πάτος και ξύνουμε τον πάτο ή έχουμε κι άλλο και δεν το έχουμε καταλάβει. Αλλά ότι είμαστε στον πάτο, είμαστε. Τώρα αν κατεβαίνουμε, αν φτάσαμε, δεν το ξέρω. Νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει. Ναι, ναι. Καταλάβες, έπεσε τόσο ξύλο. Βέβαια τώρα η δικαιοσύνη έτσι τους λέει ότι θα βρεθούν μπροστά στη δικαιοσύνη αυτές οι δύο γυναίκες. Γιατί δύο γυναίκες ήτανε. Οι οποίες έτσι παίξαν ξύλο για τις ξαπλώστρες στην παραλία. Σε μια παραλία λέει που περιμένει κόσμο στην ουρά για να κάτσει. Περιμένει κόσμο στην ουρά για να κάτσει στην παραλία. Πού ακριβώς έχουμε φτάσει. Έτσι, τι πολιτισμός είναι αυτός. Για πες μου δηλαδή. Ας πούμε ότι αυτοί τώρα οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς είναι γονείς. Τι παιδιά θα βγάλουν αυτοί οι γονείς. Αναρωτιέμαι και εγώ. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά πώς θα πορευτούν στη ζωή τους. Μετά θα παίζουν μπουνιές στη θάλασσα έτσι για την πλάκα. Δεν ξέρω τι να πω.

0: πες το.
1: Εσύ πες το, γιατί να το πω εγώ δηλαδή.
0: Γιατί
1: το πάρω όλο πάνω μου. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Πάρ' το όλο πάνω σου κι εσύ. Έχει ζέστη, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, μήπως ανησύχησες το τελευταίο χρονικό διάστημα?
0: Γιατί πράγμα να ανησυχήσω?
1: Δεν ξέρω, που δεν φαινόταν στα social media η Τούνη.
0: Ανησύχησαν, ναι, very,
1: οι, ανησύχησαν οι ακολουθοί της, καλέ. Καλέ, όταν δεν βγαίνει ο άλλος στα social media πλέον, ανησυχούν οι ακόλουθοι της Βασίλισσας.
0: Εσένα οι ακόλουθοί σου ανησυχούν, ναι.
1: Ανησυχούν, αφού μου στέλνουν κάθε τόσο, ζεις, είσαι καλά, έφαγες το αυγό σου τώρα το πρωί, ξέρω κι εγώ. Μου λένε, με ρωτάνε διάφορα.
0: Και τους απαντάς.
1: Κοιμήθηκες καλά? Με ρωτάνε, άμα δεν απαντήσω, αρχίζουν και ανησυχούν.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Οπότε εσύ φροντίζεις και τους απαντάς.
1: Ναι, τώρα για να τους έχω ήσυχους. Για να μην ανησυχούν. Δεν μπορώ. Πραγματικά ο κόσμος καίγεται. Έτσι και το...
0: Κάνει κόμωση.
1: Ναι.

0: Είναι που μερικές φορές λέω βουλωμένο γράμμα διαβάζει αυτή η κοπέλα εδώ απέναντί μου. Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι αυτή. Με τα βουλωμένα.
0: Εσύ είσαι. Εσύ είσαι, βέβαια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα τελευταίο. Έτσι, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες, να πάρουμε μια ανάσα εδώ μέσα στο στούντιο και να επιστρέψουμε με πολύ ζέστη όλοι μας. Εντάξει, έχω ακροάτρες, κάνα δύο που μου έγραψαν πεθαίνω, δεν μπορώ, ξέρω και εγώ, με τη ζέστη.
1: Με τη ζέστη.
0: Ναι, κουράγιο και δύναμη. Εντάξει, θα πάει και λίγο παραπάνω σήμερα η θερμοκρασία, ανοίξαμε λίγο το διακόπτη, να πάει λίγο παραπάνω. Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok, εκεί θα μας βρείτε.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο, μη φύγει κανείς.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
12: Πλάς.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή ΑΤ.

0: Εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Τετάρτη. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
1: Χρόνια πολλά και σε εκείνους που έχουν γενέθλια.
0: Και αυτοί που έχουν γενέθλια. Γιατί όχι.
1: Μην τους αφήνουμε στην απέξω.
0: Κόσμος και Δραμάδος επιβάλλει εδώ για λίγο ακόμα. Και να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες διαβάσαμε ότι ένας άντρας στη Μύκονο μετά από ξυλοδαρμό με τη γυναίκα του ζήτησε να έχει Bunny Button. Έτσι.
1: Άμα και το χρειάζεται.
0: Εγώ θα σε ρωτήσω τον αριθμό που πρέπει να βρεις στο quiz πόσα Bunny Button έχουν ζητήσει οι άντρες από την αρχή του έτους.
1: 800.
0: Λίγα λες.
1: Αλήθεια.
0: Λίγα λες. Και γιατί το υποτιμάς δηλαδή τόσο πολύ να είναι μόνο 800?
1: Γιατί συνήθως
0: είναι
1: άντρες,
0: μεγάλο το νούμερο.
1: Από σωματικής άποψης υπερτερούν, από σωματική δύναμη ας πούμε των γυναικών, οπότε...
0: Ναι, και που σημαίνει τι ακριβώς με βάση τους κανόνες που έχουν βγει, ότι μπορεί ο άντρας να δείρει.
1: Όχι, ότι μπορεί να αμυνθεί, όχι να δείρει.
0: Τι να αμυνθεί, η άμυνά του πέφτει στη βία του αλληνού. Δηλαδή, πολλές φορές έχω ακούσει κάποιον να λέει ότι πήγε να με χτυπήσει και έσπασε το χέρι της. Και το θεώρησε ότι της έκανα εγώ κακό. Τέλος πάντων, 2.200 άντρες από την αρχή του 24 μέχρι σήμερα έχουν ζητήσει Bunny Button. Και αυτό υποψιάζομαι, μπορώ να σου πω άνετα, γιατί έχει συμβεί. Γιατί συνήθως σε πάρα πολλούς καυγάδες η γυναίκα ξεκινάει και χτυπάει τον άντρα. Απλά δεν του κάνει κάτι. Ενώ ο άντρας άμα της δώσει μία, προφανώς και θα της κάνει κάτι.
1: Εγώ αυτό δεν το ξέρω.
0: Σαν άμυνα, εγώ το ξέρω, το έχω ακούσει και γι' αυτό το λόγο το ζητάει σαν άμυνα ο άλλος. Ότι σε περίπτωση που πας να σηκώσεις το χέρι σου σε μένα, σε απειλώ ότι έχω Bunny Button. Πάρα πολύ απλό. Έτσι ώστε να το σκεφτεί διπλά να σηκώσει χέρι η γυναίκα. Η γυναίκα σηκώνει πολύ εύκολα το χέρι γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει πολύ κακό, αλλά θα βγάλει το πείσμα, το νεύρο της επάνω στον άντρα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε σε γενικεύσεις ότι η γυναίκα θα το κάνει αυτό.
0: Το κάνει από τα νεύρα της πολλές φορές.
1: Εγώ δεν το κάνω. Εσύ και
0: εσύ
1: ξέρω και άλλες γυναίκες οι οποίες δεν το κάνουν αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι μπορούμε να κάνουμε γενικεύσεις.
0: Τέτοιου είδους. Φαίνεται όμως εδώ από το Panic Button που είναι 2.200 ότι συμβαίνει αυτό.
1: Έχει και το ποσοστό το πόσες γυναίκες έχουν ζητήσει Panic Button.
0: Όμως θα είναι 3-4 χιλιάδες, δεν ξέρω, μπορεί να είναι αρκετές, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Είναι 2.200 άντρες. Είναι πολύ σημαντικό και φαντάζομαι ότι αυτοί έχουν ξεπεράσει και το εσωτερικό κομμάτι. Δηλαδή έχουν ξεπεράσει το ότι θα πούνε, θα με κοροϊδέψουν, ότι η γυναίκα μου με χτυπάει και διάφορα άλλα τέτοια. Που αν το ξεπεράσουν περισσότεροι άντρες, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερα Panic Button από άντρες. Είναι θέμα. Αλλά καλό είναι που ισχύει για όλους. Παλιότερα δεν ισχύει μέχρι πέρυσι.
1: Πρέπει να ισχύει.
0: Μέχρι πέρυσι δεν ισχύει, το ξέρεις αυτό. Ήταν μόνο για γυναίκες. Πήγαινε στην αστυνομία, ζητούσε Panic Button σαν άντρας, έλεγε είναι μόνο για γυναίκες. Από την αρχή το 24 είναι και για άντρες.

0: Λοιπόν, επειδή ξέρω τι άνθρωπος είσαι.
1: Ναι.
0: Θέλεις να μιλήσουμε για τις 20 καλύτερες πόλεις ως προορισμούς, mm-hmm. για τους καλοφαγάδες.
1: Α, ωραία, για λέγε.
0: Είναι λίστα που...
1: Ταύρος είμαι, αλλά γενικά το φάει είναι καλό.
0: Η λίστα του Time Out που δημοσιεύτηκε, mm-hmm. από το CNN. Mm-hmm. Πρώτη θέση, η Νάπολη.
1: Α, υπό εκεί.
0: Δεύτερη θέση, το Johannesburg στην Νότια Αφρική.
1: Okay.
0: Με το περίφημο, λέει, κότα σάντουιτς που έχει μέσα πατατάκια, λουκάνικο, τυρί ή αυγό.
1: Τώρα αυτή η λίστα τι ακριβώς είναι, για εξήγησέ
0: μου. Είναι πόλεις που αποτελούν προορισμό για καλοφαγάδες. Για αυτούς,
1: δηλαδή το σάντουιτς είναι για καλοφαγάδες. Το σάντουιτς είναι για καλοφαγάδες.
0: Ένα σάντουιτς πάνω μπορεί να είναι και το καλύτερο έχεις φάει.
1: Στην κορυφή όμως.
0: Στην τρίτη θέση είναι η Λίμα του Περού, όπου είναι, λέει, η πόλη με τα περισσότερα καλύτερα και βραβευμένα εστιατόρια στον κόσμο.
1: Συγγνώμη, όλα αυτά είναι κάτω πάνω από το σουβλάκι, δηλαδή. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Να συνεχίσω εγώ τώρα για τους καλοφαγάδες. Ακολουθούν Χο Τσι Μινχ στο Βιετνάμ, το Πεκίνο, η Μπανγκόγκ, η Κουάλα Λουμπούρ, το Μουμπάι, το Ντουμπάι, το Πόρτλαντ. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Ενώ τα άλλα δεν σου κάνουν τώρα.
0: Τα άλλα μπορεί να προσφέρουν κάτι το διαφορετικό που δεν γνωρίζω.
1: Καλύτερα από την Ελλάδα, βρε.
0: Δεν στο πάνε συγκριτικά με την Ελλάδα. Βέβαια, να σου πω ότι η Αθήνα δεν βρίσκεται σε αυτή τη λίστα. Ούτε Αθήνα, έτσι, ούτε Θεσσαλονίκη, αλίμονο, ούτε τίποτα.
1: Αλίμονο. Εκτός συναγωνισμού είμαστε.
0: Έχει
1: εμείς.
0: Όμως το Λίβερπουλ, έχει το Μεντεγίν της Κολομβίας, τη Σεβίλη, το Πόρτο, το Μαρακές.
1: Συγγνώμη, θα πας στο Λίβερπουλ για να φας. Σαν καλοφαγάς. Πάτε με τα καλά σας.
0: Λιόν, Σίδνεϊ, Μοντρεάλ, Οσάκα και Κοπενχάγη. Για την Κοπενχάγη παρεπιπτόντως, το έχω ακούσει ότι έχει εξαιρετικά εστιατόρια.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι σας αφήνουμε προς το παρόν. Όποιος θέλει σε σχέση με το προηγούμενο που λέγαμε εδώ, να πάει να δοκιμάσει μόνος, θα κάνει μια γύρα την Ευρώπη καταρχήν, και να μας πει πού βρήκε καλύτερο φαγητό από την Ελλάδα. Έλατε, αυτό λέω κι εγώ. Να μας πει πού, να το δούμε κι εμείς. Λοιπόν, αύριο εδώ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Καλές βουτιές, μπάνια, ξέρω κι εγώ, σε μπανιέρα.

Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο.

0: Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
4: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
6: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
7: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11:30 με 11:30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
8: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
10: Καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
11: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τραγωδία σημειώθηκε στα Πατήσια, όπου νεκρή ανασύρθηκε 89χρονη γυναίκα από διαμέρισμα που τυλίχθηκε στις φλόγες στην οδό Σκιάθου. Σε σοβαρή κατάσταση με αναπνευστικά προβλήματα νοσηλεύεται ο 92χρονος σύζυγός της. Περισσότερα στο enikos.gr. Μάχη με τις φλόγες σε τέσσερα πύρνα μέτωπα δίνουν αυτή την ώρα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Νέο συναγερμό σήμανε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του Γαλλικού ποταμού στην Νεοχωρίουδα Ωραιοκάστρου. Σε ετοιμότητα κλήθηκαν με μήνυμα του 112 οι κάτοικοι. Στο Ηράκλειο Κρήτης εκενώνονται λόγω της φωτιάς οι οικισμοί Μελιδοχώρη και Βοριάς, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, όπου οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα εκένωσης προς τα βασιλικά. Ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς και στην Ελευθερούπολη Καβάλας, κοντά στην Εγνατία Οδό. Πολύ υψηλός είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωση φωτιά σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Προφυλακίστηκε και ο τρίτος συλληφθής για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το διαμέρισμά του στους φερόμενους ως φυσικούς αυτούργους. Νέο κύμα επιθέσεων σε ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε πως στόχος ήταν ο περιορισμός ικανότητας του Ιράν να πλήττει το στενό του Ορμούς. Η Τεχεράνη από την πλευρά της απειλεί με διακοπή των εξαγωγών καυσίμων από τη Μέση Ανατολή. Ο Γιάννης Σαμανατίδης εκλέχθηκε ομόφωνα νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν 7 βουλευτές, ενώ απουσίαζε ο παραιτηθής πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Προηγήθηκε νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων των βουλευτών Μεϊκόπουλου, Μαμουλάκη και Κοντοτόλη. Περισσότερες από 4.700 συσκευασίες μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής εντοπίστηκαν από την ΑΕΔΕ σε φαρμακείο και επιχείρηση στην Αττική. Η φοροδιαφυγή ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.
3: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
21: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Νέος πρόεδρος της Super League αναδείχθηκε ο πρόεδρος ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος. Θα έχει θητεία για ένα χρόνο αφού γίνει δεκτή από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη πρόταση της ΕΠΟ να μοιραστούν την προεδρία για μια χρονιά μετά τη χθεσινή ψηφοφορία στην οποία είχαν λάβει από 7 ψήφους. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
24: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather.
20: Γενικά ήθυλος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρη. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μορφή ιδιαίτερη, μορφή μοναδική, μια προσωπικότητα ξεχωριστή και ευφυής. Ένας άνθρωπος ο οποίος καθόρισε το χώρο του ελληνικού πολιτισμού, το χώρο του ελληνικού τραγουδιού. 15 χρόνια μετά, από το θάνατο του Μανώλη Ρασούλη, έχουμε αποφασίσει να αφιερώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή σε αυτόν τον σπουδαίο στιχουργό και στα βήματα του Μανώλη Ρασούλη θα μας περπατήσει μία στενή συνεργάτιδά του, η οποία είναι και ο πιο κοντινός του άνθρωπος. Ναταλία, καλώς ήρθες. Ναταλία Ρασούλη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Δύσκολο να μεγαλώνεις με τέτοιο άνθρωπο?
1: Με τον συγκεκριμένο άνθρωπο όχι, γιατί ο ίδιος φρόντισε να κάνει αυτή τη διαδρομή, τη μεταξύ μας διαδρομή, με όλα τα θέματα που έχουν οι γονείς με τα παιδιά τους, έτσι, που περνάνε από την παιδική ηλικία, την εφηβεία ειδικά κλπ. Φρόντισε να την κάνει απόλαυση. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Έχω επίγνωση, δεν το λέω χωρίς να μην έχω επίγνωση του τι ήταν αυτός ο άνθρωπος. Αλλά
0: έχω ακούσει να λένε ότι τον έσερνες από τη μύτη.
1: Ναι, το έχουν πει αυτό, δεν είναι αλήθεια. Μάλλον είναι ο ένας έσερνε τον άλλο από τη μύτη, όπως είναι οι κόρες με τους μπαμπάδες. Γιατί είχαμε μια εξαιρετικά αγαπησιάρικη σχέση, και συνεργασία, βαθιά σχέση, και φρόντισε με την προσωπικότητά του και με τον τρόπο που αντιμετώπιζε τα πράγματα να μην νιώσω ποτέ βάρος ούτε της προσωπικότητάς του ούτε του ονόματός του.
0: Και σαρκαστικός και παιχνιδιάρης και καυγατζής και τρυφερός και αγαπησιάρης, στις πλήστες των περιπτώσεων όσους τσακωνότανε τον αγαπούσαν.
1: Όλοι. Ναι, γιατί νομίζω ότι μάλωνε πιο πολύ τους ανθρώπους αναζητώντας την αλήθεια. Ούτως ή άλλως αυτό δήλωνε ο ίδιος, αναζητητής της αλήθειας. Και το έκανε με έναν τρόπο που ναι μεν ερχόταν σε σύγκρουση με τους άλλους και με βαριές συγκρούσεις, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνανε ακριβώς τι έλεγε. Τουλάχιστον με τους ανθρώπους που έχω συζητήσει εγώ, και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα 15 χρόνια της απουσίας του, της σωματικής, να το πω έτσι, δεν έχω ακούσει ποτέ το παραμικρό αρνητικό σχόλιο από οπουδήποτε, έστω και από κάποιον τρίτο. Ήταν αρκετά αγαπητός, πολύ αγαπητός, για να είμαι πιο έτσι ακριβής, και ειδικά από τους συνεργάτες του, γιατί είχαν μία σχέση σεβασμού. Και νομίζω ότι πάλι ο χαρακτήρας του, αυτή η γλυκύτητα αλλά η έντονη προσωπικότητα που είχε, το κέρδιζε αυτό.
0: Όσο μπορώ να παρακολουθήσω, πέρα από τον στιχουργό που είναι δημόσια η δουλειά του, έτσι, διακρίνω σε αυτόν τον άνθρωπο ότι όσο χαρακτηριζόταν από αυθορμητισμό, τόσο χαρακτηριζόταν από μια μεθοδικότητα και το αντίστροφο.
1: Ναι,
0: όσο μεθοδικός ήταν, τόσο αυθόρμητος ήταν. Πώς ενώνονταν αυτά τα δύο?
1: Νομίζω ότι η μεθοδικότητα αυτή ήταν δεύτερη φύση του, και αυτός ο αυθορμητισμός ήταν ύστερα από πάρα πολύ σκέψη και πολύ εμβάθυνση. Δεν ξέρω αν ακούγεται κάπως, επειδή είμαι παιδί του και τα λέω αυτά, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να βγω από το ρόλο του παιδιού, και επειδή υπήρξε και συνεργάτης του, να προσπαθήσω να τον δώσω πιο αντικειμενικά γίνεται απ' έξω, και σαν Ελληνίδα πολίτης να τον δω σαν έναν δημιουργό που στιγμάτισε με το δικό του τρόπο το ελληνικό τραγούδι, αλλά ταυτόχρονα έχω αναγκαστικά και το ρόλο του παιδιού του. Όμως η αλήθεια είναι ότι παρατηρώ και όλο αυτό το απάβγασμα που έχω το βγάζω και από τους φίλους του και από τους συνεργάτες του. Λειτουργούσε αυτόματα με πολύ πολύ βάθος στη σκέψη του και πάρα πολύ πόνο. Οτιδήποτε και αν έκανε, οτιδήποτε και αν έλεγε, δεν ήταν απλά τη στιγμή μια σκέψη. Έκανε πάρα πολύ δουλειά πάνω σε αυτό. Ο αυθορμητισμός του αυτός ήταν πάρα πολύ, όχι επιτηδευμένος, αλλά ήταν δουλεμένος.
0: Πάμε πριν αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι αυτής της πολύ ενδιαφέρουσα ζωής του Μανώλη Ρασούλη, να ακούσουμε την Αταλία Ρασούλη να τραγουδάει Μανώλη Ρασούλη.
1: Έγινε.

0: Λοιπόν, μιλάμε για το Μανούλη Ασούλη και θέλω, ξεκινώντας, Ναταλία, να πάμε σε δύο, σε αυτό που στο δικό μου το μυαλό είναι τα δύο άκρα. Δηλαδή, το ένα άκρο είναι η απόλυτη ανθρωπιά και το άλλο είναι η απόλυτη ηλιθιότητα. Θα ξεκινήσουμε την ανθρωπιά. Πασχάλης. Πες μας την ιστορία
1: Πασχάλης,
0: με τον Πασχάλη.
1: Είναι μια... Αν υπάρχει η λέξη αγάπη με κεφαλαίο, το α είναι ο Πασχάλης για τον πατέρα μου. Ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 27 χρονών, 28 περίπου, και γεννήθηκε αυτό το παιδί με πάρα πολλές μεγάλες δυσκολίες, από μία μητέρα η οποία τέλος πάντων είχε σκοπό για να τον πουλήσει. Επειδή είχε λοιπόν προβλήματα υγείας αυτό το παιδάκι, το παράτησε σε μια κλινική. Εκεί η τότε σύντροφος του πατέρα μου, η οποία ήταν νοσοκόμα σε αυτή την κλινική, μίλησε στον πατέρα μου για αυτό το παιδί, πήγε να τον δει και τον είδε έναν μόνο του. Αυτό έλεγε, ήταν ένας μόνος στον κόσμο, δεν τον ήθελε κανένας. Ένα παιδάκι που είχε φοβερά προβλήματα και δεν ξέραν αν θα ζούσε κιόλας, μάλιστα του κάνανε αεροβάπτιση, γιατί δεν ξέραν αν θα τα κατάφερνε. Και τελικά το λάτρεψε αυτό το παιδί, αποφασίσαν να το μεγαλώσουν και αυτό το παιδί αυτή τη στιγμή είναι ένα αγόρι μεγάλο, ένας άντρας πια, με τα προβλήματά του, τα σωματικά τα οποία συνεχίζουν και υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι ο πατέρας μου ένιωσε με αυτό το παιδί ότι, και πίστευε ότι ένα παιδί αν σώσει, σώζει όλο τον κόσμο. Και αυτή ήταν η ουσία του. Δεν το έκανε με τη συνείδηση θα σώσω αυτό το παιδί γιατί σώζει όλο τον κόσμο. Αλλά ήταν αυτός ο αυθορμητισμός που είπαμε πριν, ο οποίος ήταν εξαιρετικά δουλεμένος και ήταν μια εξαιρετικά δυνατή σχέση πραγματικής αγάπης. Δεν αναλαμβάνουν οι άνθρωποι τέτοιους ανθρώπους να τους μεγαλώσουν, τέτοια παιδιά. Και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη, ειδικά για αυτή την κίνηση του πατέρα μου.
0: Πάμε στην απόλυτη ηλιθιότητα. Αυτός ο άνθρωπος τώρα, ο Ρασούλης, στοχοποιήθηκε κάποια στιγμή ως εγκέφαλος στις 17 Νοέμβρη.
1: Ναι. Ναι. Ναι, υπήρξε και αυτή πραγματικά εξαιρετική ηλιθιότητα, την οποία δεν νοικάζουμε τίποτα τελικά. Θεωρήθηκε λόγω του ότι βρέθηκαν κάποιες επιστολές της 17 Νοέμβρη που είχαν κάποιες αναφορές σε κείμενά του, από τα τότε κείμενά του, δεν ξέρω από το Αυγό και λοιπά, δεν τα ξέρω πολύ σε λεπτομέρεια, γιατί πραγματικά ήταν μια ηλιθιότητα. Ναι, μαζί με άλλους βέβαια. Ήταν και άλλοι στη σειρά. Ναι, υπήρξε και αυτό, το παρακολουθούσαν όλους μας δηλαδή, και τελικά νομίζω ότι καταλάβαινε ότι δεν ήταν, δεν θα μπορούσε να ήταν. Ναι.
0: Πώς το βίωσε αυτό, πώς το αντιμετώπιζε?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μου τα βίωνε όλα αυτά με διπλούς τρόπους. Μία αγχωνόταν, γιατί δεν είναι και αστείο πράγμα να σε θεωρούν αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Και μία με εκπληκτικό χιούμορ, αφοπλιστικό χιούμορ. Ειδικά θα τολμήσω εδώ να πω, και λόγω του ότι είναι πάρα πολύ γνωστό η σχέση του με τον Γιώργο τον Ταλάρα μέσα στα χρόνια και τα δικαστήρια κλπ. Κάποια στιγμή, 17 Νοέμβρη, είχε βγάλει μία ανακοίνωση υπέρ του Γιώργου Ταλάρα και είχε πει: ο πατέρας μου δεν θα μπορούσε ποτέ να είμαι αρχηγός στις 17 Νοέμβρη μετά από μία τέτοια ανακοίνωση. Νομίζω ότι μπορείτε να το καταλάβετε. Αυτό το χιούμορ δηλαδή του πατέρα μου ήταν πραγματικά, νομίζω ότι θα πρέπει να γέλαγε και ο ίδιος ο Γιώργος Ονταλάρας με αυτό.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι και ο Ρασούλης συμφωνούσε ότι σε αυτό τουλάχιστον ο Ονταλάρας δεν ευθυνόταν.
1: Όχι,
0: σε σχέση
1: βέβαια
0: με τη 17 Νοέμβρη.
1: Καθόλου.

μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 2099. Μεσάνυχτα ακριβώς. Να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή, αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚΤ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚΤ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
11: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
10: Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίντας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
12: Αντένα 105,3.
13: Personal Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
17: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη σε πολλαπλά μέτωπα δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Φωτιά ξέσπασε στην Νεοχορούδα Ωραιοκάστρου, όπου οι κάτοικοι έχουν κληθεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά μένεται στη Σουρωτή της Θέρμης Θεσσαλονίκης, με τους κατοίκους να απομακρύνονται προς τα Βασιλικά. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου εκενώθηκαν οι οικισμοί με λιδοχώρη και βοριάς. Νεκρή ανασύρθηκε 89χρονη γυναίκα από διαμέρισμα που τυλίχθηκε στις Φλόγες, στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 92χρονος σύζυγός της. Ασφαλή είναι τα κτίρια στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Αναφέρει ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας. Περισσότερα στο real.gr.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: εδώ είναι μια ξεχωριστή εκτέλεση. Μανώλης Αγγελόπουλος.
1: Ναι, δεν είναι. Είναι υπέροχη εκτέλεση αυτή.
0: Και Μπουζούκι πρέπει να είναι ο ίδιος ο Νικολόπουλος.
1: Βέβαια. Ναι. Βέβαια, είναι, ναι, είναι. Και του το διδάσκει κιόλας στην αρχή έτσι, το τραγούδι. Μια πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Οφείλω να πω ότι και η αυθεντική εκτέλεση είναι εξαιρετική με τον Γιώργο Νταλάρα.
0: Δεν το
1: συζητάμε, το απογείωσε. Αλλά αυτή έχει μια ιδιαιτερότητα και άρεσε ιδιαίτερα στον πατέρα μου που ήταν ο Μανώλης Αγγελόπουλος που τραγουδούσε αυτό το τραγούδι.
0: Πες μου κάτι. Ο Μανώλης ο Ρασούλης ξεκινάει το τραγούδι ως ερμηνευτής.
1: Ναι, σαν τραγουδιστής. Ναι.
0: Και ενώ έχει πει. Το πρώτο τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, που έχει πει είναι το «Ένα πουλί θαλασσινό».
1: Ναι.
0: Την ίδια ώρα δουλεύει στα ναυπηγεία του Ανδρεάδη με το Ματσακόνι από κάτω και οι από πάνω τραγουδάνε το τραγούδι. Ναι. Δεν ξέρουν ότι ο από κάτω το έχει γράψει. Έτσι είναι.
1: Από κάτω, εντελώς από κάτω. Ναι, στα μπάρια εκεί. Ναι. Ήταν πάρα πολύ φίλος με τον Μάνο τον Λοΐζο και ο Λοΐζος πίστευε πάρα πολύ στην ερμηνευτική του έτσι, έκφραση και τον έβαλε να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι που ήταν στους αρχικούς τίτλους μιας σειράς που εξελισσόταν στην Κρήτη και αυτό είχε γίνει, ακουγόταν έτσι πάρα πολύ στην τηλεόραση και ήταν ταυτόχρονα δούλευε και στα ναυπηγεία ο καημένος. Μόλις είχαμε γυρίσει από την Αγγλία μετά την πτώση της Χούντας και ήταν στο μεροκάματο, αλλά ταυτόχρονα τον είχε χώσει ας πούμε στο ρόλο του τραγουδιστή και μάλιστα εδώ πρέπει να πούμε γιατί με συγκινεί και ιδιαίτερα που το αναφέρει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου πολύ συχνά, ήταν να τραγουδήσει και τον στρατιώτη και το Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκείνη την ημέρα που ηχογραφούσανε με τον Μάνο τον Λοΐζο, είχε πάει και ο Βασίλης νέος τότε πολύ να τον ακούσει, να κάνει ακρόαση στον Λοΐζο. Τον έβαλε να τραγουδήσει και τον ακούει ο πατέρας μου και λέει στον Λοΐζο «Μάνο, αυτό το παιδί πρέπει να πει αυτά τα δύο τραγούδια».
0: Παραμέρισε ο Ρασούλης για να τραγουδήσει ο Παπακοσταντίνου.
1: Ναι. Και ο Βασίλης πάντα το αναφέρει αυτό και πραγματικά είναι εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα. Και με συγκινεί να πω την αλήθεια και η κίνηση αυτή του Μανώλη, θα πω εδώ, θα μιλήσω σαν παιδί του, γιατί δεν ξέρω πολλούς τραγουδιστές που θα παραμέριζαν δύο τέτοια τραγούδια. Να τα πει ένας άλλος. Ήταν τέτοιος τύπος.
0: Θα πούμε για αυτή την ιδιαίτερη σχέση του Λοΐζου με τον πατέρα σου. Είπες για τη Χούντα. Την ίδια ή την επόμενη μέρα τον ψάχνουνε, τον βουτήξανε.
1: Τον βουτήξανε, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Πήγε Μπουλίνας και γιατί δούλευε τότε στην Δημοκρατική Αλλαγή. Και δεν γινόταν να παραμείνει η Ελλάδα. Όπως πάρα πολλοί Έλληνες τότε, αναγκάστηκε να φύγει. Διότι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση η θέση του και έμεινε εκεί όλα τα χρόνια αυτά, κάνοντας όμως οι Έλληνες εκεί το δικό τους αγώνα, προσπαθώντας να ενισχύσουν πάρα πολύ και το παγκόσμιο, ας πούμε, στο παγκόσμιο επίπεδο να μάθει ο κόσμος τι γινόταν στην Ελλάδα. Γιατί το Λονδίνο, ας πούμε, δεν ήταν απλά μια πόλη, ήταν το κέντρο του πλανήτη. Κάνανε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά εκεί με τους τροτσκιστές κιόλας, το οποίο ήταν ένα τεράστιο κίνημα. Και ήταν και η Βανέσα Ρέντγκρέιβ τότε εκεί πρωτοστατούσε. Για να αγωνιστούν για το θέμα της Ελλάδας που μου έκαιγε βέβαια τρομερά μαζί με πάρα πάρα πολύ κόσμο.
0: Και ενώ είναι στο Λονδίνο βέβαια πετάγεται και το Μάη του 68 μέχρι το Παρίσι.
1: Αλλή μόνο, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Στην εξέγερση.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να μην βρίσκεται εκεί. Ναι βέβαια. Όπου βέβαια έφυγε το ξύλο της χρονιάς του.
0: Ποιον είχε γράψει εκείνο το γράμμα, με ζαυλακώσανε οι μπασκίνες στο ξύλο.
1: Δεν το θυμάμαι σε ποιον. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν πάντα, ήθελε να είναι να συμμετέχει στο γίγνεσθε. Ήταν ένας άνθρωπος, ήταν ένα πολιτικό με όλα τα χαρακτηριστικά.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλλούια, αλλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Τάπας τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ναταλία, τα τραγούδια του Ρασούλη είναι εμβληματικά τραγούδια, είναι συμβολικά τραγούδια. Θα έλεγα ότι είναι και αναπάντεχα τραγούδια σε ό,τι αφορά το στίχο. Όλα έχουν, από ό,τι έχω καταλάβει, ή τα περισσότερα, μια ιστορία από πίσω. Αυτό που ακούσαμε, αν διάλεγε ο Ρασούλης, θα έλεγε σε ό,τι έχω γράψει, αυτό είναι, το έβαζε ιεραρχικά.
1: Κοίταξε, αυτό.
0: Το χαρακτήριζε, τον προσδιορίζε.
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι, ειδικά για εκείνον, είχε μεγάλη σημασία, γιατί γράφτηκε μετά από ο πατέρας του μπαμπά μου, ο παππούς μου, ήταν κομμουνιστής. Και κάποια στιγμή στη Μόσχα γίνονταν διάφορα επεισόδια και έτσι είχε πληγωθεί πολύ βαθιά και λέει πήγαν οι κόποι μας χαμένοι, άκουσε τον πατέρα του να λέει εκείνη τη στιγμή, και έγραψε αυτό το τραγούδι, το οποίο για εκείνον ήταν πραγματικά η κόποι και ο αγώνας της αριστεράς. Νομίζω ότι θα ήταν από τις κορυφαίες του επιλογές. Αυτό και το νιώσαμε, νομίζω. Αγώνας της αριστεράς. Νομίζω ότι θα ήταν από τις κορυφαίες του επιλογές. Αυτό και το νιώσαμε, νομίζω.

0: έστειλε μία επιστολή δημόσια και δημοσιεύτηκε ο πατέρας μου, που ζητάει συγγνώμη από το φόντο το λάδι για τη λαδιά του. Και μάλιστα χαρακτηρίζει έτσι όλη αυτή την παρέμβαση μες στο στίχο του έως και ως φορική. Ο ίδιος ο πατέρας μου, δηλαδή, για τον εαυτό του. Έπαιζε πάρα πολύ με αυτό, αλλά ταυτόχρονα αγαπούσε πάρα πολύ τον λάδι. Και δεν το έκανε, δηλαδή, για να του κάνει κακό. Εκεί όμως θεώρησε ότι ήταν σωστό να του ζητήσει δημόσια μία συγγνώμη. Ναι, ήταν άλλη στίχη.
1: Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι καλά, δεν καυγάδισε ποτέ με το λάδι, γιατί αυτό είναι μία εξαιρετική περίπτωση.
0: Βέβαια.
1: Ο Φόντας είναι μία εκπληκτική μορφή.
0: Ναι,
1: μα
0: ναι.
1: Και ο ίδιος με αγάπη και με χαμόγελο περιγράφει όλη αυτή
0: ναι,
1: την
0: ναι,
1: ιστορία.
0: Ναι, ναι, μα ακριβώς αυτό έτσι ακριβώς ήταν η σχέση του πατέρα μου. Δηλαδή, μπορεί να γίνονταν διάφορα τέτοια και τελικά να ήταν όπως και με τη Χαρούλα την Αλεξίου, είχαν φτάσει μέχρι το δικαστήριο σχεδόν, αλλά τελικά κατάλαβαν ο ένας τον άλλο, και μάλιστα και η Χαρούλα έβγαλε άλλον ένα δίσκο μετά το θάνατο του πατέρα μου, την Τρίπλα, αποκλειστικά σε στίχους του Μανώλη. Και ακριβώς γιατί είχε πιάσει πια το νόημα του τι ήταν ο Μανώλης και ποια ήταν η μεταξύ του σχέση.
1: Είναι μετά το θάνατο του Γασούλη, Τρίπλα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει και σκέξω ότι ετοιμάζεται πράγματα, υπάρχουν πράγματα στο σιρτάρι σε ό,τι αφορά την δουλειά.
0: Υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχουν πολλά πράγματα, γιατί έφυγε σχετικά νέος, δηλαδή 65 χρονών ήταν. Πια στην εποχή μας τολμούμε να πούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήταν για να φύγει. Ήταν μάχημος, είχε δώσει πάρα πολλούς στίχους στους συνεργάτες του. Και ετοίμαζε μάλιστα μια τριλογία με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να βγουν αυτά τα τραγούδια. Ετοιμάζουμε εμείς, το ξαναδιαβάζοντας το Μανώλη Ρασούλη, που είναι καλλιτέχνες, διάφοροι καλλιτέχνες που ξαναβλέπουν τα τραγούδια του με διαφορετική έτσι, σκοπιά. Όπως σου έλεγα και έξω από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, που τραγουδάει το «Εμάγκες δεν υπάρχουν πια», μέχρι το «Γύφτισα τον Εβίζα Ξέ» που το έχουμε κάνει φλαμέγκο, μέχρι τη Λένα Πλάτωνος που έχει κάνει το «Τίποτα δεν πάει χαμένο» και το ερμηνεύει η Μαρίζα Κόχ. Δηλαδή υπάρχουν έτσι πολύ ωραίες επανεκτελέσεις, διασκευές, και ανυπομονούμε να βγουν αυτά τα CD. Και φυσικά υπάρχουν και κάποια τραγούδια ακόμα με έναν φίλο του Ισραηλινό τραγουδοποιό, σπουδαίο Ισραηλινό τραγουδοποιό, τον Γεχούδα Πόλικερ, που ελπίζουμε κάποια στιγμή όταν θα καλμάρουν λίγο τα πράγματα, γιατί πραγματικά είναι από αυτούς τους Ισραηλινούς που μάχονται για τα δικαιώματα και των Παλαιστινίων και της ειρήνης στην περιοχή αυτή. Νομίζω ότι θα είχε πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά παραπάνω σημασία, να βγουν αυτά τα τραγούδια.
1: Λοιπόν, να πάμε να πάρουμε μια γεύση από αυτή επίσης την ιδιαίτερη στιγμή, με την έννοια ότι ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου τραγουδάει το «Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια».
0: Ναι.

0: αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα, με αγνά υλικά, στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα, delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 32 96 43 και 31 42 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
3: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
8: Κατσαμπέκι. Μάχη σε πολλαπλά μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Φωτιά ξέσπασε στη Νεοχορούδα Ωρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη και οι κάτοικοι κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Μένεται η πυρκαγιά στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμης, με τους κατοίκους να απομακρύνονται προς τα Βασιλικά. Στο Ηράκλειο της Κρήτης εκενώθηκαν λόγω της φωτιάς οι οικισμοί Μελιδοχώρη και Βοριάς. Πολύ υψηλός είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Τραγωδία σημειώθηκε στα Πατήσια. Γυναίκα 89 ετών ανασύρθηκε νεκρή από διαμέρισμα που τυλίχθηκε στις Φλόγες στην οδό Σκιάθου. Σε σοβαρή κατάσταση με αναπνευστικά προβλήματα νοσηλεύεται ο σύζυγός της 92 ετών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ασφαλή είναι τα κτίρια στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνικό Μετρό και αναφέρει ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικότητας από την κατασκευή της σύραγγας της γραμμής 4. Για το θέμα διατάχθηκε κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα μετά από αναφορές κατοίκων. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά και έκρηξη σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, με απολογισμό ένα νεκρό και 10 τραυματίες. Τόσο ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης όσο και ο μισθωτής του βιτιοφόρου αρνήθηκαν κάθε ευθύνη. Συνελήφθη στην Αθήνα μέλος συμμορίας, το οποίο διέπρατε τηλεφωνικές απάτες σε Ιωάννα και Μέτσο Βομελία περίπου 270.000 ευρώ. Κατηγορείται ότι παραλάμβανε από τα θύματα τα χρήματα και τα τιμαλφή που είχαν καταφέρει να αποσπάσουν στην συνεργή του, προσποιούμενοι τους εφοριακούς και τους λογιστές. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στη Λέσβο όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του στον δρόμο Παναγιούδας Μόριας. Το δυστύχημα έγινε σε μικρή απόσταση από το σημείο στο οποίο είχε σημειωθεί στα τέλη Μαΐου άλλο τροχαίο με επίσης δύο νεκρούς.
9: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Αργεντινή-Αγγλία, σέντρα στις 10 απόψε στην Ατλάντα, στον δεύτερο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στον τελικό της διοργάνωσης την προσεχή Κυριακή στις 10 το βράδυ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Real Weather.
8: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε, περίμενε! Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες!
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους πήγατε τώρα. Συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είναι μια εκπομπή σημερινή αφιερωμένη σε έναν μοναδικό, σε έναν ξεχωριστό δημιουργό, στο Μανώλη Ρασούλη, 15 χρόνια μετά τον θάνατό του. Ναταλία, εδώ πια αυτό που ακούσαμε είναι πραγματικά μια τομή στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Είναι ένα ορόσημο ο δίσκος αυτός, η εκδίκηση της Γλυφτιάς.
1: Ναι. Είναι και το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε, αυτό που ακούσαμε, το Τρελίκια Δέσποτη, στον συγκεκριμένο δίσκο. Είναι ο πρώτος δίσκος του Μανώλη Ρασούλη και νομίζω ότι εδώ διαφαίνεται και η προσωπικότητά του και ο τρόπος που σκεφτόταν. Θεωρήθηκε μεγάλη αλλαγή στο ελληνικό τραγούδι, γιατί φέρανε αυτόν τον ήχο και ο στίχος ήταν καθοριστικός, γιατί έφερε την πολιτική και τον κοινωνικό αναβρασμό μέσα σε τραγούδια που φαινομενικά είναι παιχνιδιάρικα, αλλά είναι πάρα πολύ βαθιά τραγούδια.
0: Θα λέγει κανείς είναι μια γέφυρα, έτσι. Μια γέφυρα ανάμεσα σε αυτό που λέμε έντεχνο τραγούδι με το λαϊκό τραγούδι.
1: Ναι, θα έλεγα εγώ αν με ρωτήσει εμένα προσωπικά σε μουσικό, θα έλεγα ότι είναι κάτι εντελώς μόνο του. Είναι μια πραγματικά μια ανατροπή, γέφυρα στους παλιούς. Από το ρεμπέτικο, το λαϊκό τραγούδι και όλο αυτό το οποίο ζυμωνόταν μέσα στον ελληνικό χώρο εκείνη την εποχή και γεννήθηκε, γιατί εδώ πρέπει
0: μιλάμε
1: να δούμε
0: 1978,
1: το
0: έτσι, δεν
1: ναι, μιλάμε για το 78 και πρέπει να δούμε τώρα το Μανώλη Ρασούλη, ο οποίος έρχεται από την Κρήτη, τον Νίκο Ξηδάκη που έρχεται από την Αίγυπτο, τον Νιόνιο, τον Διονύση Σαββόπουλο που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και τον Παπαζόγλου. Και φέρνουν όλα αυτά τα μπαχαρικά του τραγουδιού από προσφυγιά, από ό,τι μας έρχεται από την Ινδία, από τον Καζαντζίδη, από τους ρεμπέτες και κάνουν ένα καινούριο μείγμα. Νομίζω ότι αυτό έκανε ουσιαστικά η εκδίκηση της Γλυφτιάς και ουσιαστικά στο στίχο, για να μιλήσω για το Μανώλη ειδικά, είναι ότι μπόρεσε να τραγουδηθεί το πολιτικό κομμάτι του τόπου συνδυάζοντας το χορό. Γιατί ο πατέρας μου έλεγε το εξής για αυτό το δίσκο, ότι ρε παιδί μου, θέλω να δω την αριστερά να χορεύει. Θεωρήσω ότι συνέχεια, εντάξει, το πολιτικό τραγούδι και λοιπά, ότι καθόντουσαν, ήθελε να χορέψει, να κουνηθεί, λέει, το σύστημα, να ανέβει το αίμα στο κεφάλι και να βγάλουν και άλλες καινούργιες ιδέες. Έπαιζε με αυτό. Ακούγεται παιχνιδιάρικο. Είναι παιχνιδιάρικο. Αυτό ακριβώς ήταν και ο Μανώλης Ρασούλης. Δηλαδή, πότε βούδας, πότε κούδας. Πότε ήταν πραγματικά όλο αυτό το μέστομα της σκέψης του και της φιλοσοφίας του και πότε έπαιζε magic σαν τον κούδα. Και έλεγε χαρακτηριστικά, μιας και είναι τώρα και η εποχή του ποδοσφαίρου, γιατί λάτρευε το ποδόσφαιρο, έχει γράψει ένα δίσκο ολόκληρο ειδικά για το ποδόσφαιρο, έλεγε πάντα θα ήθελα να είμαι ο Μέση της παγκόσμιας ιδεολογίας. Αυτό έκανε, έπαιζε με τις καταστάσεις, με το γίγνεσθε, με τη φιλοσοφία και με τη ζωή.
0: Και αυτός ο δίσκος όλος πια, όχι όλα τα τραγουδία, ο δίσκος αυτός, και αυτός έχει ένα συναρπαστικό παρασκήνιο. Καταρχάς αυτός ο δίσκος βγήκε γιατί έκανε ο Πατσιφάς τη λύρα Χατήρη στο Σαββόπουλο. Ήταν παραγωγός του Σαββόπουλου.
1: Ναι, ήταν
0: δεν ήθελε ο Πατσιφάς να βγει.
1: Ναι, ήταν παρά.
0: Και έξι μήνες είχε πάει άπατος ο δίσκος.
1: Ναι, και δεν πεζόταν και στα ραδιόφωνα, απαγορευόταν για χίλιους δύο λόγους. Είχε θαυτεί και από διάφορες δημοσιογράφους. Αλλά όταν είδανε μετά, γιατί ουσιαστικά αυτός ο δίσκος έγινε από στόμα σε στόμα μέσα στο φοιτητό κόσμο. Εκεί ουσιαστικά ψήθηκε το άκουσμά του. Και όταν είδε πια ο Πατσιφάς ότι γινόταν όλος αυτός ο χαμός, από εκεί που δεν τους ήθελε ούτε να τους βλέπει, έλεγε που πήγαν αυτά τα παλιόπαιδα και εξαφανιστήκανε. Και τους έφερε πίσω και μετά κάνει τον επόμενο δίσκο που ήταν τα δήθεν. Τα είπαν τα δήθεν γιατί θεωρούσαν, λέγανε τα τραγούδια της Γλυφτιάς ως δήθεν τα αποκαλούσαν οι εχθροί, ας πούμε. Οπότε τα επόμενα που ήταν η συνέχεια ουσιαστικά τα είπαν τα δήθεν. Ναι, και αυτή ουσιαστικά δηλαδή ήταν η πορεία αυτών των δύο δίσκων.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα επίσης εμβληματικό, ένα αιώνιο τραγούδι. Πότε Βούδας, πότε Κούδας.

0: άλλη μια συναρπαστική στιγμή. Εδώ πια τα πράγματα είναι, έχω ακούσει τον Βαγιόπουλο να λέει ότι βρήκε αυτές τις φράσεις του Ρασούλη μέσα στο περιοδικό, έτσι, στο
1: έτσι
0: Αυγό.
1: Είναι,
0: ήταν σκόρπιες.
1: Ήταν σκόρπιες. Έλειπε ο πατέρας μου στο Λονδίνο, ήθελε να κάνει κάποια πράγματα ο Πέτρος και είναι ουσιαστικά ένα κολλάζ στίχων που διάβαζε στο Αυγό, σημείωνε παπ, αυτό, βάλε εκείνο, βάλε τώρα και το φτιάξαν μετά έτσι όλο μαζί και είναι ουσιαστικά ένα υπέροχο κολλάζ στίχων του Μανώλη και καλά τη μουσική του Πέτρου που είναι το κάτι άλλο.
0: Και όταν του έδειξε αυτό το μάζαμα που είχε κάνει ο Βαγιόπουλος στο Ρασούλη, του λέει ο Ρασούλης, αυτό είναι τραγουδάρα, δεν θυμόταν καν ότι είναι δικά του.
1: Ναι, η αλήθεια είναι η αλήθεια είναι αυτή, τραγουδάρα. Ναι, ναι. Και πραγματικά ήταν μια έτσι απελπισμένη προσπάθεια του Πέτρου να γράψει κάτι, γιατί δεν είχε κάτι του πατέρα μου εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο που έλειπε εκείνος, γιατί ο πατέρας μου έλειπε σε ανύποπτο χρόνο, ανύποπτες έτσι περιόδους, δεν ήξερες που θα τον πετύχεις και πού θα τον πετύχεις και αν θα τον πετύχεις κιόλας, και έκανε αυτό το ουσιαστικά το κολλάζ των φράσεων από το Αυγό.
0: Το οποίο Αυγό το περιοδικό το έγραφε όλο μόνος του.
1: Όλο μόνος του, το εκδίδανε με την Βάσο την Αλαγιάννη, αλλά το έγραφε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ απορώ και έχει ας πούμε 5-6 τεύχη πόσα είναι, αλλά απορώ πως δεν είχαν βγάλει 100.000 τεύχη, γιατί ήταν ασταμάτητος. Δεν μπορούσε να κάτσει ένα δευτερόλεπτο χωρίς να γράψει οπουδήποτε για το οτιδήποτε. Ό,τι συνέβαινε τον απασχολούσε. Και τότε βέβαια ήταν το περιοδικό, έγραψε και βιβλία φυσικά και το θέμα είναι μετά ότι είχε περάσει στο ηλεκτρονικό, δεν πρόλαβε να κάνει έτσι πάρα πολλά, είχε κάνει ένα blog, το Ειρήνη Μην, και έγραφε πάντα, έκανε τις εκπομπές του, έγραφε συνέχεια στίχους. Η αλήθεια είναι ότι στα 65-7 χρόνια ζωής και όπως είχε πει αστειευόμενος και όντως το κάναμε, έλεγε ότι όταν πεθάνω στο τάφο μου πάνω θέλω να γράφει «Έφυγε πλήρης ιδεών». Και πραγματικά το κάναμε και νομίζω ότι ήταν ατελείωτος. Οπότε ναι, αυτό το περιοδικό το έγραφε ολομόναχος και θα ήθελα κάποια στιγμή να το πανεκδώσω έτσι σε μια έτσι ένα τόμο, ένα συλλεκτικό, ένα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, δείχνει έτσι και την το πόσο έβραζε όλο αυτό το πράγμα μέσα του.
0: Πες μου την ιστορία, είναι ακριβής η ιστορία ότι έχει γράψει ήδη ο Ρασούλης το «Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια», έχει γίνει χαμός γιατί οι μάγκες έχουν ενοχληθεί. Φέρνουν μετά και το στράτο του Διονυσίου και
1: ναι,
0: είπε
1: και ποιος
0: το είπε για τους μάγκες, ναι, ναι, πως τους πάτησε το τρένο. Και πάει στον Άκη Πάνου και του λέει «Γεια σας κύριε Πάνου, με γνωρίζετε?» Του λέει «Σε γνωρίζω, εσύ δεν είσαι που γράψες το...»
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έτσι ξεκινάει μια σχέση η οποία...
1: Αυτή η αδιανόητη σχέση. Ναι. Με ξέρεις, ναι, του λέει, οι μάγκες χαθήκαν, εμένα με ξέρεις, του λέει ο Άκης. Ήταν μια εκπληκτική σχέση αυτή. Εγώ τον Άκη τον γνώρισα όταν επέστρεψε στη σκηνή, που τον έπεισε δηλαδή ο...
0: Είχε 32 χρόνια,
1: ναι,
0: να εμφανιστεί,
1: ναι, ναι,
0: ο Άκης Πάνου,
1: ναι,
0: και
1: ναι, ναι,
0: ανεβαίνει πια πάνω στη σκηνή μαζί με το Ρασούλη μετά από 32,
1: ναι, ναι, ναι,
0: χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και ήταν φοβερή συγκυρία αυτή.
0: Δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι σε ό,τι αφορά τα πιστεύω τους.
1: Στα πάντα. Και όμως τόσο ίδιοι τελικά. Εκτιμούσε αφάνταστα ο ένας τον άλλον. Πραγματικά ήταν ουσιαστική φίλη. Το πόσο στήριξε ο πατέρας μου τον Άκη και το πόσο αγαπούσε ο Άκης τον πατέρα μου ήταν κάτι το μοναδικό. Με έναν περίεργο τρόπο, δεν ξέρω τελικά αν ήταν τόσο αντίθετες αυτές οι απόψεις. Φαινομενικά ήτανε. Ο Άκης ήταν έτσι και λίγο one man έτσι, his show, έτσι ήταν εντελώς δικός του τύπος. Λέγε, ναι, είμαι φασίστας εννοώντας ότι είμαι στη δική μου φάση. Πραγματικά ήταν στη δική του φάση, αλλά ήταν εξαιρετικά δίκαιος άνθρωπος και ο πατέρας μου αυτό το εκτιμούσε πάρα πολύ, αλλά τον εκτιμούσε πάρα πολύ και σαν δημιουργό. Γιατί ο Άκης δεν ήταν μια απλή περίπτωση. Ήταν τραγουδοποιός, δεν ήταν συνθέτης λαϊκός απλά. Έγραφε και τους στίχους και η στίχη του είναι συγκλονιστική. Και μάλιστα τον πρότεινε και στον πατέρα μου να κάνουν μαζί τραγούδια. Ο πατέρας μου αρνήθηκε. Λέει: θεωρώ ότι η δική σου η στίχη είναι ένα με τη μουσική σου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μελοποιήσεις κάποιου άλλου τους στίχους. Έγραφε τους στίχους, έγραφε τη μουσική. Έπαιζε τα όργανα, κατασκεύαζε τα όργανα τα οποία έπαιζε. Ήταν μια συγκλονιστική περίπτωση λαϊκού δημιουργού ο Άκης. Πραγματικά ήταν ένας λαϊκός φιλόσοφος.
0: Οι μάγκες τον συγχώρησαν το Ρασούλη. Πάλι παιχνιδιάρης ήταν
1: απέναντι τους. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον αγαπήσουν. Εντάξει, έτσι έγινε αυτό το τραγούδι με τον Στράτο του Διονυσίου τότε, που ήταν σαν απάντηση, ας πούμε. Ο πατέρας μου το κέφαρε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Κρυφογέλαγε.
1: Του άρεσε πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και ανοιχτά γέλαγε.
1: Του άρεσε πολύ. Και γιατί γινόταν ένας δημόσιος διάλογος μεταξύ τραγουδιών. Όπως και ακούσαμε και πιο πριν το «Αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και μάλ». Έκανε συνέχεια τέτοια, δηλαδή σοβαρά γράφανε οι άνθρωποι, ας πούμε ο Χατζηδάκης, ο Γκάτσος, «Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ». Ερχότανε τσουπ, έπαιρνε και λίγο ας πούμε τη μελωδία του Μίκη και σου λέει «Όχι ρε παιδί μου, παιχνιδιάρικα, αλλά με βαθύτητα».

0: τον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικό. Με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
2: Δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τραγωδία σημειώθηκε νωρίτερα στη Χαλκιδική. Νεκρή σε τροχαίο είναι μια γυναίκα και ένα βρέφος μετά από σύγκρουση γιοταχή με βιτιοφόρο. Δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Ωραιόκαστρο και Θέρμη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο της Κρήτης και στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Νεκρή ανασύρθηκε 89χρονη γυναίκα από διαμέρισμα που τυλίχθηκε στις Φλόγες, στην Οδός και Άθου στα Πατήσια. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 92χρονος σύζυγός της. Δεν έχει διαπιστωθεί από τους σχετικούς ελέγχους ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει Ελληνικό Μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Ναταλία, αυτό που ακούμε είναι ένα τραγούδι αντιρατσιστικό, ανθρώπινο. Το πιάσανε στο βρωμό στομά τους οι ναζισταράδες της Χρυσής Αυγής.
1: Αυτό που ξέρω εγώ σαν γεγονός είναι ότι υπήρξε κάποια συγκέντρωση στην Κόρινθο ενάντια στους πρόσφυγες που κρατούνταν εκεί, και είχε πάει η Χρυσή Αυγή και μου στέλνει κάποιος φίλος ότι αυτή τη στιγμή παίζει ξύλο η Χρυσή Αυγή με τους διαδηλωτές και ακούγονται στα μεγάφωνα το «Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ». Και βέβαια η εκδήλωση αυτή, για να φύγουν οι πρόσφυγες, μπορεί να μην ήταν αποκλειστικά της Χρυσής Αυγής, αλλά ήταν σίγουρα διαφόρων φασιστοειδών της περιοχής. Και βέβαια με συνεννόηση με την Βάσο την Αλαγιάννη, αλλά έτρεξα αμέσως να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, ότι σε καμία περίπτωση αυτό το τραγούδι δεν θα μπαίνει στο στόμα φασιστοειδών. Είτε είναι Χρυσή Αυγή, είτε είναι όποιος θέλει. Διότι αυτό το τραγούδι είναι ένα τραγούδι που αφορά τη βαθιά Ελλάδα. Δεν μπορεί κανένας να τη χρησιμοποιεί και να ειδικά για σε ρατσιστικές εκδηλώσεις τέτοιου τύπου και σε εγκληματικές ακόμα περισσότερο. Και φυσικά ήταν άμεση επέμβαση ότι το απαγορεύω με κάθε νόμιμη κίνηση και ό,τι μου δίνει ο νόμος σαν εφόδιο, να μην χρησιμοποιείται σε τέτοιες εκδηλώσεις. Αυτό μάλιστα το τραγούδι το συγκεκριμένο, θυμάμαι όταν μόλις είχε πεθάνει ο πατέρας μου, έγινε μία σελίδα στο Facebook, «Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ», αφιερωμένη στο τραγούδι, με τους στίχους τραγουδιού. Και από κάτω γίνεται το σώσε. Χρυσαυγίτες, Σκοπιανοί, αυτά. Δηλαδή, οτιδήποτε δεν ήθελε ο Μανώλης, γινότανε. Αυτή η παρεξήγηση με αυτό το τραγούδι, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπαίνει στην
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει παρεξήγηση. Δηλαδή, ένα τραγούδι που λέει ότι η πιο γλυκιά πατρίδα είναι η καρδιά.
1: Δεν παρεξηγείται. Είναι αυτή η λιθιότητα που
0: λέγαμε πριν. Επιχειρούν να το εκμεταλλευτούν
1: και να. Ακριβώς. Φυσικά μου επιτηθήκανε και από χρυσαυγίτες πολύ κλπ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Με ενδιαφέρει ότι αυτό το οποίο είπε ο πατέρας μου σε αυτό το τραγούδι και αυτό το οποίο υποστηρίζω και εγώ. Προστατεύοντας το έργο του, αλλά και σαν πολίτης αυτού του τόπου, είναι ότι απαγορεύεται αυτά τα φασιστοειδή να πιάνουν στο στόμα τους τη βαθύτερη Ελλάδα.

0: Εδώ τώρα τι κάνω, είναι η τρίπλα που λέγαμε. Είναι ο δίσκος μετά το θάνατο του Μανώλη.
1: Είναι ο δίσκος μετά το θάνατο του Μανώλη, που έκανε η Χαρούλα η Αλεξίου σε στίχους του, με διάφορους συνεργάτες του, όπως ήταν ο Χρήστος ο Νικολόπουλος, ο Πέτρος ο Βαγιόπουλος, ο Ορφέας ο Περίδης, ο Γιαχούντα ο Πολικέρ που αναφέραμε και πριν, η Βάσο Ελαγιάννη. Αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο, τους στίχους τους έχει γράψει ο πατέρας μου αφιερωμένα ειδικά στον Μάνο Λοΐζο, τον οποίο λάτρευε σαν αδερφό του, και η Χαρούλα έγραψε τη μουσική, και πραγματικά είναι μια πολύ συγκινητική συγκυρία, διότι τώρα είναι το τώρα τι κάνω. Ναι, τον μεθύσαμε τον ήλιο Μάνο, τώρα τι γίνεται. Και τελικά δεν ξέρω τι λένε εκεί που βρίσκονται οι δυο τους. Η Χαρούλα έκανε μια πάρα πολύ ευαίσθητη προσέγγιση εδώ, και πραγματικά για μένα είναι μια στιγμή έτσι ορόσημο στη δική τους τη συνεργασία και στο ελληνικό τραγούδι, κατά την άποψή μου.
0: Ο Φιτζής καζατζιδικός και καζατζακικός.
1: Ναι, μέχρι κόκαλο. Μέχρι κόκαλο. Και τώρα που και ο Όφη πήρε την κούπα, ήταν μια στιγμή τρομερή, δηλαδή θα ήθελα να είναι πάρα πολύ μαζί μας, γιατί έχει γράψει και τον ύμνο του Όφη, και όπως σου είπα και πριν,
0: έπαιζε και μπάλα στον Ηρόδοτο.
1: Έπαιζε και μπάλα, βέβαια, και η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο το αγαπούσε πάρα πολύ και έπαιζε με τη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου. Μια μπάλα είναι η γη που έχει φάει σούτ από το Θεό και στάγνωστο πηγαίνει. Έχει γράψει πολλά τραγούδια για το ποδόσφαιρο, έχει γράψει και για ποδοσφαιριστές, όπως και το Γκούδα που ακούσαμε πριν. Αλλά ο Όφη για εκείνον και η Κρήτη είναι μεγάλα σύμβολα, και ο Καζαντζάκης φυσικά. Δεν συζητάμε καθόλου για τον Στέλιο Καζαντζίδη, που ήταν το...
0: Εδώ τώρα ακούμε... Βάλ το, Κατερίνα.

0: Εδώ έχουμε συνεργασία του Ρασούλη με τη Ρασούλη.
1: Ναι, εδώ είναι εντελώς ρασουλέικο. Εδώ πια ο πατέρας μου είχε απελπιστεί, διότι εγώ σπούδαζα κλασική μουσική, είμαι με μεγάλη φαν του κλασικού ήχου, και σταδιακά μπήκα και στο metal σκηνή, γιατί αγαπάω πάρα πολύ και το hard rock, το metal ιδιαίτερα, και τραγουδούσα σε metal μπάντα. Και κάποια στιγμή ο πατέρας μου είπε: Ναταλίτσα, δεν γίνεται, θα πρέπει και λίγο με το ελληνικό τραγούδι να ασχοληθούμε και λοιπά. Άφησα λίγο το Μότσαρτ και το Μπαχ, άφησα λίγο τους Septic Flesh που τραγουδούσαμε, και κάναμε μια συνεργασία σε στίχους δικούς του. Εδώ έχω γράψει εγώ τη μουσική και τραγουδάω μαζί. Αυτές οι στιγμές για μένα είναι οι πιο πολύτιμες με τον πατέρα μου.
0: Λέγαμε προηγουμένως για τη σχέση του Ρασούλη με τον Λοΐζο. Εσύ την έζες αυτή τη σχέση?
1: Βέβαια, μικρή ήμουν πολύ, αλλά εγώ νόμιζα ήταν αδέρφια, να πω την αλήθεια. Και μάλιστα πάντα θείο Μάνο τον φώναζα, και πάντα αναφερόμασταν. Ο θείος ο Μάνος είπε ότι γιατί αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση και η αγάπη των δύο ένας για τον άλλο. Και παρήγαγαν σπουδαία πράγματα μαζί, αλλά ουσιαστικά η φιλία ήταν η σπουδαιότερη μεταξύ τους. Και μάλιστα όταν έφυγε ο πατέρας μου, το μόνο πράγμα που ζήτησα, δεν ζήτησα ούτε δημόσιες δαπάνες ούτε τίποτα από όλα αυτά, ήταν απλά να μπει κοντά στο Μάνο, και είναι όντως, είναι σχεδόν δίπλα.
0: Πάμε να ακούσουμε Ρασούλη να τραγουδάει η Λοΐζο. Ναι.

0: μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πηγαίνουμε προς το τέλος, αλλά δεν τελειώνει ο Ρασούλης. Να σου πω, πάντα με άδεια τσέπη.
1: Α, εννοείται. Πάντα. Πάντα είναι από τους πιο γενναιόδωρους, ήταν, είναι, δεν ξέρω τι θα πω, ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Έδινε συνέχεια παντού, μέχρι που μου έβαζε το χέρι στην τσέπη και ανακάλυπτε ότι δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν πολύ κοντά στο πνεύμα του Χατζηδάκη, που ξέρω επίσης ότι ήταν εξαιρετικά γενναιόδωρος. Εκείνος, εντάξει, το πρόσεχε προφανώς και λίγο.
0: Εδώ είπες ένα όνομα επίσης εμβληματικό. Δεν ξέρω πόσο το ξέρει ο πολλής κόσμος. Ο Ρασούλης είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Ναι. Ναι, και μάλιστα έβγαλε και το, ίσως τον πιο, όπως ο ίδιος χαρακτηρίζει, αντιμπορικό του δίσκο, το «Διπλάσα κατεμένος πειρατής», στο Σύριο. Και μάλιστα δεν δέχτηκε να πληρωθεί ποτέ για αυτό το δίσκο. Έκανε δώρο στον Χατζηδάκη, γιατί είχαν μία σχέση παλιότερα από το Φεστιβάλ της Κέρκυρας, όπου είχε παίχτη πρώτη
0: εμφανιστεί φορά εκεί
1: το «Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ», εκεί παίχτηκε πρώτη φορά. Μας ερωτώσει, είχαν μια ιδιαίτερη σχέση οι δυο τους και τον εκτιμούσα φάνταστα ο πατέρας μου, τον Μάνο Χατζηδάκη. Έγραψε και ένα τραγούδι μάλιστα για εκείνον, που έχει μελοποιήσει ο Πέτρος Βαγιόπουλος, και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα το ηχογραφήσουμε με τη Μαρία Φαραντούρη για φέτος, που είναι το έτος Χατζηδάκη.
0: Η σύγκρουση με την Εκκλησία τι αφορούσε?
1: Τα πάντα. Τα πάντα. Ο πατέρας μου, ο οποίος ερχόταν από ένα πολύ θρησκευόμενο σπίτι και μάλιστα ήταν και ψάλτης, όπως και ο παππούς μου. Κάποια στιγμή όμως, όταν άρχισε να ανακαλύπτει την πολιτική ακόμα πιο βαθιά και πια μπήκε στον τροτσκισμό ειδικά, και άρχισε να εμβαθύνει και στη φιλοσοφία της Ανατολής, κάνει αυτή την παράξενη, έτσι, τον παράξενο συνδυασμό, να πηγαίνει στην Ινδία και να κάνει διαλογισμό εκεί και ταυτόχρονα να είναι τρομερά ενεργός πολιτικά. Δεν ξέρω αν συνδυάζονται αυτά τα δύο. Εκείνος το έκανε και με το ελληνικό τραγούδι ταυτόχρονα. Οπότε φυσικά έμπαινε συνέχεια στη μύτη της Εκκλησίας, διότι κάποια πράγματα δεν μπορούσε με τίποτα, με καμία κυβέρνηση, έτσι, να τα καταπιεί. Αλλά στη μύτη έμπαινε σε όλους, από ό,τι έχουμε καταλάβει, έχεις καταλάβει και εσύ καλά. Διότι κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται και πρέπει να κάποιος, ας πούμε, όπως ο ίδιος έλεγε, να κρατάει τα μπόσικα, γιατί αλλιώς...
0: Αν ο Ρασούλης είναι υπεύθυνος για το γεγονός ότι επήλθε μια τομή στο ελληνικό τραγούδι ως ο ίδιος συντελεστής αυτής της τομής, με την εκδίκηση της, για το γεγονός ότι επήλθε μια τομή στο ελληνικό τραγούδι ως ο ίδιος συντελεστής αυτής της τομής, με

0: ουσιαστικά γιατί τα παιδιά αυτά τα πίστεψε πάρα πολύ. Και φυσικά αυτός ο δίσκος στα ζεστά ποτά, αν είναι δυνατόν, άλλη μια ας πούμε συγκυρία, όπως η εκδίκηση της Γυφτιάς, έτσι, που πολεμήθηκε και απαγορεύτηκε από το αραδιόφωνα, δεν θέλαν να βγάλουν αυτόν τον αριστουργηματικό δίσκο που είναι τα ζεστά ποτά. Και φυσικά έκτοτε πήρανε την πορεία τους και οι Κατσιμίχες. Πρωτίστως ήταν φίλοι φυσικά και ήταν και ο Σαχαρνής μαζί με τον Πάνο τον Κατσιμίχα του Σαββόπουλου, αλλά λάτρευε και τον τρόπο που έγραφαν και τον τρόπο που τραγουδούσαν. Αγαπούσε πάρα πολύ αυτά τα παιδιά και το έκανε με πάρα πολύ αγάπη.
1: Υπάρχει τρόπο, είναι δυνατόν να κατηγοριοποιήσει το στίχο του Σαββόπουλου? Δηλαδή τι είναι, θα τον έλεγες ένας στίχος τολμηρός, ένας ανανεωτικός στίχος, ένας σατυρικός στίχος, ένας πολιτικός στίχος, ένας ερωτικός στίχος? Είναι όλα μαζί?
0: Όλα μαζί, όλα μαζί. Του Σαββόπουλου?
1: Σαββόπουλο είπα, ή Ρασούλη?
0: Ναι,
1: του Ρασούλη.
0: Εδώ θέλω να πω το εξής, μιας και αναφέρεσαι το στίχο του Σαββόπουλου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και το συζητούσαμε με τον Γιώργο τον Κοντογιάννη, τον δημοσιογράφο, και πίστευε ότι για εκείνον τρεις σπουδαίοι στιχουργοί στη χώρα είναι ο Άκης ο Πάνου, ο Διονύσης ο Σαββόπουλος και ο Μανώλης. Και είναι ωραίο που το έφερες έτσι, γιατί πραγματικά έχουν πολλά κοινά αυτοί οι τρεις, διότι μέσα σε αυτό τον τρόπο που γράφουν είναι αυτά όλα όσα ανέφερες, γιατί και ο Άκης είναι έτσι στιχουργικά και ο Διονύσης ο Σαββόπουλος είναι έτσι στιχουργικά και ο Μανώλης ο Ρασούλης είναι έτσι στιχουργικά. Είναι όλα αυτά μαζί και ακόμα περισσότερα. Δεν ξέρω ακόμα τι θα έγραφε αν ζούσε, αλλά πραγματικά ήταν δεν υπήρχε περίπτωση οτιδήποτε να συμβαίνει και να μην, αυτό που τον ενδιαφέρει εκείνον δεν είναι να φωτίσει τα προβλήματα μέσα στιχουργικά, μέσα από το τραγούδι, αλλά να δώσει το αντίδοτο. Ήθελε να προτείνει πράγματα, οπότε πρωτίστως θα έλεγα και στους τρεις αυτούς που αναφέραμε είναι πολιτικός ο στίχος. Ακόμα και ο έρωτας μπορεί να είναι πολιτικός.
1: Μία εκπομπή δεν χωράει το Ρασούλη, οπότε μας υπόσχεσε πως όταν προχωρήσετε όλα αυτά τα σχέδια και τις σκέψεις που έχετε, θα σε έχουμε ξανά εδώ.
0: Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά.
1: Ήταν ένα μεγάλη χαρά, Ναταλία, που ήσουν εδώ.
0: Και δική μου.
1: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βάθια.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά.

0: Έργα. Για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
1: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
2: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: you.
1: Τι διαμαντάκι είναι αυτό? Ανάμεσα σε όλα τα dance κομμάτια που περιέχονται στο τελευταίο άλμπουμ της Madonna Confessions 2, υπάρχει αυτό το μικρό διαμάντι. Αυτό που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Ελένα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Και η Miley Cyrus έγινε Barbie. Η νέα κούκλα που μοιάζει απίστευτα στην Miley Cyrus από τι φοροτιμής για την pop star που επί 20 χρόνια προσφέρει στη μουσική και την ψυχαγωγία. Ας μην ξεχνάμε τη δημοφιλή σειρά του Disney Channel, Hannah Montana, αλλά και τις μεγάλες επιτυχίες που μας έχει χαρίσει η 33χρονη Miley Cyrus όλα αυτά τα χρόνια. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack_gr. Midnight Sky, Miley Cyrus.

Πέρι, αυτό είναι το νέο της σίγγλ. Η διάσημη pop τραγουδίστρια φαίνεται πως ακόμα προσπαθεί να ξεπεράσει το χωρισμό της από τον πρώην αραβωνιαστικό της Ορλάντο Μπλουμ. Παραδέχεται μάλιστα πως η περσινή χρονιά ήταν για εκείνη αρκετά δύσκολη. Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό βίντεο κλιπ. Πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό από το soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 2. Εκπληκτικό το soundtrack, Σιένα Σπάιρο, μόλις 20 χρονών, 21 κάπου εκεί, έχει καταφέρει πάρα πολλά για την ηλικία της. Material Lover.

κλασική καλοκαιρινή ταξιδιάρικη Bossa Nova. Και φέτος το αγαπημένο μας Walkman έκλεισε 47 χρόνια. Τώρα τον Ιούλιο. Όπως τώρα φορτώνουμε τη μουσική στο κινητό, τότε το μακρινό καλοκαίρι του 1979 παίρναμε μαζί τις αγαπημένες μας κασέτες παντού. Το Walkman ήταν ο καλύτερος φίλος μας ακόμα και στη θάλασσα, καθώς είχαν κυκλοφορήσει και κάποια Walkman αδιάβροχα. Τις αγαπημένες μας κασέτες τις ακούγαμε ακόμα και μέσα στο λεωφορείο και ακόμα και όταν περπατούσαμε στο δρόμο. Και έτσι η διαδρομή γινόταν σε χρόνο ντετέ και εμείς ταξιδεύαμε μέσα από τη μουσική. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Σουζέτα Τσάρλς, καινούριο, με κάποια στοιχεία από House 90s.

I Need a Nobody, ένα τραγούδι για να νιώσετε καλά και νιώθετε καλά όταν ακούτε μουσική, και γιατί όχι, χορεύετε κιόλας. Ειδικά αν έχετε τις μαύρες σας, η μουσική είναι σίγουρο ότι θα ανεβάσει την ψυχολογία στα καλύτερά της. Ο Αντάλ είναι Ιταλός παραγωγός και εδώ είναι στα καλύτερά του, όπως ακριβώς και η ψυχολογία σας. Πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασέ και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26140 08484.
3: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Έχει περίπου ένα χρόνο, ίσως και λίγο παραπάνω από τότε που κυκλοφόρησε. Βρίσκεται ακόμα μέσα στα βρετανικά charts. Calvin Harris, συνεργασία με Clementine Douglas, Blessings. Έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα με χορευτική διάθεση. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, μας βρίσκεται και στο Instagram. Ψάξτε Starblack κάτω παύλα GR και θα μας βρείτε. Καλώς ορίζουμε και εσάς που συντονιστήκατε τώρα, αλλά και εσάς μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Αυτό γράφτηκε για το φετινό Μουντιάλ. Σακύρα μαζί με τον Νιγηριανό Μπουρναμπόι.

Γκίντον μαζί με τους φίλους του εδώ. Και πάμε πίσω στο 1978, το θυμηθήκαμε αυτό, καθώς ο τραγουδιστής και ιδρυτής των Village People, ο Victor Willis, έφυγε από τη ζωή ακριβώς μία μέρα πριν από τα 75 γενέθλια. Μεγάλη απώλεια για τη δίσκο μουσική και όλους τους φαν των Village People. Εμείς θα θυμηθούμε το κομμάτι που πρωτοκυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1978. Αυτό το θρυλικό δίσκο hit, να σας πούμε έτσι για την ιστορία, ότι βρίσκεται ανάμεσα στα πιο δημοφιλή τραγούδια για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω στη δεύτερη θέση, ενώ στην πρώτη είναι το Le Freak των Sick.

2-2 τα βάζουμε τα τραγούδια από το τελευταίο και πολύ dance album της Madonna, Confessions 2, που κυκλοφόρησε πριν από μία εβδομάδα, ίσως και κάτι παραπάνω. Και τώρα που βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αν μένετε κάπου στην εξοχή, ίσως σας κάνει επίσκεψη κάποιο τροκτικό. Το λέμε ευγενικά, γιατί αν το πούμε κανονικά θα πηδήξουμε από το μπαλκόνι. Μία φυσική μέθοδος, διαβάζω εδώ, που κερδίζει όλο ένα και περισσότερο έδαφος είναι οι φλούδες εσπεριδοειδή. Το πούμε κανονικά, θα πηδήξουμε από το μπαλκόνι. Μία φυσική μέθοδος, διαβάζω εδώ, που κερδίζει όλο ένα και περισσότερο έδαφος.

Μετά από περίπου μία εβδομάδα σουρώνετε το υγρό που έχουν βγάλει οι φλούδες και το βάζετε σε ένα μπουκάλι με αντλία ψεκασμού. Ψεκάζετε στα σκοτεινά σημεία, όπως για παράδειγμα κάτω από το νεροχύτη, πίσω από την κουζίνα, από το ψυγείο, από το πλυντήριο, και τα ποντίκια δεν πρόκειται να εμφανιστούν ποτέ. Ωραίο, ε! Θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με κάτι επίσης καινούριο που παίζουμε αρκετά από εδώ. Καλά οι Saunders και Moonlight. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Maroon 5 και Heroin. Όχι, δεν έχει να κάνει με την ηρωίνη, έχει να κάνει με τις ηρωίδες. Γένος θηλυκού ηρωίδες. Καταλάβατε? Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, ξεκινώντας έτσι και φάτα τη δεύτερη ώρα μας. Και ώρα για flashback. Μέσα δεκαετίες 80, 83, κάπου εκεί. Αυτό το hit είχε ηχογραφηθεί σε δύο διαφορετικές εκτελέσεις, η μία από τον Falco και η δεύτερη, αυτή που ακούμε τώρα, από τους After the Fire, Der Commissar. Μη με ρωτήσετε τι σημαίνει, δεν έχω ιδέα. Πάντως ήταν τεράστια δίσκο επιτυχία τη δεκαετία του 80.

Ωραίο κομμάτι και ροκ και ατμοσφαιρικό, όλα μαζί σε ένα. Φελίνι Φέλιν, Pure and I. Και διαβάζω εδώ μερικούς έξυπνους τρόπους για να απομακρύνετε τις κατσαρίδες φυσικά. Τι να απομακρύνουμε τις κατσαρίδες, μέχρι να το κάνουμε αυτό θα έχουμε πάθει ένα κοπή. Και μόνο στη θέα μιας κατσαρίδας, ειδικά ζωντανής, έχουμε εξαφανιστεί με συνοπτικές διαδικασίες. Λένε λοιπόν εδώ οι ειδικοί ότι μπορείτε να φτιάξετε δολώματα από ίσα μέρη μαγειρικής σόδας και ζάχαρης άχνης, τα οποία τοποθετείτε σε σκοτεινά σημεία ή κοντά σε συφόνια όπου συχνάζουν οι κατσαρίδες. Επιπλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυσικά αποθητικά όπως φύλλα δάφνης ή νερό με θέρεο έλαιο μέντας. Τώρα κατά πόσο θα απομακρυνθούν οι κατσαρίδες το αφήνουμε στη δική σας την κρίση. Πάντως τώρα το καλοκαίρι η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι το χειρότερό μας. Όλα μπορούμε να τα αντέξουμε, ακόμα και τις ακραίες θερμοκρασίες, αλλά τις κατσαρίδες που ξαφνικά κόβουν βόλτα και σου λένε «Τζα, ήρθαμε», δεν το αντέχουμε με τίποτα. Πάμε για flashback. Με το που έμπαινε η δεκαετία του 80, ο Bob Seger γνώριζε επιτυχία με το κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. 1980 λοιπόν, Bob Seger και Against the Wind.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Στέλλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.

Το 2007 αυτό το συγκρότημα είχε ξαναζωντανέψει εντός εισαγωγικών αυτό το τραγούδι, το οποίο στην αρχική του έκδοση είχε ερμηνευτεί από τους Four Seasons το 1967, Begging. Φρεσκαρίστηκε από τους Madcon. Και εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Και One Republic, Give Me Something.

Carter Sweet on You. Τι ωραίο τραγούδι, έτσι αναβαστικό. Και να και κάτι για μας τα κοριτσάκια που ακολουθούμε έτσι κάποιες φορές τη μόδα. Το χρώμα που κυριαρχεί φέτος στα αξεσουάρ είναι το μοβ και όλες οι αποχρώσεις του. Είναι μάλιστα το αγαπημένο χρώμα των fashion influencers από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Παρίσι. Οι αποχρώσεις του μοβ είναι αυτές που ξεχωρίζουν και κάνουν τη διαφορά. Πάμε για flashback, 1983, Casey and the Sunshine Band.

Και πάμε για μουσικό επίλογο. Ο Ρουμάνος παραγωγός 36 Hours πήρε το όνομά του από τον χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρώσει ένα κομμάτι. Αυτό που θα τελειώσει τη σημερινή μας εκπομπή είναι το Another Love του το Model, σε ένα υπέροχο cover όμως από τον 36 Hours και με φωνητικά και με sample από το hot της Ίνα και φυσικά σε afrobeat ρυθμούς που μας ξεσηκώνουν. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ.